0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, χωρίς παρουσία μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης πλήρη πάυση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους. Φίλοι, συγγενείς και ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετούν σήμερα το δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε κάνω.

Επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης, την καλημέρα μου αγαπητέ. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε με το επόμενο. Βασίλαρος, όταν τα χρόνια σου περάσουν,

0: Όταν τα χρόνια σου περάσουν, είπε ο Βασίλαρος, και ο Σταμάτης λέει, καλύτερα να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Δίκιο έχει.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους όμορφους που ό,τι κάνανε το κάνανε γιατί γουστάρανε και από πάρτι τους γίνανε ό,τι γίνανε. Να σε ζηλεύουν πιο καλά.

Γονίδαρος λοιπόν, αλλά καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός. Και όπως λέει μια φίλη νησιωτική, στράτος και ξερό ψωμί. Δώσε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και με πονάει και με πειράζει, λέει ο Μάκαρος μετά. Ενώ η Νατάσα τώρα λέει, πού περπατάς? Πώς λέμε, σαν περπατάς παραπατάς?

Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε. Θα έρθει ο Ρισβάσα μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα είναι ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να μας το αφιερώσετε. Πολύ ευχαρίστως. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχαλιστερζής. Καλημέρα επίσης στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο Φάληρο. Κύριε Γιάννη, ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Εγώ είμαι καινούρια, λέει, στην παρέα σας τους τελευταίους μήνες, αλλά από ό,τι ακούω από τις αφιερώσεις και τέτοια υπάρχει μακρά ιστορία. Τώρα να ήταν κι άλλο. Τέλος πάντων, να μην βλογάμε τα γένια μας. Την καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Πιλωτή. Είμαστε, λέει, αραχτοί σε μια Πιλωτή παραθαλασσίως. Έχουμε βάλει λαϊκά μονοπάτια, έχουμε και μεζεδάκι και μπυρίτσες και περνάμε καλά ακούγοντάς σας. Okay, λοιπόν, αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχάλης Τερζής. Για πάμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση του Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το γνωστό και ως ρωσικό Νταβός επιδιώκει να αποδείξει ότι η Μόσχα παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Ανεμή νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Τσιμπλάκης Νίκος είναι μαζί μας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, όσο αξίζεις εσύ, και πάμε για να πάνω γαβαλά τώρα. Μου σπάσανε τον μπαγλαμά.

0: σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Κι όμως σήμερα υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Είπαμε μέχρι τρεις είναι αγάπη. Από εκεί και πάνω είναι συνέβρεση. Λοιπόν, και όπως έλεγε ο Πανταζής, από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου.

0: Καλημέρα στον καλό φίλο, τον Οδυσσέα, τον Τζάβο. Μας ακούει στο δρόμο, λέει, ταξιδεύω για Αθήνα. Και καλημέρα άρχοντα της νύχτας, ταξιδεύουμε προς Αθήνα. Ακούμε πάντα λαϊκά μονοπάτια, η νύχτα είναι όμορφη και ξεκούραστη. Αφιερωμένο σε σένα και σε όλη την παρέα το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας τον γνώρισα στη Λαμία. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να ανεβάσω ένα κρεβάτι στο σπίτι. Οπότε στην κουβέντα, ας πούμε, όταν τελείωσαν, το φέραν και τα λοιπά, το λέω θα με πάω στο μαγαζί για να ξεμπερδέψω και με τα οικονομικά. Και όταν άκουσε πως λέμε, δεν πίστευε, έλεγε, ρε παιδιά, έχω τον Ευθυμίο στα μάξι μου. Λοιπόν, είπαμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα αρχοντά μου από το Σεΐχη των Ψαχνών. Αφιέρωσε όλο τον κόσμο στη ραδιοπαρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Να σε καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστούμε.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Όπως λέει ο φίλος μου Τσιμπλάκης,
1: απόψε άσε με απ' τα χείλη σου να πάω.
0: Πρέπει να πάμε μέχρι το ακριβώς με Λεωνίδα Βελή, με Στέλιο Διονυσίου, με Γιάννη Πάριο και με Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Νίκο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν σπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με το Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβαντ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση φαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουκρανικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμενε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και προεβουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες και ο Γιάννης Αργυρός. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

10 ημέρες μετά την είσοδο των νέων πολιτικών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό και μια βροχή από δημοσκοπήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα των τελευταίων ετών και η αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς φέρνει πολιτικές μάχες με κάθε τρόπο, εντείνοντας στο κατακόρυφο την πολιτική ρευστότητα. Καλημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν ο Πρωθυπουργός εστιάζει στο χαρτί της σταθερότητας και της ήρεμης δύναμης. Χθες γιόρτασαν το τέλος κάθε επιτήρησης για την ελληνική οικονομία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πετά για Βουλγαρία και Μαυροβούνιο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλγάνια. Το Πασό, που είναι η αλήθεια πως παρότι περίμενε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, δεν περίμενε ίσως ότι η είσοδος των νέων κομμάτων θα το έριχνε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Την Παρασκευή θα έχουν την πρώτη αποτίμηση στο πολιτικό του συμβούλιο, με εισηγήσεις για νέα στρατηγική, αλλά και ανασχηματισμό στις αρμοδιότητες και την ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης, ενώ παράλληλα δείχνουν να προσπαθούν να ανοίξουν όλο και περισσότερο τη διεύρυνση, ψάχνοντας πρόσωπα από πρώην βουλευτές του κόμματος όπως η Νίνα Κασιμάτη ή η Θεοδόρα Τζάγκρη έως ανεξάρτητους βουλευτές προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία όπως ο Μάριος Αλμάς. Ενώ στα social media οργιάζουν οι πληροφορίες ότι εξετάζουν ακόμη και μια υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τακτικές Ομπάμα και συναντά την Εύφη Παπαθεοδόρου, την περίφημη Θεοπούλα του Παραπέντε. Βέβαια, ο Ομπάμα είχε συναντήσει τον Ζάκη Γαλιφιανάκη σχεδόν 20 χρόνια πριν, ενώ στην Ελλάδα, παρότι η πρωτοβουλία έγραψε επικοινωνιακά στα social media, η τελευταία συνάντηση Θεοπούλας ήταν λίγες εβδομάδες πριν με τον Ακύλα στην Eurovision. Την ίδια ώρα, όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν να χάνουν δημοσκοπικό έδαφος απαντούν με τι άλλο παρά επιθέσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς το παρόν κρατά αποστάσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και τη Μάρια Καριστιανού, εξαπολύοντας όμως φαρμακερές επιθέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες θυμήθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό το 2015 να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ σε μια προσπάθεια να την εκφοβήσει. Και την ίδια ώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διαστόματος του Θανάση Ευγερινού, αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε εταιρείες για branding και rebranding και η χρηματοδότηση του κόμματος γίνεται από τη Μαρία Καριστιανού. Και όλα αυτά, λίγες ώρες πριν τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πάρουν ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του κόμματος, αυτό το Σάββατο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει ανέβει ψηλά η θερμοκρασία στην κέντρο αριστερά και θα δούμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες πώς θα ξεμπλέξουν από αυτό όλο το κουβάρι, το πολιτικό κουβάρι που έχουν εμπλέξει. Μια και μιλάμε για θερμοκρασίες, συνεχίζονται σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Την ίδια ώρα η αστάθεια θα παραμείνει στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, θα εκδηλώνουν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Για σήμερα Πέμπτη πάντως αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τον έθριο καιρό να παραμένει στις υπόλοιπες περιοχές. Οι βροχές θα συμπιωθούν από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές όπου νωρίς το πρωί πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Προς το μεσημέρι, βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης προβλέπονται στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά και μέσα στη νύχτα οι όποιες βροχές θα έχουν σταματήσει. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 28-29 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια αντίστοιχα, ενώ 30 στις υπόλοιπες περιοχές έως 31 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι και κατά περίοδους θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 4 Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 υπάρχει μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου.
1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε τότε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Βλέπετε και ότι όλα αυτά τα χρόνια η τουρκική πολιτική έχει μια σταθερότητα, ακολουθεί μια κλιμάκωση. Από το 1996 θέλαν να γκριζάρουν την περιοχή κοντά στη Γάβδο. Σαν σήμερα το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών, έρχεται στη ζωή. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Το 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας πρωταγωνιστής, το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας και το 2019 ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο Σουηδός αθλητικός παράγοντας, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA από το 1990 έως το 2007 και εμπνευστής του Champions League.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πάμε στις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο από το Χορτιάτη, ευχαριστώ για την πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με το ξημέρωμα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά τώρα είχαμε μια μπασκετική βόμβα από τον Άρη που ανακοίνωσε το Βασίλη Σπανούλη. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην μπασκετική ιστορία του Άρη. Θυμάστε όλοι τον αυτοκράτορα των προηγούμενων δεκαετιών. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τριετία. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από τη Μονακό, την οποία είχε οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στον τελικό του EuroLeague, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κιτρίνων και αυτό έμοιαζε με απίθανο, ωστόσο έγινε πραγματικότητα από τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος κάνει το πρώτο μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου. Ακόμη πιο εντυπωσιακό βεβαίως ήταν, εκτός από την κίνηση, ήταν και το βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη, που τον παρουσίασε με τον βασιλιά Αρθούρο που σήκωσε το Excalibur. Χθες είχαμε και το πρώτο αγώνα για τους τελικούς του μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μάχες των αιωνίων. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, στο τρίτο δεκάλεπτο το Τριφύλι βρήκε τον τρόπο να πραγματοποιήσει comeback και με τη βοήθεια του Μίτογλου και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Νάντ. Και εκεί που έγινε θρίλερ, στο τέλος κατάφερε ο Ολυμπιακός και κέρδισε με 82-76 η επόμενη μάχη την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο στο 2029 ο Σέρβος τεχνικός, με μια προφορική συμφωνία που έχουν κάνει με την ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε υπογράψει μέχρι το 27, αλλά και οι δύο πλευρές ήθελαν την αναπροσαρμογή και φάνηκε βεβαίως και η εμπιστοσύνη της διοίκησης του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε χθες και την πρώτη μεταγραφή του Ζουμπγκόφ, του Ολεξάνδρου Ζουμπγκόφ από την Ουκρανία, ενός παίχτη ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση μετά τη μεταγραφή του από την Trabzonspor. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο, είχαμε ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. 4 ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του να περιοριστούν οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα αυτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει πολεμικές εξουσίες του Προέδρου έναντι του Ιράν και συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Το μέτρο αυτό κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης, τον Γκρέγκορι Μίξ, επικεφαλής των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Λοιπόν, και ενώ αυτά αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, υπάρχει αμφισβήτηση από τις ελίτ τις αμερικανικές για τις κινήσεις του όσον αφορά τον πόλεμο. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν για πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τις Χεζμπολάχ. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι έπειτα από ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές αν η φιλοειρανική οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις. Τώρα, θα μου πείτε ότι αυτή η συμφωνία έγινε τώρα, υπάρχει και χειρία για κάποιες ώρες και στη συνέχεια θα δούμε πάλι την κατάρρευσή της και την παράσυση των δύο πλευρών σε χτυπήματα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει μια οριστική κατάπαυση του πυρός και οριστική συμφωνία. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι αναλυτές φαίνονται αυτή τη στιγμή λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, η Ελλάδα πάντως έχει να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά που υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία που μας απειλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα να καταθέσει αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα
και για το γκριζάρισμα αρκετών ζωνών στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι δεν θέλει να υπάρξει ένταση στη σχέση της με τη Δύση. Δεν θέλει να υπάρχει ένταση στη σχέση της με την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει, να πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία, και έτσι μετέθεσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αρχές του φθινοπόρου. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλά και στην πράξη ότι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τόνισε χθες ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων στην, και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νέα Δημοκρατία, ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις πληροφορίες για το τουρκικό νομοσχέδιο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην Τουρκία καταγράφεται μια περίοδος νεοοθωμανισμού με δηλώσεις και αποφάσεις που, όπως είπε, καλλιεργούν ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο το οποίο βρίσκει απήχηση στην τουρκική κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί αποτύπωση του εθνικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να καθοριστούν με εγχώρια νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η Αθήνα δεν έχει αφήσει αναπάντητη καμία σχετική αναφορά και ήδη έχει αποσαφηνίσει ποια είναι τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε μάλιστα ότι η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για δύο λόγους. Αφενός, επειδή αντιδρά στις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αφετέρου, επειδή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο εσωτερικό της χώρας του με προφίλ ηγέτη που αγαπά το συμβιβασμό. Λοιπόν, χθες η χώρα είχε μια ευχάριστη είδηση, μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Η Κομισιόν αφαίρεσε από την Ελλάδα, από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως το χαρακτηρίζει τουλάχιστον αυτή την εξέλιξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026, με την οποία η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Χωρίς λοιπόν κάποια είδους επιτήρηση πλέον η χώρα, μετά από 16 χρόνια. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και μετά την δεκαετία των μνημονίων, το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και την πολυετή παραμονή της χώρας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά την περίοδο 2019-2024. Η σημασία της εξέλιξης αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαδροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Στην έκθεση πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει και το πλεώνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 και για το 2024, καταγράφει τη σημαντική μείωση χρέους, θυμίζει ότι το χρέος ήταν στο 154,2 του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1 του ΑΕΠ το 2025, στο 140,7 του ΑΕΠ θα είναι σύμφωνα με την πρόληψη το 2026 και στο 134,4 του ΑΕΠ το 2027. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει το λόγο χρέους προς το ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η οικονομία ενισχύεται, είναι σημαντική αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικότερο και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την εκλογή του κυρίου Πυρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup. Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Βέβαια η ατυχία της χώρας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει από τη μία κρίση και βγαίνει σε μία άλλη κρίση. Ξεκίνησε από την κρίση χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, στη συνέχεια ήρθε η πανδημία
και στη συνέχεια η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος. Όλα αυτές οι διαδοχικές κρίσεις έχουν εξαντλήσει την κοινωνία. Φαίνεται αυτό και από τις πληθωριστικές κρίσεις και την ακρίβεια που αντιμετωπίζει. Δεν είναι τυχαία στις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης, και αυτό νομίζω το βλέπουμε καθημερινά όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.

34 λεπτά μετά τις 5. Λέγαμε προηγουμένως για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Αντίθετα, η Τεχεράνη εξαπολύει απειλές πολέμου. Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακόμη και μέσα στο προσεχέ Σαββατοκύριακο, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Τελευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με κατέθεραν καταγγελίες για στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί και να μην συμβεί υπαρχικά, απαντώ σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί και το Σαββατοκύριακο. Ρωτήθηκε τώρα τι γίνεται με το εμπλουτισμένο ουράνιο και επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, όχι και στο τόσο μακρινό μέλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μικρή έτσι υποχώρηση, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε πριν από 2 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα φαίνεται ότι αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει συμφωνία όσον αφορά το ουράνιο, αλλά όχι να το πάρουν τώρα οι Αμερικανοί ή να μεταφερθεί εκτός Ιράν. Παράλληλα, προσπάθησε να διαχωρίσει τις συνομιλίες που αφορούν το Λίβανο από εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, γνωρίζοντας ίσως ότι δεν ελέγχει απόλυτα τις κινήσεις του Ισραήλ. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Επιστροφή τώρα στην εσωτερική πολιτική κίνηση. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από αυτή τη βροχή των δημοσκοπήσεων που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Τις τάσεις λοιπόν της συνολικής αναδιάταξης των συσχετισμών σε όλο το χώρο της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε και η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Με 28,6 στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα 13,5 ποσοστίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 15,1%. Στην τρίτη θέση με 12,4 από 15,9 στα τέλη Απριλίου είναι το ΠΑΣΟΚ με προβάδισμα 1,9 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα, για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 26,3%, ο Αλέξης Τσίπρας 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης

8,2, ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Καριστιανού με 7,3 και 7,1 αντίστοιχα. Η Ελληνική Λύση χάνει 1,3 μονάδες και είναι στο 8,9, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 4,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πέφτει στο 8,6 από το 10%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μένουν εκτός βουλής. Και αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ κρίσιμος στον αγώνα που θα δώσει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Ως προς το ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη λαμβάνει 15,2, το ΠΑΣΟΚ 12,4, ενώ όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό, 7,8 η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα. Σημειώνεται ότι για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, το 27,5 θέλει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το 69,1% μια άλλη κυβέρνηση. Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν από πού είναι οι δεξαμενές του κάθε κόμματος. Τα 2/3 του ΣΥΡΙΖΑ και το 1/3 της Νέας Αριστεράς παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας που έχει και 5,1% από το ΠΑΣΟΚ και 3% από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δείχνει ότι σιγά σιγά το κόμμα του μετατοπίζεται κεντρικότερα, παρότι η ρητορική του παραμένει αριστερή. Παίρνει επίσης το 1/10 των ψηφοφόρων της Πλεύσης και του Μέρα 25. Από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού παίρνει λιγότερα, αλλά τα παίρνει από όλους. Το 25% της φωνής λογικής, δεν ξέρω πώς το εξηγεί αυτό η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 25,7% της Νίκης, το 13,2% της Ελληνικής Λύσης, το 12,1% των ψηφοφόρων της Πλεύσης, το 8,5% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το 3,8% του ΠΑΣΟΚ, όπως και το 3,4% της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό που πηγαίνει προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές ή και στις προηγούμενες εκλογικές μάχες δεν είχαν ψηφίσει. Τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Μαρία Καριστιανού, οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 28,4 και 36,5 αντίστοιχα ότι κινητοποιούν πολίτες που ήταν εκτός πολιτικής, ενώ τα θετικά συναισθήματα μετρήθηκαν στο 32,6 για το κόμμα Τσίπρα και στο 33,6 για το κόμμα Καριστιανού. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καθημερινή. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Έστω και τώρα, σε επίσημη επιβεβαίωση των δύο διαβημάτων προς το Κίεβο για την δράση του ουκρανικού ντρόουν, στο Ιόνιο Πέλαγος προχώρησε η Αθήνα. Στα διαβήματα αναφέρεται ότι η δράση του συνιστά μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια της Ελλάδας όσο και για την οικονομία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό. Σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο που επικαλείται ο Ρούμπιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει ακόμη κρυθεί, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν οι ειδικοί. Πάντως, το ΠΑΣΟΚ επικρατεί προβληματισμός, καθώς εξασθενεί το αφήγημα ότι μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Σήμα για τον περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χώρος για 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028. Μία ανάσα από το 1/3 η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Και ο ΠΚΠ αθώος ο αναλυστήρης για τις επιδοτήσεις, με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αθώωσε τον αγροτοσυνδικαλιστή και πρωτοστάτη του μπλόκου των Μαλγάρων. Περνάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών, αναλυτικά παραδείγματα κατά περίπτωση. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων,
Στην Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις μέσω του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα. Ο Τραμπ σε Γαλλία, Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. Πέντε σήματα που στέλνει το Μαξίμου, ισχυώδης απάντηση από το Πασόκ. Αραιοπαγίτες, ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα, πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών και Ντόναλντ Τραμπ, αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεΐ. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1932-2026, έφυγε ο μεγάλος πρωταγωνιστής από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο, ο συντάγματάρχης Βαρτάνης. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, η γραμμή 140, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως τη Γλυφάδα. Αυτά είναι και από τα νέα. Και η ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 πήρε το προβάδισμα σε match thriller. Ο Σπανούλης στον Άρη θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστατους, ύστερα από επανυπολογισμό. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, ικανοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. 13 συλλήψεις, έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Φαίνεται τις τελευταίες πάντως ημέρες ότι η οικονομική αστυνομία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, αποκαλύπτοντας κυκλώματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κρήτη, τώρα στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, προτίθεται όμως για ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Διάβημα του υπέξ στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία, διπλό χτύπημα, ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόουν, διαμαρτυρία στα Τύρανα για τα επεισόδια. Επιδότηση φύλαξη των παιδιών με 500 ευρώ το μήνα και μέτρα ανάσαρος 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Τεράστιο fake news, η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η ένταξη των νέων ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μέτρα στήριξης ως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Ζόργη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τον ελεύθερο τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Αρχαία ελληνικά απαιτητικά διαβαθμισμένες δυσκολίες με τον πύχη υψηλό. Μαθηματικά θα δούμε αρκετές βαθμολογικές διαφοροποίησεις και χαμηλές βαθμολογίες. Βιολογία για όσους ήταν εξοικειωμένοι με την επίλυση προβλημάτων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έρχονται κι άλλοι, οι 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κύμα στη Βουλή. Μιλά για τις ανεξαρτητοποιήσεις από τα κόμματα. Ίσως εδώ η εφημερίδα υπολογίζει ότι το Σαββατοκύριακο που θα υπάρξει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκύψουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Λιμπερόπουλο και Μπακέλα ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο σεμνός πρωταγωνιστής, και μέσα σε 6 μήνες 1.190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακοίνησης κατοικιών, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφιναρίου, η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Εφημερίδα των Συντακτών, success story με 5 δράκους, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συντάσεις Κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Πάμε στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίχτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε στο ποντίκι, πέφτει το ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στην One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιους.
Πέντη φάλακα στο Μαξίμου, Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων, αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Ευρωπαϊκές αγορές ξεπέρασαν τα 50 δις, τα εταιρικά ομόλογα σε ένα μήνα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, 20 συστάσεις μετεπαίνω στην Ελλάδα, η Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας για ακόμη 10 λεπτά. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και τη μοναδική της πινελιάς μουσικές επιλογές βάζει η Ήρια Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Το θέμα χθες που έγινε viral δεν είναι άλλο από τη φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη, τα λέγαμε και χθες εδώ, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε παρασκήνιο σε αυτή τη φωτογραφία, όπως υπήρξε και διαρροές που δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι σύνηθες να υπάρχει διαρροή από ένα κόμμα για μια φωτογραφία. Διαρροές λοιπόν υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ. Το παρασκήνιο λοιπόν ήταν ότι, σύμφωνα με τις διαρροές, ότι δεν καθόταν σε αυτή τη ροτόντα ο κύριος, αυτό το τραπέζι, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά όταν σηκώθηκε ο CEO της εταιρείας που έκανε την εκδήλωση, τον CEO της Μασούτης ΑΕ, τότε πήγε και κάθισε και συνομιλούσε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργός Υγείας. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης πήγε εκεί, συζήτησε με τον κύριο Θεοδωρικάκο και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε για την διαρροή του ΠΑΣΟΚ την έκπληξή του, δηλαδή για τη διαρροή του δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι, ότι πέρασε αυτό για 5 λεπτά. Εμένα δίπλα μου είπε ήταν ο Κώστας Καραμαλής και έτσι πέρασα ωραία. Τώρα στην ερώτηση αν μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι μίλησαν, αλλά αυτοί πάνε για συγκυβέρνηση. Είναι να μην μιλάνε. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά όχι με την Κωνσταντοπούλου, είπε ο Υπουργός Υγείας. Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει έκπληκτος για την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής με αφορμή τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούμπη για τη φωτογραφία. Είπε λοιπόν ότι αυτός συνομίλησε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και ανέβασε τη φωτογραφία ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα γίνει φασαρία. Πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα καμία κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι υπήρξε διαρροή από το ΠΑΣΟΚ προς δημοσιογράφους για την φωτογραφία. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζουμε προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης καταλήγει, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από τα 50 χρόνια της εκδήλωσης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, καταλήγει στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά χθες έγιναν viral, που λέμε πλέον, στα social media. Ήταν εντυπωσιακή αποδοχή, αλλά δείχνει όμως και το κλίμα που επικρατεί, που δεν είναι καλό, το πολιτικό κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στο πολιτικό σύστημα. Χθες όμως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ανήρτησε ένα βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έφη Παπαθεοδόρου, τη γνωστή αγαπημένη Θεοπούλα από τη σειρά «Στο παραπέντε». Προβάλλοντας μέσα αυτού του βίντεο τη στήριξη της κυρίας Παπαθεοδόρου στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Η ηθοποιός εκφράζει τη συμπάθειά της προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντάς του: «Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και αν κάποιος λέει κάτι εναντίον σου, θυμώνουμε». Ο Άλεξης Τσίπρας προσπάθησε να την αποτρέψει, μάλιστα του έδωσε και μια πολιτική συμβουλή η κυρία Παπαθεοδόρου, τον προέτρεψε να είναι λίγο πιο άγριος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε συμβολικά στην εγγραφή της ως μέλους του νέου κόμματος, λέγοντας: «Ξανά έγινες Ελασίτισσα». Το πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο ήρθε όταν ο Άλεξης Τσίπρας τη ρώτησε τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, με την ηθοποιό να απαντά με τη γνωστή της ατάκα: «Πήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε θράψη». Και ενώ γίνονται αυτά λοιπόν με τα βίντεο με την Θεοπούλα και την κυρία Έφη Παπαθεοδόρου και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Άδωνη Γεωργιάδη και το τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις και στα αποτελέσματα. Φάνηκε αυτό από την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που χθες σε τηλεοπτική τη συνέντευξη έκανε σφοδρή προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Προέβλεψε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αποκάλυψε ένα διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές. Ένα από τα σοκ, είπε, που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε το Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που το έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπαν τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει, είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα, είπε ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη Ελλάς είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και διατελέσσας υποδιοικητής της ΕΥΠ. Μάλιστα, αφισβήτησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά που είναι δεύτερος, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο αθεόφοβος Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα φαντς τα οποία τα έφερε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, κύριε Αργυρέ.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία,
0: τα
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Περνάμε, είναι διασκεδαστικά, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν την δημοκρατία.
1: Τη δημοκρατία δεν την βοηθούν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θέλουν να δείξουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Εντάξει, okay, αυτό είναι στο χέρι του λαού. Φαντάζομαι ότι έχει την οριμότητα να κρίνει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όντως είναι διασκεδαστικά πράγματα. Δηλαδή να βγαίνει. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, τόσα χρόνια με ξέρεις, πόσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, να βγαίνει non-paper, άτυπη ενημέρωση για μια φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχω ξαναδεί μια πολιτικό η οποία συστεγαζόταν, συναγελαζόταν, είχε στηριχθεί πάνω του για να γίνει πρόεδρος της Βουλής, το ένα το άλλο, και ήταν σε πλήρη σύμπνοια, ας πούμε, με έναν τότε πρωθυπουργό, τώρα να βγαίνει και να λέει ναι, εντάξει, αλλά εγώ διαφωνούσα, ή ναι, καλά, αλλά το παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Μα γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, όταν λες κάτι, κρίνεσαι κι εσύ. Όταν αποκαλύπτεις κάτι για κάποιον άλλον, κρίνεσαι κι εσύ για τη στάση σου τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, αν τα βλέπεις από μακριά, από απόσταση, είναι διασκεδαστικά.
0: Ναι, είναι καλά μηνύματα εν ώψη των εκλογών.
1: Καλά μηνύματα, τι σημαίνει καλά μηνύματα? Ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Για μένα μπορεί καλό μήνυμα να είναι, ας πούμε, να αποκαλύπτεται ένα ερευόδες παρασκήνιο μιας εποχής και άρα να υπενθυμίζει ή να σε κάνει να μην ξεχάσει κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί και να μην είναι κακό. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις.
0: Σαρωτικός Διονύσης Χατζημιχάλης,
1: ναι, έχετε έχω
0: με την Κατερίνα Σερέτη σε λίγα λεπτά. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δισευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπογής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. Τρεις νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Κατερίνα. Εσύ?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηριάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμασταν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα ανοιχτά.
1: Γι' αυτό και αλλιώ θα τα
0: έβλεπε.
1: Τίποτα δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπες τίποτα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είδα μέχρι και το μπάσκετ.
1: Όχι,
0: το είδα όλο.
1: Δεν το μπάσκετ.
0: Όλο το είδα.
1: Όχι, θα αποφεύγω. Τι δυσάρεστε κατάστασει αποφεύγω. Λοιπόν, καλημέρα σα. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έω τι 8. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή ο Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίο θα κάνει και εκείνο μια μάζοξη.
0: Η Μαρία Εικόντο.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Εικόντο και εκείνη μπορεί να κάνει. Γιατί να μην κάνει.
0: Αυτή θα κάνει και ξέρω και πού.
1: Λοιπόν,
0: και
1: εγώ.
0: Σερέτη,
1: και
0: εγώ.
1: Λοιπόν, και πολύ ωραία. Μιχάλης,
0: λοιπόν, ναι. Και εμείς θα κάνουμε μία.
1: Θα κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
1: Αφού έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Όχι τα γενέθλια. Α, τα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζοξη.
1: Ένα λόγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
1: Ναι,
0: γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Το λέμε, το είπα το 105,8.
0: Το πες.
1: Ναι.
0: Η επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλή.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio.
1: Κενό.
0: Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio δεύτερη.
1: Ναι,
0: ναι, το 105,8.
1: Το κενό ενδιάμεσα.
0: Και, ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει στο βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρικοι κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Η άνεμη νοτιοδυτική. 3-5. Θα φτάσουν και τα 7 από φόρο στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς 3-4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα.
1: Ναι.
0: Ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και τους 31.
1: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
0: Δουλευόμαστε, εντάξει, καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 20 ήδη. Καταλαβες.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψε λίγο που σε άκουσα και έξι παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίδα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: 17 βαθμοί στην Ξάνθη, πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα ζεστούλα. Η Ευρυδίκη φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24 παιδιά στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για
0: όμως. Γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό,
1: ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Και ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
0: Στο σωματότυπό μου, όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Ναι. Μας πάει.
0: Μας
1: το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία. Η μέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν την βρίσκουν πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τοίχο. Ναι. Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάθισε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, τώρα την τιμά.
1: Ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό
1: τραπεζίτη.
0: Τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι.
1: Ναι.
0: Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Μία μέρα που δεν θα σας άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: για την Εθνική Μέρα Τυριού.
1: Ναι.
0: Και είναι και αγκαλιάστατη κάταση, σας είπα.
1: Να την αγκαλιάσουν, ναι,
0: ναι,
1: τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία,
1: άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλες.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται όλες, είναι ξινές.
0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Λέον Μπλουμ.
1: Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen, των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Ναι. Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα
0: μαρτυρίας. Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε.
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Τι στην καθημερινότητά μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδο στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί που ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να το θυμόμαστε
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ,
1: ναι,
0: του Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδος, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι. Ναι.
1: Εκείνη η περίοδος,
0: ναι,
1: ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, ναι, άκουγες ότι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Είναι πολύ χαρούμενη, γιατί ξεμπέρδεψε για φέτος και δεύτερον η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια
0: μπράβο,
1: πολλά
0: Μαρία,
1: στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν της φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tom Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα
0: Κρόφτ.
1: Η
0: πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ, να τα λέμε αυτό.
1: Ήταν, ναι.
0: Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και αυτό κινούμενο,
0: ναι,
1: σχέδιο πιο ωραία,
0: ναι,
1: ήταν. Τότε.
0: Λοιπόν.
1: Είχε καμπύλες όμως τότε, τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας,
0: ναι,
1: το 1929 και ο Φρανσουά Κενέ το 1694, ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Τίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Εουτζένιο Μπελτράμι, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, τι είπα, μαθητικός είπα, ναι, διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό. που τρώγανε οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μη.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, όχι, μην λες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και το στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Με φωτογραφία, ωραία, βάλει Ανατολή, είναι αυτή, ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας. Να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι τους. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και στον κύριο και στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε, δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα. Έτσι, είναι... γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον, αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη.
0: Δηλαδή. Ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό είναι και αυτό. Θε να πει κάτι για άνοιγμα για την διαιτησία. Τι θε να πει.
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Και εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, που έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά. Ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να μην τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια. Πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμολάχ. Αυτός ο βραχνάς για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι λένε η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ. Ναι. Για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τούσο μετά.
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί κτλ. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μες τη νύχτα έγινε.
1: Ναι.
0: Να μην το λέμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι,
0: και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Να
0: σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι. Γι' αυτό και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, αυτό λέω, γιατί έχει βέτο. Θα βάλει βέτο ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως, υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι. Που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στενοχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Αλλά με τι γκρινιάζουμε?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια?
1: Και με το, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς?
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες?
0: Ωραία, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια Δεν ξέρω αν είναι ευσεβής πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, αν είναι ευσεβής πόθη ή είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Τώρα είναι ο αδερφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Ο Γιάννης από το Λάφκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια ημέρα τυφλών διαιτητών στο μπάσκετ και είχα γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχετε τέτοια νερά.
1: Φεύγει, έχει πολύ ωραία.
0: Και δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των. Τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και φτάνουμε και στη Νέα Πολυλακωνία.
0: Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολυλακωνία?
1: Μακριά.
0: Μακριά. Ναι. Τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στον Πελοπόννησο δεν είναι πιο εύκολο?
1: Δεν έχει σχέση τους
0: ο δρόμος. Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: Αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στις στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Ναι. Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφόνησο, θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί και λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει, είναι υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρω εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβιας ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά, να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Εντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά γιατί. Ναι.
0: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης. Γεια σου, κοκλέ.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Α, συννεφιά.
1: Συννεφιά. Έχει τέτοιο καιρό.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά θα έχει βροχή. Η γάτα μου η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα τις αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, μας λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Πρέπει,
1: ναι. Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα εδώ, ναι. Τα εδώ.
1: Πάμε,
0: τα μέσα.
1: Πάμε.
0: Τα μέσα.
1: Ναι.
0: Τα μέσα. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
1: Το έδωσε.
0: Το διάβασα, δεν το έδωσα.
1: Α, λέω μήπως.
0: Κοιμόμουν. Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και μίλησε για όλα.
1: Ποια όλα?
0: Αυτά που έζησε.
1: Πότε?
0: Το 15.
1: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της.
0: Από
1: τα μικρά της, από τα σχολικά της.
0: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους έρχονται θύμησες. Ναι, καταλαβες.
1: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
0: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε. Να τα
1: στο ντοκιμαντέρ το Sky.
0: Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν, και. Εμφανώς σοκαρισμένη.
1: Από τι?
0: Θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι. Το λέω.
1: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: και εγώ.
1: Το έχω ζήσει.
0: Το πετσί
1: και αυτές τις συνεδριάσεις 3 ναι. και 4 τη νύχτα
0: τις νύχτες,
1: έχω ζήσει.
0: Τις νύχτες
1: ναι.
0: μου, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα νύχτες, που κάνουν ναι. οι άνθρωποι τις νύχτες,
0: ναι.
1: τέτοιες ώρες.
0: Ναι. Ναι. Άστο. Μας φάγανε οι καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Για παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
1: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι. Ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί.
1: Τι?
0: Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
1: Άσε ρε, εντάξει. Σοκαρίστηκαν, ναι. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε, λέει, αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
1: Ναι.
0: Και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και,
1: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται
0: ναι.
1: του είπε.
0: Ναι.
1: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και επίσης,
1: ναι.
0: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω ότι της πήρε συνέντευξη. Όταν της είπε. Ο Τάκης Χατζής.
1: Ο τραγουδιστή. Α.
0: Ο Τάκης, παιδί μου.
1: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Και ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι. του απάντησε με το επιχείρημα σιγά που είναι δεύτερος.
1: Ακλόνητο επιχείρημα. Σιγά. Ακλόνητο επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και. Πλεύση ελευθερίας. Μπράβο. Που έχουν. Αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο, εμένα μου κάνει εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου. Χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαν μουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε βόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
1: Όχι, γιατί λες.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
0: Κι όμως.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια
1: ναι.
0: είναι εκτός λογικής. Δηλαδή, βασικά δεν θα γινόντουσαν.
1: Ναι.
0: δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
1: Ναι.
0: Γενικά.
1: Εγώ, όχι, εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες. Ναι. Και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, από τη μία έχουμε το πολιτικό, το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πει ρε.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι, μ' άρεσε. Λοιπόν, και απ' την άλλη, κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη.
0: Και αυτό
1: έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική, και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζει ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
0: Λοιπόν,
1: ή το χωρατό, ας
0: εδώ,
1: πούμε.
0: Εδώ ναι. Λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
1: Αυτό σε τράβηξε.
0: Κάποιος. Ναι. Εκείνος σε ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εποχή,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Παλαιότερα, ρε παιδί μου, έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
1: Άλλο, ναι, υπήρχε.
0: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε, ναι, ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή, σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο αρχηγός της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές?
1: Με τόσα θέματα ανοιχτά, φαντάζομαι ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βέβαια, θα σου πει κάποιος, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης, να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
0: Όχι,
1: που το έχουν προτείνει κατά
0: παλιότερα
1: διαστήματα.
0: Συναντιόντουσαν,
1: ναι,
0: ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
1: Υπήρχαν.
0: Αυτό, ναι, το πράγμα δεν είναι τώρα. Δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος?
1: Ναι. Ναι. Άλλο.
0: Ποιος τον παρακολουθούσε?
1: Ναι,
0: τον
1: παρακολουθούσαν.
0: Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ, και εμείς. Στον δρόμο για το γραφείο και τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου?
0: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο μου.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
0: Είναι,
1: και
0: ρε,
1: αυτό
0: ρε,
1: κάπου το έχω διαβάσει.
0: Ναι. Και νύχτα.
1: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
0: 50 χρόνια.
1: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους, δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., ας σας πω, ο κύριος Γεωργιάδη. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχω μίλησει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή του κάλεσε ο κύριο Μασούτη, α πούμε.
0: Ήθελε
1: να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργό. Τον Καραμαλή.
1: Δεν.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι, δεν το αυτό.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μα Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμού. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
1: Η Αλίκη μας λέει μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
0: Χτες λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
1: ναι,
0: που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πια λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Λέω,
1: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
0: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
1: Ναι. Μάλιστα, διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
0: λέει,
1: τη λέγανε.
0: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιο στον Πασό και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι. Όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
0: Καλά, πάντα εσύ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, ναι, δεν το συζητάω.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά άμα το διαψεύδουνε, το διαψεύδουνε.
0: Το πιο.
1: Το διαψεύδουνε. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
0: Όχι.
1: Το διαψεύδουνε.
0: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διεύρυνση.
1: Αμφίπλευρη. Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Εγώ, ναι, εκεί που έπαθα, έκανα τρία βήματα πίσω,
1: ναι,
0: και λέω, ξαναπέστο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εδώ ακούνε για το Σαλμά.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο. Ναι. Λέω, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι. Ναι, μου λέει, ακούγεται και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ να φτιάξω. Κοίτα να δεις,
1: Εγώ θυμάμαι και στο. Παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σας, μην το πάρετε.
3: Και μας λείψατε και χθες.
0: Και εμάς.
1: Και εμάς, ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
0: αμφίπλευρες και πολύπλευρες
1: διευρύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ, και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις αμφίπλευρες και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά.
0: Σαλμά.
1: Έλεγε μόλις η Κατερίνα. Και
3: πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
0: Στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
2: Κασελάκη δεν θα πάει τελικά, το είπε.
1: Όχι, παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι, αυτό το ξέρω ότι τα έχει διευσεύσει. Ναι. Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει, ναι, όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο. Ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
2: Το Μάρκο Βαφιάδη και τον Γλέζο ήταν τότε.
1: Ήταν αμφίπλευρες διευρύνσεις, θέλω να πω. Το Πασόκ
0: είναι καινούριο πράγμα.
1: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, ας πούμε.
2: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος τους έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
1: Ποιος?
2: Το Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Εντάξει. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Ναι.
3: Θέλω να
1: πω,
3: ναι,
1: ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες, ναι, διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι, υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνει την έδρα και να την πα τη μία εδώ την άλλη παραπέρα. Νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους.
0: Συμφωνώ πολύ.
3: Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε.
3: Την
1: κράτησε την έδρα. Να το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση στην Δημοκρατία, μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Mm. Μάλιστα. Και μετά, λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Ωραία.
3: Υπάρχει
1: πάντως.
2: Ο λαός είπε άλλα όμως. Και όταν κατέβηκες, έπρεπε να πεις στο λαό. Ψήφισε με λαέ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
1: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά. Που, το επιχείρημά του, εν πάση περιπτώσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγην υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
3: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Νομίζω, θέλω να πω όμως ότι, βλέπετε τόσο.
1: Ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Καταλάβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
0: Γείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Και αλήθεια λες.
1: Ναι, αυτό. Λες. Αν υπήρχαν
0: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ, λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
1: Εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή. Σε ψηφίζω. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
3: Γιατί είναι σε μια
0: αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, ας πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται στα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Tories με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσει το κόμμα του Farage και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά.
2: Ναι.
1: Αλλάζουν αυτά.
2: Αλλάζουν σταδιακά.
0: Έχει σταθερές εννοεί. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα, δηλαδή. Έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
2: Εδώ στο News.
0: Ναι, τον συμπόνεσα λίγο. Γιατί όπως τον είδα, ήταν πονεμένος, ρε παιδί μου.
1: Μετά όσα συμβαίνουν,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Με όλα, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τον είδα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
3: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Ακελαρίδης ότι εντάξει, το Μέρα 25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015, σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που είχε αριστερά πάντα.
3: Ναι.
0: Νομίζω.
2: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση επίσης την εξής, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν τους έκλεινε όλους αυτούς όλους. Ενώ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ελπίδα της Χριστιανού, το Ελλάς κλπ. Όλους. Τους έκλεινε σε ένα μπούθ του καθένα και τους έβαζε 100 ερωτήσεις. Ναι. Τι πιστεύεις για το στεγαστικό, γιατί πιστεύεις για τους φόρους, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσεις, στο τέλος θα αποτέλεσαν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στέσεις τόσο πολύ.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι κάποιο.
1: Άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
0: Προσωπικές στρατηγικές.
1: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα το λύσουμε.
1: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
3: Εμείς να το λύσουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε.
0: Ναι,
2: ναι. Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω τώρα.
0: Θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
3: Θα παίξουμε πάσες.
2: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
0: Σουτάκια.
1: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό. Ναι. Έχει φαινόμενο εστροφισμού. Μπήκα στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα. Θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστε έξω στην αυλή, κλωτάπιτα μέσα στου διαδρόμου. Διάφορα.
1: Με ποια ομάδα είστε?
0: Εγώ Βραζιλία.
1: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι?
3: Γαλλία.
2: Αγγλία.
1: Αγγλία. Εντάξει, ωραία. Καταχειρώθηκε. 2-1-1. Πάμε. Γεια σα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Πάμε
0: και εμεί.
1: Και εμεί πάμε, τι. Γιατί κάποιο πρέπει να κοιτάξει την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσει στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα η επίσημη επίσκεψη. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πριν από λίγο σας είπαμε για μια φωτογραφία που μας έστειλε η φίλη μας η Μυρτώ. Που όταν βλέπεις τέτοια θέα, τη θάλασσα, πιάτο κτλ. Πηγαίνοντας στο γραφείο, σου φτιάχνει διάθεση. Ένα χιλιόμετρο από αυτήν την εικόνα που μας έστειλε, μας στέλνει μια δεύτερη, όπου υπάρχει καταχνιά. Ομίχλη, λες και είναι χειμώνας. Παιδιά, αυτά τώρα σε απόσταση ενός χιλιόμετρου, έτσι, στην Μυτιλίνη. Η δε Σοφία που μας στέλνει επίσης μια φωτογραφία με καταχνιά στην Κέρκυρα, λέει αυτή τη στιγμή η υγρασία είναι 200%. Πολύ. Πολύ. Και με υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι, είναι ένα αποπνικτικό αυτό το πράγμα. Ωραία είναι η υγρασία να έχει και μια σχετική δροσιά. Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει η καταχνιά, έτσι να την διασχίζω.
1: Βλέπω και διαβάζω ότι τη νέα επίθεση που έκανε ο Τραμπ στην Κέιτλαν Κόλινς. Η Κέιτλαν Κόλινς είναι μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος του CNN. Είναι μόλις 34 ετών, αλλά έχει κάνει ήδη σπουδαία πορεία και είναι και στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Την έβρισε τέλος πάντων δημόσια πάλι χθες. Και λέω, αν γινόταν αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Τι θα γινότανε, πω. Δεν είναι κανονικό.
0: Τώρα, βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει: θα πάω στο G7. Έτσι, στη συνεδρία που θα γίνει του ομίλου του G7.
1: Αλία, τέλος πάντων, ναι.
0: Και αμέσως μετά θα επιστρέψω πίσω που έχει το σπουδαιότερο θέαμα στις ΗΠΑ, αγώνα πάλης. Wrestling, αυτό που.
1: Ναι.
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Σε μια αίθουσα που έχει φτιάξει καινούρια.
1: Α, ναι, έχει φτιάξει.
0: Έχει φτιάξει ένα ring, μια παλέστρα στο Λευκό Οίκο.
1: Το οποίο μάλλον δεν θέλει να το γκρεμίσει, όπως είπε χτες, γιατί λέει. Κοιτάξτε, λέει. Όταν φτιάξαν τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, τον φτιάξαν για ένα πανηγύρι που θα κάνανε. Μια έκθεση.
0: Ναι.
1: Μια διεθνή έκθεση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά του άρεσε και τον κρατήσανε.
0: Ναι.
1: Και εμείς το φτιάξαμε αυτό για να κάνουμε wrestling και νομίζω ότι μ' αρέσει και να τον κρατήσει.
0: Παιδιά, είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει πει το εξής χθες πάλι και αυτό στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε που επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο που σας έλεγε η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Λέει ο
1: ποιος?
0: Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Ποιος ήταν ο ηγέτης των μαύρων που είχε κάνει την τεράστια συγκέντρωση? Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λοιπόν. Είχε κάνει μία συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα με 25.000 ανθρώπους. Εγώ είχα περισσότερο κόσμο από τον Λούθερ Κίνγκ. 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το λέει αυτό. Σαν να το πιστεύει ρε παιδί μου. Οι από κάτω αρχίζουν και λένε ότι μήπως το έχει χάσει, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως υπάρχει. Γι' αυτό πηγαίνει και κάνει κάθε τόσο όπως σας έλεγε χθες, Κατερίνα.
1: Εξετάσεις
0: συνέχεια και μετά δείχνει τα χαρτιά.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, με βγάλαν καλό.
1: Λέει, κοίτα τη χοληστερίνη μου, κοίτα το ζαχαρό μου, κοίτα το ουρικόξι.
0: Μα τώρα οι 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τώρα.
1: Ούτε εγώ δεν τα λέω.
0: Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού να έχει πάει.
1: Ναι.
0: Δεν λέω παραπάνω, δεν λέω να έχει πάει ρε παιδί μου πανεπιστήμια και αυτό, να έχει πάρει πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι. Απλή αριθμητική. Ένα εκατομμύριο, 25.000. Βάλτε στη ζυγαριά. Ποιο είναι μεγαλύτερο?
1: 25.000.
0: Άγια σου.
1: Ευχαριστώ. Έδωσα τη σωστή απάντηση. Τώρα. Για να καταλάβετε πόσο μοιάζουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο και ηγέτες κιόλας. Ο Ράμα.
0: Ναι, ο Έντι.
1: Ναι. Ο Έντι, λοιπόν, αυτό το τυπάκι.
0: Τι τυπάκι. Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι. Αυτός ο κύριος.
0: Ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας.
1: Ναι, αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Έδωσε συνέντευξη στο CNN κι αυτός.
0: Ωραία.
1: Για τη Σβέρνιτσα, εκεί που χτυπάνε τον κόσμο που διαμαρτύρεται.
0: Ναι.
1: Και του κάνανε διάφορες ερωτήσεις που ήταν λίγο δύσκολες και του γύρισε το ματάκι. Και λέει, κοιτάξτε, αυτά που λέτε είναι fake news.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο πια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο για έναν πολιτικό. Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, τον στριμώχνεις και σου λέει αυτό που λες είναι fake news. Είναι παραπληροφόρηση. Είναι σενάρια που διακινούνται. Δεν λες διαψεύδω. Πρόσεχε να δεις. Δεν λέει διαψεύδω.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτό το σχέδιο έχει παγώσει ή συνεχίζεται. Λέει, γιατί διαβάζω, λέει, και στο Πολίτικο. Άλλο μέσο,
0: ναι.
1: Για έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Και το απαντάει ο Ράμα. Θέλεις να με ακούσεις ή απλά θέλεις να μιλήσεις? Το βλέπει.
0: Να το.
1: Το βλέπει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το έχει πει αυτό παλιά κάποιο πολιτικό ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό το δόγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάθομαι τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε κατά μέτωπον επίθεση.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσπάθεια είναι να μειώσεις τον άλλον, όχι να ανέβεις εσύ. Νομίζεις ότι έτσι ανεβαίνεις εσύ. Αν δεν ανεβαίνεις, μειώνοντας τον άλλον, καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλα παιδιά είμαστε.
1: Ναι.
0: Εδώ εσύ υποστηρίζεις κάποιον που χαιρετούσε τον αέρα. Μάλιστα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τον Biden λέει.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει τη θέση μου για αυτό το θέμα. Για τον Biden. Ο Biden έπρεπε να έχει αποσυρθεί νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάποια προβλήματα, γιατί φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα. Αυτό δεν μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει πίσω του ο Biden. Ο Biden ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ο οποίος άργησε να μπει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο υψηλό. Γιατί υπήρχαν άλλοι πριν από αυτόν.
0: Mm.
1: Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήταν νεότερος, θα είχε προσφέρει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο κύριος Σπάνος λέει, σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης. Πείτε και γι' αυτόν κάτι.
1: Σε ποιον το κάνει.
0: Πού το έκανε. Αυτό.
1: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό.
0: Πείτε μας ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε και όχι και να το αναπαράγουμε. Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας για να καταλάβουμε. Τι θέλετε να πείτε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πάντως όποτε εντοπίζουμε κάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, δεν στέκει ή υπάρχει ένα αντιστοιχία. Λόγων, έργων ή λόγων και προηγούμενων λόγων, νομίζω ότι εντοπίζουμε για όλους. Για παράδειγμα, λέγαμε προχθές, μόλις προχθές λέγαμε, δεν ξέρω αν είστε τακτικός στο δημοσιογράφο, Αβραμίδη λέει.
1: Α, ακούστε.
0: Μέχρι και τον μείνει στο να πει.
1: Μισό λεπτό. Κάντε βάλτε μια ανατελεία. Επειδή ο Διονύσης το ξέρει αυτό, δεν έχω χάσει briefing για briefing.
0: Τα ακολουθεί όλα, τα παρακολουθεί όλα.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την παρακολουθώ ανελιπώς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο σύνολό της για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Επειδή και ο Διονύσης και εγώ έχουμε ζήσει briefing πολλών δεκαετιών πίσω, αυτό που γίνεται τώρα και από συναδέλφους μας δεν είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
0: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Είναι
0: μεγάλη.
1: Άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκεί για να απαντάει για το πώς είναι τα καθίσματα του ΟΣΕ ή για το πώς είναι το οτιδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα της κυβέρνησης της.
0: Όχι, και αν πρέπει να απαντήσει. Συγγνώμη, εγώ διαφωνώ. Αν πρέπει να απαντήσει για τα καθίσματα των τρένων, έτσι, μπορεί να πρέπει και για αυτά να απαντήσει. Λέει. Θα μάθω και θα σας πω.
1: Όχι, πέρα.
0: Το απλό.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι,
1: άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργούμε ως επάγγελμα εμείς. Mm. Δηλαδή υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι το Υπουργείο Γεωργίας, εγώ έτσι θα το λέω πάντα, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να πω ότι για εξειδικευμένες απαντήσεις
0: απευθύνεσαι
1: στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δεν πας λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρωτήσεις για τον τάδε μετανάστη τι γίνεται με την πρόοδο της δίκης του. Δεν πας να το κάνεις αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, δείτε το συνολότητά του, επειδή εγώ το παρακολουθώ, έχω άποψη.
0: Βεβαίως και έχει άποψη και ότι συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί τις έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα επανέρχεται. Πείτε μας για την Τσαρούχα.
1: Τι Τσαρούχα.
0: Αυτή, τη διαιτητή του μπάσκετ.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, για τη διαιτητή.
0: Θα μιλήσουμε μετά, παιδιά.
1: Θα μιλήσουμε μετά
0: με τον
1: Καϊμά.
0: Τον έχουμε καλέσει, επειδή ξέραμε ότι θα γίνει πάλι το γνωστό όποτε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη τι έγινε και τι δεν έγινε με τη διαιτησία, γιατί εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε για τα πάντα. Καταλαβαίνετε.
1: Εμείς είμαστε απλοί φίλαθλοι.
0: Όχι, ναι, εμείς αυτό.
1: Όχι οπαδοί, φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε φίλαθλοι.
0: Αυτό το θέμα για τον που είπε ο κύριος Πάνος το λέει και ο κύριος Φίλος.
1: Τι?
0: Το ίδιο πράγμα για το που έχει απειλήσει με μήνυση ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Ναι. Τι γνώμη, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι στον αγώνα, επειδή τον είδα τον αγώνα.
1: Εγώ
0: τον είδα τον αγώνα, αλλά τον έβλεπα στο μιούτ, ας πούμε, γιατί είχα ξαπλώσει κιόλας. Πώς το λένε, δεν είδα κάτι με εξόφθαλμο για το οποίο να υπάρχει. Που να κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ειδικός, άρα. Το τελευταίο σφύριγμα. Το τελευταίο σφύριγμα. Δεν μπορώ να σας πω για το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Μου λέτε να το θυμηθώ τώρα. Ναι. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας.
1: Βρήκα τα ανθρώπους τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι. Έχει άλλα μηνύματα.
0: Να πούμε και για την απάντηση του Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα όταν ρώτησε ανθρώπινα ότι θα υποστεί το φάσμα της απόλυσης με το να λύσει τον νόμο αδειών για τα τηλεοπτικά μέσα.
1: Φίλοι μας,
0: για τον κύριο Πολάκη που θα έχωνε το δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω από τη γη.
1: Ναι.
0: Just saying, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτό είναι μήνυμα που στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος.
1: Ναι, το έχω ξεχάσει.
0: Καλημέρα. Ο Ράμα είναι ο κύριος συνομιλητής του Μητσοτάκη. Του αρέσει να πίνει τον καφέ μαζί του στην Αθήνα. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μην τον κατηγορείτε, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα κρίνουμε το έναν πολιτικό
1: από
0: το
1: αν πίνει,
0: με ποιον πίνει καφέ. Άιντε. Μα συγχωρείτε κύριε Γιάννη, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, τα πάμε και τα μηνύματα.
1: Τα πάμε τα μηνύματα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είχε γίνει πολύ βαβούρα το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι που έβγαινε ένας ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
1: Ναι, ο Μπάρακ.
0: Ο Μπάρακ αυτός, τον οποίο αναβάθμισε μάλιστα ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: και τον έβαλε υπεύθυνο και για τη Συρία και για το Ιράκ, γιατί σου λέει αυτός είναι σπουδαίος, μεγάλος πολιτικός, αστέρας. Λοιπόν, που έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε εξέλιξη για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πάλι. Και θυμάμαι ότι με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρέσβης τον είπα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, υπήρχαν ακόμα και περιωτήσεις και ερωτήσεις κομμάτων και τα λοιπά και ανακοινώσεις να απαντήσει ο Ιξ, ο Μπίξε, ο Δίξε, ο ένας ο άλλος, μέχρι και πάει από το κακό στο χειρότερο η εξωτερική μας πολιτική. Έχω ακούσει τέτοια επιχειρήματα. Χθες βγήκε ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε δεν τίθεται θέμα, γιατί ο νόμος ο οποίος έχει θέση εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και δεν τίθεται θέμα επανένταξης επί του παρόντος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα επανένταξης στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Το λέω αυτό γιατί αφού έκανε αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, ο Ρούμπιο, αυτή τη δήλωση ο Ρούμπιο, δεν βγήκαν οι ίδιοι που είχαν κάνει τις προηγούμενες δηλώσεις να πούν α, okay, τότε εντάξει.
1: Δεν βολεύει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι, δεν
0: είναι
1: βολεύει.
0: Αυτά τα περίφημα 2 μέτρα και 2 σταθμά που λέμε.
1: Δεν βολεύει σου.
0: Καταλαβαίνεις που επεσήμενε και ο Αλέξανδρος πριν, για παράδειγμα. Ναι. Είναι τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά με τα οποία κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό έχει μία σημασία.
1: Δεν βολεύει.
0: Να μην το πω.
1: Να το πεις.
0: Να το πω.
1: Κάτι γίνεται. Βέβαια. Θέλω να βρω το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Ναι.
1: Γιατί μια εφημερίδα ζητούσαμε να μας φέρουν, ας πούμε, εδώ και δεν μας τη φέρνουν. Την παίρνει ο Παπακλημίτσος βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι γίνεται, κάτι λέει.
0: Τι?
1: Υπάρχει κάποιο κενό.
0: Πού?
1: Στον προσωπικό αριθμό. Α, το βρήκα. Λοιπόν, άκου.
0: Κενό ασφαλείας.
1: Ναι. Σου λέει γιατί λέει για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Και, άρα.
1: Και έχει κενό ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται ψηφιακή σκλαβιά.
0: Α, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Και τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι.
0: Και υπάρχουν και, και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Περί ψηφιακής σκλαβιάς.
1: Ναι.
0: Πολλά από αυτά τα μηνύματα εντωμεταξύ στέλνονται από κινητό. Το οποίο κινητό, ξέρετε ότι άμα θέλεις, άμα θέλουνε ή διάφορα τέτοια. Ναι.
1: Καλέ, είπα τη λέξη καρμπονάρα.
0: Ναι.
1: Μιλούσα στο τηλέφωνο και μου έβγαλε 15 συνταγές για καρμπονάρα στο Facebook.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Ναι. Όχι, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μας παρακολουθούν μέσα από τον ψηφιακό αριθμό. Όχι, το λέω αυτό.
0: Ο κύριος Θόδωρος λέει: δεν σας ενοχλεί που για πολλούς ακροατές δείχνετε την εικόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου? Δεν μας ενοχλεί, γιατί είναι σαν τα μαθηματικά του Τραμπ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Το ότι υπάρχουν 2 ή 3 ακροατές, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, το οποίο το λένε διαρκώς και επαναλαμβανόμενα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να θεωρούν, έρχεται σε αντίθεση με τους πολύ περισσότερους που λένε άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι σαφές και το μήνυμά σας. Οκ, το είδα και το διαβάσαμε. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Ένα είναι ο πολιτικό, αλλά ο πρόβλητο Κιμ Γιονγκούν. Να τα.
1: Αχ, παιδιά. Αχ, παιδιά. Χτε έβλεπα τα βίντεο με τα ανθρωπάκια που χειροκροτούσαν. Μόλι τον είδανε.
0: Ποια ανθρωπάκια. Μην του μειώνει του ανθρώπου. Δεν είναι ανθρωπάκια.
1: Ήταν πολλά γι' αυτό.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ.
1: Ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι χειροκροτούσαν, αλλά μιλάμε για χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολλά κλαπ-κλαπ το δέκατο του δευτερολέπτου τώρα. Δεν είναι...
0: Αφού συντονίζονται αυτοί.
1: Ναι. Γιατί πήγε να δει την ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών που πήραν το τσάμπι, κάτι τσάμπι σαν Champions League, δεν ξέρω εγώ τι κέρδισαν. Και όπως περνούσε, ας πούμε, είχαν παραταχθεί αυτοί σε κάτι εξέδρες και μόλις τον είδανε, μια χαρά που πήρανε.
0: Ναι.
1: Πω, μια χαρά. Δηλαδή. Και να χειροκροτάνε και κάποιοι κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κλαίγανε. Από χαρά
0: και συγκίνηση, ναι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, να υπάρχει συγκίνηση όταν έχεις μια μεγάλη νίκη της χώρας σου ή της ομάδας σου.
1: Καλέ, δεν χαρήκανε με τη νίκη σου.
0: Αποβλέπαν τον Κιμ.
1: Με τον Κιμ και.
0: Αυτό, ναι.
1: Εσύ, τέτοια χαρά. Θα τη ζήλευε. Ποιος να σου πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί αυτό στην Βόρεια Κορέα. Γιατί αλλού δεν το έχουμε δει τέτοιο
0: πράγμα. Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Τόσο πολύ.
0: Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Η Βόρεια Κορέα πρωτοπορεί σε αυτό.
0: Μα, το συντονισμένο χειροκρότημα και η μυθοποίηση του ηγέτη είναι ίδιο κάποιων καθεστώτων.
1: Με τέτοιο πράγμα, όχι.
0: Γινόταν. Να σου θυμίσω κάποια παραδείγματα.
1: Πες μου, ναι.
0: Γινόταν και με το Μάο Τσετούν, γινόταν και με το Χότζα στην Αλβανία, γινόταν και με τον Μπρέζνεφ στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε. Γινόταν με διάφορους.
1: Τα ζήλευαν όλοι αυτοί.
0: Τα ζήλευαν ενδεχομένως.
1: Ναι. Εγώ θα τον έλεγα. Δηλαδή, τέτοιο
0: εμένα,
1: πράγμα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί εσύ λες και περί της ανθρωπογεωγραφίας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο κύριος έχει στα χέρια του πυρηνικά. Και έχει και πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από δοκιμές που έχουν γίνει, μπορούν να φτάσουν, πέφτουν στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή έχουν ένα βεληνική αστέλο, να πω. Δεν είναι τζούφι οι πυράβλοι. Λοιπόν, και αυτός έχει πυρηνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή.
1: Πώς δεν είναι.
0: Δηλαδή, για το Ιράν έγινε πόλεμος. Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, έτσι προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Για το Ιράν έγινε πόλεμος γιατί δυνητικά θα μπορούσε σε 2 έως 3 μήνες να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κιμ που τις έχει, που τα έχει τα πυρηνικά όπλα.
1: Αργότερα.
0: Α, αργότερα. Μα τον Κιμ, ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα, που είναι αυτός που ξεκινάει ή δεν ξεκινάει διάφορες επιχειρήσεις, τον συμπαθεί βαθύτατα. Και είχα συναντηθεί, ήταν μία από τις τελευταίες συναντήσεις που είχε κάνει στην
1: και
0: προηγούμενη θητεία του. Τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση, απλά τον αναφέρω, ρε παιδί.
1: Όχι, θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα να πω μια χρηστική είδηση.
0: Πες μια χρηστική
1: γιατί
0: είδηση.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάσονας και λέει.
0: Ναι.
1: Με ρωτάει καταρχήν αν την καρπονάρα την έφτιαξα μόνο. Δεν την έφτιαξα, όχι. Το συζητούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αδιανόητη κίνηση και ανέτεια, λέει, στη λεωφόρο Φεϊκού. Κίνηση από το ύψος του Άλσους Γαλατσίου μέχρι σχεδόν το ΟΑΚΑ. Είναι πλήρως ακινητοποιημένο. Το βλέπω.
0: Στο χάρτη της Google Maps.
1: Ναι, το βλέπω. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Ναι. Πιθανότατα αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει ένα τροχαίο Κίμης και Κασταμονής.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει. Γιατί είναι επί της Κίμης το τροχαίο. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω ότι εκτείνεται πάρα πολύ.
0: Κίμης, είναι δρόμος από τον οποίο περνάμε.
1: Ναι, Διονύση.
0: Ναι. Όχι, ήθελα να το πω.
1: Καλά κάνεις.
0: Το βλέπω να έρχεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Δεν έχω πάει. Είναι τόσο πικρό θέαμα η αντιδράση των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα να μην έχεις ελεύθερη σκέψη. Φωτεινή στέλνει αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω εάν οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη.
1: Εντάξει, Διονύση, άμα έχεις μεγαλώσει και έχεις καλοχηθεί δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό ή νομίζω ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια ή όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, γι' αυτό θα σας ακούω, λοιπόν, γιατί θα ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή θα ακούσετε τα πάντα. Θα βάλουμε μουσική τώρα.
0: Α.
1: Ναι, και θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον Ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Σε. Δεν είναι αυτό.
1: Γιατί?
0: Το τραγούδι.
1: Δεν είναι ξεσηκωτικό.
0: Δεν κάνει όλα.
1: Γιατί?
0: Τα ξεσηκωτικά.
1: Αφού λέει για Σουλτάνου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κυριακό από τη Χίο. Ουδέν κακό αμυγές καλού. Έξι πλοία τούρκικα στο λιμάνι μας. Χθες μιλούσαμε, χθες προχθές μιλούσαμε για τα τουρκικά, για την αύξηση του τουρισμού από την Τουρκία προς τα νησιά μας όπου υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Καλημέρα στην Χίο, καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Το.
0: Έχω το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι, οι οποίοι παραβιάσει η γαλάζια πατρίδα, αποστρατιωτικοποίηση νησιών, έχουν άσκηση τώρα και έχουν ευρούλια και διάφορα τέτοια
1: έχουν
0: πράγματα.
1: Ευρούλια, ναι.
0: Είναι φίλοι μας. Θέλω να πω, τους Τούρκους τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε την δική μου γνώμη. Για τους Ισραηλινούς, χθες γιατί είχαμε πάλι διαδήλωση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή ο λαός του Ισραήλ, δεν λέω για τον Νετανιάχου, είναι άλλη ιστορία. Με το λαό του Ισραήλ έχουμε θέμα. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε κατάσταση, είναι πρώην στρατιώτες ή διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε.
1: Και
0: γι' αυτό. Έλα, πες με εσύ. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Διονύσιο Κιμ, τα έχει, γι' αυτό τον σέβονται. Δεν θέλουν όμως να σέβονται και τους Ιρανούς. Τι στο καλό, όλοι οι φίλοι θα είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Λέει ο κύριος Σταύρος. Και έχει δίκιο.
1: Φίλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Καλώς υπάρχουν, φαντάζομαι, για την ισορροπία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ, φίλοι, ας πούμε, με μέδουσες δεν μπορώ να γίνω.
0: Ναι. Μάθαμε ότι ξαναέχει. Μάθαμε.
1: Αφού είναι εποχικό.
0: Διαβάσαμε αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι εποχικό. Διαβάσαμε ότι έχει ξανά στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Εγώ εδώ κατεβαίνω με ρηξικέλευτη πρόταση. Δεν τις παίρνουμε, τις μαζέψουμε, να τις ανεβάσουμε όλες στο Θερμαϊκό, να φάνε το πλακτό, να φύγει ο ευτροφισμός.
1: Να μην έχει ευτροφισμό.
0: Να μην έχει αυτή τη γλίτσα που έχει στο Θερμαϊκό.
1: Για να δούμε πόσο επιστημονική είναι αυτή η θέση. Για να μας ακούει ο κύριος Τακλής που είναι θαλάσσιος βιολόγος και θα τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπος.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τις μέδουσες?
1: Δεν γίνεται, μάλλον γέλασε.
2: Συνεχίζει η δεύτερη χρονιά έξαρσης. Αναμενόμενο, το περιμένουμε, γιατί οι εξάρσεις κρατάνε μέχρι 4 χρόνια. Η δεύτερη χρονιά πάντα είναι η χειρότερη από ό,τι ξέρουμε στο Μεσόγειο, για το λόγο το ότι και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία, τις βοηθά να αναπαραχθούν, αλλά δεν ξεκίνησε και ακόμα η περίοδος τους που θα μειωθούν. Δηλαδή από τρίτη χρονιά του χρόνου μειώνονται ραγδαία.
1: Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το φαινόμενο στον Εβοϊκό, για παράδειγμα, είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο, όταν τα νερά αρχίζουν και θερμαίνονται, μετακινούνται πληθυσμοί από μέδουσες και έρχονται στον Εβοϊκό. Και μετά από κάποιο διάστημα, όταν παραζεσταθούν τα νερά, σηκώνονται και φεύγουν. Ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει τη δουλειά τους και φεύγουν. Είναι έτσι τα πράγματα, ή το έχω εγώ σχηματικά στο μυαλό μου και το έχω λάθος?
2: Είναι λάθος με την έννοια ότι έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
0: Ναι. 40,
2: Τώρα μιλάμε για τη MOV μέδουσα που έκανε κάτι εξάρσεις όπως το 2020-2023 σε όλη τη Μεσόγειο. Είχε γεμίσει εξάρσεις. Γι' αυτό φαίνονται κάθε χρόνο να έχουμε, γιατί ακόμη και θα τελειώνει μια έξαρση, υπάρχουν μεμονωμένα άτομα.

0: Και αυτές οι μόβ είναι οι, αυτές που τσιμπάνε, έτσι, αυτές δεν είναι.
1: Γενικά τσιμπάει το 60% των μεδουσών που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα η μόβ μέδουσα είναι το χειρότερο είδος που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Mm. Δεν είναι θανατηφόρο, έτσι, δεν έχουμε θανατηφόρες μέδουσες. Έχουμε όμως επικίνδυνες όπως είναι η μόβ μέδουσα, η μέδουσα πηξίδα και άλλες, οι οποίες έχουν μια νευροτοξίνη.
0: Ναι.
2: Και τι κάνει αυτό, περίμενε.
0: Αυτό, ναι.
2: Τι
0: είναι το περισσότερο που μπορεί να πάθει κάποιος. Ναι. Γιατί κάποιος μπορεί να πάθει αναφυλακτικό σοκ, για παράδειγμα.
2: Ναι,
0: είναι αλλεργικό.
1: Είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, αναφυλακτικό σοκ από μόβ μέδουσα, μία καταγραφή υπάρχει για τη δεκαετία του 50.
0: Εντάξει, μακριά.
2: Παλιά.
0: Μακριά, ναι, παλιά. Ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή, αν κάποιον τον τσιμπήσει αυτή η μόβ, είπατε είναι χειρότερη.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να πάθει το μέγιστο, το maximum.
1: Σαν εγκάβματα να είναι.
0: Αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα και σε κάτι κινούμενα σχέδια. Τα πλοκάμια είναι αυτά που προκαλούν τα. Έτσι, όχι η κορώνα, η κεφαλή, ας πούμε, τις μέδουσες, αλλά τα πλοκάμια. Είναι σωστό αυτό.
1: Στη μόβ μέδουσα όλα είναι, και το κεφάλι είναι και τα πλοκάμια και τα νυμάτια που έχει, που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα όταν τα έχει απλωμένα.
0: Μου ανατρέπεται όλη την κοσμοθεωρία μου.
2: Αφήστε, έχει μια εντύπωση τώρα στο μυαλό του που δεν έχει φτιάξει χρόνια, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να παρουσιάζει, να κινούνται περισσότερο, επειδή τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι.
1: Όχι. Δηλαδή εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες.
2: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιο να πάει στις 6 ώρα το πρωί για μπάνιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει.
2: Θα είναι καθαρά, ναι.
1: Ναι, πράγματι, να μην έχει ή να είναι γεμάτη, και 3-4 ώρες μετά να έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες οι άνεμοι και αυτά, και να έχει πάει αλλού.
0: Ναι. Από ό,τι μας λέτε όμως, είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας, δηλαδή. Υπάρχει κάποιος τρόπος να περιοριστούν σε κάποια μέρη που, για παράδειγμα, δεν είναι λουόμενοι ή κάτι άλλο? Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι?
1: Μόνο όταν είναι αντίθετη άνεμη προς την παραλία. Δηλαδή, αν μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο, όταν έχει βόρεια, μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι ότι σίγουρα θα έχουν εξαφανιστεί, απλώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι καθαροί.
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί, αποφύγετε, μην μπαίνετε καν στη θάλασσα.
1: Όχι, για κανένα λόγο. Για το συγκεκριμένο είδος, καλό είναι να αποφύγουν.
0: Ναι, αυτό. Μην μπαίνετε στη θάλασσα άμα δείτε ότι η περιοχή έχει μοβ. Πώς το λένε, μοβ μέδουσες.
1: Ναι, εκτός αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να μπει και το ρισκάρει. Αλλά στην ουσία υπάρχει περίπτωση να περάσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνο της ζωής του με φάρμακα και γιατρούς.
2: Αν το
1: επιθυμεί τόσο πολύ.
2: Και τι πονάει κιόλας αυτό.
0: Βέβαια πονάει.
1: Πονάει, βγάζει πιο, έχει πολλά πράγματα.
2: Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο είδος. Αυτό το είδος το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας, στην ακτή συνήθως, δηλαδή προς τα έξω, που είναι αυτά τα πλάσματα.
0: Τα ζελεδάκια.
2: Σε ζελέ που είναι.
0: Οι σαλούφες που λέμε, πώς το λένε.
2: Που δεν έχουν πλοκάμια. Αυτό τι είναι? Είναι κίνδυνο?
1: Είναι διάφορα είδη, όπως είπα. Και τα διαφανή είδη είναι που έχουμε πολλά διαφανή είδη.
2: Ναι.
1: Είναι ακίνδυνα. Το 99% είναι ακίνδυνα είδη. Ή θα μας ενοχλήσει ελαφρά. Θα νιώσουμε μια φαγούρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί. Και εντάξει, είναι. Και αυτοί είναι οι θαλάσσιοι οργανισμοί που χρησιμεύουν. Δηλαδή, όπως είπατε πριν με το φυτοπλακτόν. Κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί τρώνε φυτοπλακτόν κάποιες μέρες.
0: Δεν μπορεί να μαζευτούν με ένα δίχτυ, ας πούμε, να μαζευτούν και να τις πάμε στο θερμαϊκό. Αυτό θα λειτουργούσε? Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
1: Γιατί οι μέδουσες και αυτές θέλουν καθαρά νερά. Δεν θέλουν απλώς έτσι φυτοπλακτόν.
0: Άρα μας λέτε ότι όπου.
1: Φυτοπλακτών. Αυτό να ξεκαθαρίσω. Οι μόβ μέδουσες τρώνε ζώπλακτών. Το οποίο το ζώπλακτών τρώει το φυτοπλακτών.
2: Άκου τώρα.
0: Ναι. Τώρα αρχίζει να γίνεται πολύ πλοκό. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Άρα όπου μας λέτε, όπου βλέπουμε μέδουσες, σημαίνει ότι και τα νερά είναι καθαρά?
1: Σε γενικές γραμμές, ναι.
0: Είδες, να το. Μηδέν κακό, να μην γες καλό. Ναι. Αλλά άμα δεν μπορείς να μπεις, τι θα το κάνω που έχει καθαρά νερά, ας πούμε. Άμα να μην μπορεί να μπω.
2: Εντάξει, είναι δείκτης όμως.
0: Ναι.
2: Είναι...
0: Και λέτε ότι όλη η φετινή χρονιά θα πάει έτσι και από του χρόνου θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο. Μας λέτε είναι περιοδικό.
1: Ναι, από του χρόνου περιμένουμε μείωση, που θα είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή μετακινούνται με θαλάσσια ρεύματα και ανέμους, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει γύρω στη Χαλκίδα, που είναι μεγάλη πληθυσμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα η Χαλκίδα μπορεί να είναι τελείως καθαρή, να μην έχει καθόλου τίποτα για τον επόμενο μήνα, ίσως. Ή δίμηνο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, και θα το κάνουν για παράδειγμα οι κάτοικοι της Χαλκίδας που έχουν, για παράδειγμα, και θα λένε δηλαδή για μας κάηκε η σεζόν. Όχι, δεν κάηκε. Και μέχρι πότε περίπου μένουν, δηλαδή πότε θα αρχίσουν να μετακινούνται.
1: Από
0: τους ανέμους εξαρτάται.
1: Και ένας κλειστός κόλπος όπως είναι ο Βόρειος Ευωϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί στους κλειστούς κόλπους παγιδεύονται.
0: Μάλιστα, παγιδεύονται. Όλα τα είχαμε. Έχουμε και την παγίδευση τώρα των Μεδουσών.
2: Τι να κάνεις. Φύση.
0: Ναι. Μάλιστα. Αλλά άμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως. Έτσι,
2: όχι, δεν μπορούμε. Μπορεί,
0: το μόνο που μπορεί είναι να τα παρατηρούμε αυτά τα πλάσματα και να λέμε μη φουτάς.
2: Και
0: αυτό.
2: Να
0: δηλαδή, και να περιμένουμε να φυσήξει. Ναι.
1: Είναι αργά για φέτος να γίνουν πράγματα, γιατί όταν ξέρουμε από πέρσι ότι έχει ξεκινήσει η νέα εξαρτή, από πέρσι έπρεπε να πάρουν τα μέτρα του.
0: Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, δηλαδή.
1: Πρώτον τα δίκτυα.
0: Τα δίκτυα.
1: Το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, να βάλουν δηλαδή δίκτυα στην είσοδο του Ευωϊκού, για παράδειγμα.
1: Όχι, δεν μπαίνουν έτσι τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει διατυπωθεί ίσως από τα ΜΜΕ.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Δημιουργούν ένα πι έξω στην παραλία, από την Αμμούδια, να το πω έτσι. Ναι. Δημιουργούν ένα πι, πάνω σχάρι 10 μέτρα επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω.
2: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μέρος της παραλίας, όχι όλη η παραλία.
2: Το κάνεις σαν πισίνα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, σαν μια πισίνα.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουν μόνο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Μπορούσαν να το κάνουν και οι επιχειρήσεις. Το κόστος για μια επιχείρηση να φτιάξει ένα τέτοιο, να αγοράσει μάλλον, είναι γύρω στα 12.000 ευρώ.
0: Mm.
1: Βγαίνει 150 ευρώ το μέτρο περίπου.
2: Ναι, γιατί άμα να μην πατάει κανείς στην παραλία που μπορεί να έχει
1: ξοδέψει. Αυτό είναι το θέμα. Με επιχειρηματίες που μίλησα λέγανε ότι τους είναι για ένα με 1,5 μήνα ο τζίρος τα καθαρά κέρδη μάλλον. Και στην ουσία κινδυνεύουν να χάσουν ένα μήνα τα λεφτά της επιχείρησης ή να χάσουν ίσως και 2-3 χρονιές όλο τον κόσμο από την περιοχή.
2: Ναι, σωστό.
0: Είναι σωστό. Να σας ρωτήσω, μας ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Βασίλης. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών, δηλαδή όπως υπάρχει που μετράμε την ποιότητα του αέρα ή την ποιότητα των υδάτων, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών?
1: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και οι πρώτοι στον κόσμο που το φτιάξαμε. Μπράβο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε πολλά χαρακτηριστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Καμία άλλη χώρα, ακόμα και πιο προηγουμένες, δεν το έχουν φτιάξει.
0: Ναι.
1: Λέγεται Πελάγια Logbook.
0: Πώς λέγεται?
1: Είναι Πελάγια.
2: Έτσι
1: από το είδος Πελάγια Νοκτήλουκα, ας πούμε. Ναι. Πελάγια Logbook.
0: Μάλιστα.
1: Καταγραφές δηλαδή.
2: Το
1: οποίο μέσα η κάθε καταγραφή, μόλις μπαίνει στη βάση δεδομένων, φαίνεται και στον πίνακα και στο χάρτη που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Πάει σε Telegram bot ώστε να ενημερώνονται αυτόματα όλοι όσοι το παρακολουθούν. Μέσα στην πλατφόρμα έχει συστήματα όπως για να μπορέσει κάποιος να δει πώς θα κινηθεί με βάση τους ανέμους, δηλαδή μόνο τα ανεμογενή ρέματα που λέμε, στις επόμενες 5 ημέρες οι μέδουσες. Και επίσης έχει σύστημα χάρτη, το οποίο βάζει εκείνες που θέλει να πάει σε μια παραλία, μπαίνει μέσα, βλέπει ότι θέλει να πάει στη Χ παραλία, δηλώνει προς τα που κοιτάζει η παραλία, νότια, ανατολικά, βορειά κλπ. Και από εκεί και πέρα το σύστημα τους επιτρέπει να τους πει πόση πιθανότητα έχει να δουν μέδους εκείνη την ώρα στιγμή, με βάση τους ανέμους και τις καταγραφές που έχουν υπάρξει κοντά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Εγώ έχω μπει ήδη και το χαζεύω τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπράβο σας.
0: Κύριε Δακλή, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος για μέδουσες στον Ευωϊκό. Μου κατέριψε διάφορους μύθους που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου για τις μέδουσες.
2: Ναι.
0: Το μόνο καλό που βγαίνει από αυτή την κουβέντα είναι ότι από το χρόνο θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά φέτος.
2: Ναι.
0: Πάντως μπορείτε και να παρακολουθείτε εάν στις παραλίες που ενδιαφέρεστε να πάτε θα έχει ή έχει την τάση να έχει ανάλογα με τους ανέμους της ημέρας και τα ρεύματα κτλ. Ένα το κρατούμενο που βγήκε από αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, άμα δείτε πάρα πολλές μέδουσες μοβ, μην μπείτε στη θάλασσα.
2: Πάτε καλού για
0: κακού. Καλού κακού, ναι. Άραξτε, πάτε αλλού.
2: Ναι.
0: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού που έλεγε τη διαφήμιση παλιά. Όχι, ναι.
2: Αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον καημά.
0: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο.
2: Τώρα, σε λίγο θα τον έχουμε
0: σε λίγο,
2: το,
0: παιδί.
2: Για να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Γιατί,
0: γιατί μας ρωτάνε και διάφοροι. Να το ρωτήσουμε για την κυρία, πώς την, την κυρία Τσαρούχα.
2: Ρε με την κυρία Τσαρούχα.
0: Αφού θέλουν να ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε εμείς.
2: Γιατί θέλουν να ρωτήσουμε, επειδή είναι γυναίκα.
0: Όχι,
2: ή...
0: γιατί λένε ότι έκανε ένα τελευταίο σφύριγμα. Έτσι έλεγε ο προηγούμενος ακροατής. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα δηλαδή το έλεγε. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα.
2: Ναι, για πάμε.
0: Πάμε. Δημήτρη, τι έκανε στο τελευταίο σφύριγμα η κυρία Τσαρούχα, δηλαδή. Και
2: έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, πείτε κάτι για το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Τι να πούμε.
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Α, δεν έγινε φάουλ.
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Αυτό έκρινε τον αγώνα.
3: Όταν είναι στους 4 πόντους.
0: Ναι.
3: Και. Ουσιαστικά στους 2 πόντους.
0: Ναι.
3: Ναι, οπότε,
2: γι' αυτό γράφουν για τσαρουχές.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Γελάτε. Για πες λοιπόν τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα, ας πούμε, που έχει γίνει τόσο χαμός και μας στέλνουν και μηνύματα. Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή αν το λέγαμε χτες 8 το βραδάκι, ότι θα ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός σε μέτρια κατάσταση. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και μεγάλωσε διαφορά αρκετά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει 17 μονάδες.
2: Πόντους, παιδί μου.
0: Πόντους, παιδί μου. Εντάξει,
3: εντάξει. Συνεννοηθήκαμε αυτό.
2: Δημοσκόπηση.
3: Και στο τρίτο δεκάλεπτο μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός. Έγινε κανονικός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Και έφτασε στο σημείο να περάσει και μπροστά. Στο τελευταίο. Είναι αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, ότι πρέπει να βλέπεις μπάσκετ μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο.
2: Έτσι.
0: Όχι, κάποιος που θα έβλεπε μέχρι το X λεπτό θα έλεγε εντάξει, 17 πόντους περίπατος του Ολυμπιακού. Έχει ισχύ και στα rebound και στα πάντα. Το κλείνω. Και μετά ήρθε ο Μίτογλου από το πουθενά και έβαλε 4 τρίποντα. 4 στα 4, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Είναι το ωραίο του μπάσκετ. Έτσι μπορεί τα πάντα να αλλάξουν σε 2-3.
0: Για κάποιους αυτό είναι το ωραίο. Για κάποιους αυτό είναι το εκνευριστικό. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
3: Εγώ νομίζω είναι ωραίο για όλους.
0: Και εμένα μου αρέσει. Είναι αλήθεια.
3: Είτε μπασκετόπουλος είτε όχι,
0: έχει suspense.
3: Είναι ωραίο,
0: ναι.
3: Αλλάζουν τα πάντα.
0: Βέβαια.
3: Και γενικότερα, ο Παναθηναϊκός γιατί λέει έχει παραπονά. Γιατί οι βολές, ενώ ήταν οι βολές στα φάουλ, ήταν χτες 25-4. Δηλαδή 25 υπέρ του Ολυμπιακού, 4 υπέρ του Παναθηναϊκού, 4 βολές.
0: Ναι.
3: Όπως και αν το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι, αλλά το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα για τα rebound. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για τα rebound που οι δικοί τους δεν τα παίρνανε, δεν τα πιάνανε. Λέω εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του.
3: Δεν
0: θα ήθελα να πω.
3: Αυτό θα σου πει ένα φίλο του Παναθηναϊκού, το rebound πηδάσει και το παίρνει. Το φάουλ όμως καταλογίζεται.
2: Καταλογίζεται. Έχει διαφορά.
3: Δεν είναι ότι θα βάλω βολές επειδή είμαι καλό, δεν θα βάλω επειδή είμαι καλό τα σουτ. Ενώ είναι το φάουλ καταλογίζεται. Και ειδικότερα εκεί στη φάση που ήταν ούτε λεπτό πριν το τέλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν είπα καταλυτικό.
2: Εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, εγώ ως Παναθηναϊκός, το εξής πράγμα. Γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα οι γκρίνιες και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνεις να διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία, αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, δες εσωτερικά τι γίνεται, δες τι φταίει, δες γιατί έφτασες στην Ευρωλίγκα και δεν πήγες στο Final Four, δες χίλια δυο πράγματα και μετά τώρα γκρινιάς τώρα για τις διαιτησίες, τώρα και χάσαμε στο... Αυτά τα κάνουν ομαδούλες τώρα, δεν τα κάνει...
3: Κοίταξε, δεν μιλάω για το χθεσινό, αλλά οι πάντες διαμαρτύρονται. Δηλαδή θα δούμε τώρα μεθαύριο που θα μιλάμε και για το Μουντιάλ, και εκεί νομίζω θα έχουμε
2: όλες
3: οι ομάδες θα μιλάνε, δηλαδή και μεγάλες εθνικές θα
2: μιλάνε, αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε.
3: Δεν είναι θέμα κοροϊδίας, κάποιες φορές υπάρχουν υπερβολές στην κρίνια, αν το θέλεις, ή στη διαμαρτυρία. Και κάποιες φορές υπάρχει απόλυτο δίκιο. Δεν είπε ότι κρίθηκε το παιχνίδι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή έχω δει ταυτόχρονα ότι οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, έχουν βγάλει ένα stop καρέ Μια φωτογραφία που διακινούνε που λένε να είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ήταν αμφισβητούμενη η φάση ή ήταν γκαραντή, κατά τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, επειδή τα παρακολουθείς. Κατά τη γνώμη σου ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, δεν ήταν
0: φάουλ. Δεν ήταν φάουλ. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό.
3: Απλά εκεί αυτό που λέει η Κατερίνα, επειδή υπάρχει συνέχεια, αυτή είναι ένα παιχνίδι και τελείωσε. Τώρα ένα δύο μέρες θα έχουμε αγώνες.
2: Ναι.
3: Το πρώτο επόμενο θα είναι στο ΆΚΑ. Θυμάστε πέρυσι, ήμασταν στο Βρούτσι, καμιά δεκαετία μέρες.
2: Mm.
3: Πηγαινωριόμασταν. Πηγαινωριόμασταν ενώ οι ομάδες, έτσι.
2: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Ναι. Μην έχουμε παρόμοια. Αυτό είναι. Εκεί δεν ξέρω γιατί είναι πάντα αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα. Τώρα έγινε αυτή η φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέω από εδώ και πέρα.
2: Εντάξει, είναι θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό πάντα θα είναι, αυτό το πράγμα θα είναι κτλ.
3: Πάντα είναι, αλλά βλέπουμε ότι θέλουν και οι δυο τους την παραμικρή ευκαιρία για να πετάξουν λάδες στη φωτιά και να γίνει μετά ο κακός χαμός.
2: Ας μπει ο Άρης τώρα δυνατά. Με το Σπανούλι.
3: Μου έδωσε και με ένα πάσα με Σπανούλι. Γενικότερα με τον Κινέζο επενδυτή φαίνεται ότι παίρνουν χρήματα. Ο Σπανούλι, και όταν ξεκινάει να φτιάξει μια ομάδα, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. 1,5 εκατομμύριο περίπου, δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο, θα είναι οι απολαβές του, αρκετά υψηλές, ειδικότερα για τον Άρη που είχε νομίζω μέχρι πρότινος 5-6 εκατομμύρια μάξιμου και πολλά.
0: Εντάξει, αλλά ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν το λιμάνι. Ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν και τον Άρη. Εμένα δεν μου αρέσει.
3: Τώρα τι να κάνουμε. Ναι, αλλά άμα ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει. Όπως υπήρξε παρέμβαση για το λιμάνι που πήρε η Κόσκο στον Πειραιά από την κυρία Γκυλφόιλ, να βγει η κυρία Γκυλφόιλ και λέει Κινέζο στον Άρη, θα πάρουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ναι. Να αρχίσουμε να έχουμε τέτοια, μου αρέσει.
3: Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν θύματα, έτσι. Εκεί είναι Έλληνες επενδυτές, οπότε βλέπουμε να υπάρχει.
0: Άλλη ομάδα, ρε παιδί. Με το κολοσσό Ρόδου, ξέρω εγώ.
3: Εισαγωγικά ανάσταση, έτσι, του μπάσκετ, του θεσσαλονικού μπάσκετ.
0: Εμένα μ' αρέσει να υπάρχει, να σταματήσει αυτό το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμένα μ' αρέσει πολύ, το λέω, χωρίς να είμαι ιδιαίτερα.
2: Βέβαια,
0: από αυτήν το μάθαμε. Συγγνώμη.
2: Να σας πω, έστειλε ένα μήνυμα Δημήτρης και λέει κανονικά, όπως υπάρχει challenge για τις φάσεις αμφισβητούμενες των παικτών, θα έπρεπε να υπάρχει για τους διαιτητές και να μπορούν τα τελευταία δύο λεπτά να βλέπουν τις δικές τους αποφάσεις ξανά.
3: Υπάρχει challenge, αλλά τώρα είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έγινε, δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός το challenge. Mm. Αλλά υπάρχει βεβαίω challenge, το ζητάνε οι προπονητές των ομάδων. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή.
2: Θα είχε άλλο... σκεφτόταν καμιά παραλία ο Αταμάν. Ναι, για πάμε λοιπόν για τον Άρη.
0: Μιλάτε έτσι για τον άνθρωπο.
2: Όπως θέλω θα μιλάω. Ναι, για πες.
3: Το λένε και άλλοι Παναθηναϊκοί, ό,τι λέει η Κατερίνα.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Απλά τη φιτιλιάζω για να πει κι άλλα.
3: Λοιπόν, είπαμε. Για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ που θέλουν να μπουν και δύο Ευρωλίγκα. Το θεωρώ χλωμό από του χρόνου, δηλαδή από τη νέα περίοδο, γιατί θέλουν να μπουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη και γενικότερα και οι δύο μαζί το θεωρώ δύσκολο. Αν να πάρω ένα ρίσκο, αν θα μπουν, θα πω φέτος όχι.
0: Μάλιστα.
3: Ρίσκο, έτσι. Ρίσκο, λέω αν πρέπει.
0: Εντάξει, από τον χρόνο που μειώνονται και οι μέδουσες. Ναι, από τον χρόνο.
3: Πρέπει να απαντάμε. Πολλές φορές εγώ θα έλεγα ότι μάλλον όχι, δεν θα μπουν από φέτος στην Ευρωλίγκα.
2: Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει και το είχαμε κανονίσει.
2: Και το είχαμε
0: να μιλήσουμε με το. Είχαμε
2: όχι
0: καημό
2: εγώ,
0: και βγάλαμε τον καημά.
2: Ναι, βγάλαμε τον καημά γιατί είχαμε καημό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από πριν τη μεταμόρφωση και από πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ για το ανωδικό και το καθοδικό. Είναι γενικότερα πολύ φορτωμένη η κίνηση στου περισσότερου δρόμου του Λεκανοπεδίου, του κεντρικού και στην Αλίμου Κατεχάκη έχει. Γίνει ένα τροχαίο βλέπω εκεί στην Ανηφόρα προς τα πάνω. Στην Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Παραλιακή, λίγο πριν το Καραϊσκάκης και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως και στην και προς
0: βεβαρημένη.
2: Πολύ βεβαρημένη παντού.
0: Μ' αρέσει.
2: Ναι. Και στο από το Παλατάκι εκεί στο Χαϊδάρι προς τα έξω κατακόκκινα τα βλέπω όλα. Γενικά είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα.
0: Ένα λόγω της συνέχισης του Ολυμπιακού.
2: Είμαι πολύ στενοχωρημένη γιατί μου την είπατε για τη Θεσσαλονίκη και θα, για λίγες μέρες δεν θα λέω ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί να μείνετε εδώ. Έρχονται ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σιμέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Η επικαιρότητα ζωφερεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε από χθες ήδη. Στον εισαγγελέα Κοζάνη σήμερα οι 14 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Χθες έγινε επιχείρηση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου. Γρεβενά, συλλαλητήριο για την προστασία του Βενέτικου αύριο Παρασκευή. Κοζάνη, είπα, μακεδονική συγκέντρωση συνταξιούχων επίσης αύριο Παρασκευή. Παραίτηση Λάζαρου Μαλούτα από επικεφαλής της παράταξης. Αποκάλυψη του Κοζάνη Μίνδια για κρούσματα ψώρας στο Τιάλιο Γυροκομείο Κοζάνης. Ο Παναγιώτης Πιάτσος σε λίγο στην εκπομπή, προκειμένου να μας δώσει το συγκεκριμένο θέμα που έφερε στην επιφάνεια. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα από εμάς.

0: Ξεκινάμε την ειδησιογραφία με τη συνδρομή όπως πάντα των συναδέλφων. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα της ημέρας. Έχουμε πει και από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα Κοζάνης οι 14 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Αντώνη Δοβόνη. Δεν ξέρω αν βρίσκεσαι ήδη στα δικαστήρια, Αντώνη, θα πάω σε λίγο. Καλημέρα.
1: Αυτή τη στιγμή μεταβαίνουμε στα δικαστήρια. Καλημέρα, Τάσα. Να πούμε ότι και οι 14 συλληφθέντες που βρίσκονται στο αστυνομικό μέγαρο από ώρα σε ώρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα στην Κοζάνη. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις των αρχών, η εισαγγελία Κοζάνης αναμένεται να δηλώσει πως είναι αναρμόδια και έτσι είναι περισσότερο τυπικό το θέμα και να οδηγηθούν οι 14 συλληφθέντες στην Αθήνα για να εξεταστούν εκεί, καθότι ας μην ξεχνάμε ότι το θέμα αφορά ευρωπαϊκό χρήμα στην ουσία. Αυτό θεωρείται πως εκλάπη παράτυπα και γι' αυτό το λόγο αναμένεται ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να τους εξετάσει. Θυμίζουμε ότι οι 13 συλληφθέντες από τους 14 εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ενώ ο ένας, ο οποίος είχε ρόλο συντονιστή, συνελήφθη στο Αγρίνιο και μεταφέρθηκε χθες αργά το μεσημέρι. Τώρα, θυμίζουμε ότι πρόκειται για μια κλειστή κοινωνία στον Άγιο Δημήτριο. Εμείς βρεθήκαμε χθες για ρεπορτάζ. Τα στόματα δεν ανοίγουν. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν κάτι για την υπόθεση και το σκάνδαλο υπεξαίρεσης άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό μαμούθ και για το οποίο αναμένεται οι 14 συλληφθέντες να λογοδοτήσουν.
0: Μάλιστα, πάντως πρέπει να πω ότι η επιχείρηση ξεκίνησε χθες νωρίς το πρωί, Αντώνη Δοβόνη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και τα περισσότερα αστυνομικά οχήματα ήταν συμβατικά, δεν ήθελαν να δώσουν στόχο. Οι αστυνομικοί με αστραπιές κινήσεις ουσιαστικά απέκλεισαν τις δύο εισόδους, παύλα εξόδους του χωριού και αμέσως πήγανε πόρτα-πόρτα στα σπίτια των ανθρώπων που είχαν εξ αρχής τις πληροφορίες, προκειμένου να τους συλλάβουν και να μην υπάρξει περισσότερη αναστάτωση στο χωριό. Τώρα να πούμε ότι οι 13 από τους 14 είχαν συλληφθεί πολύ άμεσα, ενώ μία σύλληψη του εκκρεμούσε πραγματοποιήθηκε και εκείνη λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, θα είμαστε σε συνεχή επαφή και μέχρι τις 9, αλλά και μετά τις 9 μέχρι τις 11 που είναι ενημερωτική ζώνη, προκειμένου ότι νεότερο προκύψει να έχουμε άμεση ενημέρωση. Αντώνη Δοβόνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την βροχερή Φλόρινα. Δεν ξέρω και στην Κοζάνη αν βρέχει.
0: Μουντός είναι ο καιρός, αλλά δεν βρέχει.
1: Έχουμε έντονη βροχόπτωση,
0: ναι,
1: που πραγματικά είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, κυρίως για τους αγρότες εκεί της περιοχής του Αμιντέου, που είδαν τα χωράφια τους να πλημμυρίζουν από την άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη ανησυχία και προβληματισμός, ζητώντας η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου από τους αρμόδιους φορείς να ανοίξουν το κανάλι που συνδέει τη λίμνη Βεγορίτιδα με τον Άγρα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα τώρα που είναι η περίοδος που πραγματικά τα προϊόντα τους είναι σε πλήρη ανάπτυξη και αναμένεται σε λίγο καιρό να γίνει και η συγκομιδή. Από την άλλη, βέβαια, τρεις μέρες κράτησε η χαρά με το τρένο να έρχεται στην Φλόρινα από την Έδεσα με την σιδηροδρομικής γραμμής. Τα προβλήματα όμως, τις διαβάσεις που υπήρχαν τόσο τις φυλασσόμενες όσο και τις αφύλακτες, που δεν λειτουργούσαν και πάλι τα συστήματα, έκαναν την τρένοσέ, την Hellenic Train, να βγάλει χθες ανακοίνωση επίσημα ότι μετά από τρεις μέρες ξαναπάβει να λειτουργεί το τρένο και τα δρομολόγια θα γίνονται με λεωφορεία της Hellenic Train. Ένα γεγονός πραγματικά που προβλημάτισε φορείς αλλά και κατοίκους της περιοχής, που κόντεψαν, όπως είπαν κάποιοι από αυτούς, να φιληθούν μέσα σε εισαγωγικά με το τρένο. Μην γελάς, Τάσο. Ένας άνθρωπος προχθές, ο άνθρωπος δεν κατέβηκαν οι μπάρες, δεν χτύπησαν τα κουδουνάκια. Το τρένο ερχόταν με φόρα. Ευτυχώς ο οδηγός, ο μηχανοδηγός του τρένου, είδε το όχημα και πάτησε φρένο έγκαιρα, με αποτέλεσμα να φτάσει πολύ κοντά στο όχημα και ο άνθρωπος πραγματικά να δει ένα τρένο να του έρχεται δίπλα στη μούρη του, να το πούμε και έτσι πιο λαϊκά.
0: Τώρα τι με έγινε, Τάμι, ξέρουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Αναμονή, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ανακοίνωση της Hellenic Train για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα, έτσι ώστε να δούμε να ξαναεπαναλειτουργεί το τρένο στη Φλόρινα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Φώτεινη Γαλγάβρο στην τηλεφωνική μας γραμμή, προκειμένου να δούμε την ειδησιογραφία από Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Γρεβενά. Φώτεινη, καλημέρα.
1: Σα κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα Γρεβενά. Μεγάλο συλλαλητήριο διοργανώνεται αύριο Παρασκευή στις 12.30 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών με έτοιμα την προστασία του Βενετικού ποταμού από το σχεδιασμό κατασκευής 27 μικρών υδροελεκτρικών έργων. 42 φορείς, πολιτιστική σύλλογη και σωματεία εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις πιθανές σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, ζητώντας συνολική περιβαλλοντική αξιολόγηση των έργων. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη προστασίας των ιστορικών πέτρων γεφυριών, της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ δηλώνουν ότι η πρωτοβουλία τους είναι ανεξάρτητη και ακομμάτιστη. Να φύγουμε από τα Γρεβενά, να έρθουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου στην κεντρική πλατεία αύριο στις 10.30 το πρωί, συνταξιούχοι από όλη τη Μακεδονία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των συνεργαζόμενων οργανώσεων συνταξιούχων, θα κάνουν μια κινητοποίηση. Οι διοργανωτές καταγγέλνουν ότι οι σημερινές αυξήσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών και διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιστροφή δώρων και αναδρομικών, καθώς και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους. Την ίδια ώρα, η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, κατέθεσε νέα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας εξηγήσεις για τη μη ίδρυση ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών στη Δυτική Μακεδονία. Όπως επισημαίνει, η περιφέρεια παραμένει μοναδική χερσαία περιοχή της χώρας χωρίς ΕΜΑΚ, παρά τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την γεωμορφολογία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα συχνά περιστατικά διάωσης. Η βουλευτή ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα οι σχετικές αξιολογήσεις και οι λόγοι που επί 6 χρόνια δεν έχουν προχωρήσει, που δεν έχει προχωρήσει η δημιουργία της μονάδας. Να μείνουμε όμως εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, να πάμε όμως στο Δήμο Εορδαίας, όπου δυναμικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή εργαζομένων φορέων και πολιτών προανήγγελε ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως τόνισε, οι δράσεις θα αποφασιστούν σε συνεργασία με το Σωματεία Σπάρτακος, τα εργατικά κέντρα και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δεν θα περιοριστούν σε μία μόνο ημέρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά παράταση λειτουργίας των λειτουργικών μονάδων Πτολεμαίδας Αγίου Δημητρίου και Μελίτης έως το 2035, διασφάλιση των θέσεων εργασίας, συνέχιση της τηλεθέρμανσης και εφαρμογή της ρήτρας μετάβασης. Στη συνεδρίαση καταγράφηναν έντονες παρεμβάσεις συνδικαλιστών και εκπροσώπων των τοπικών ανακοινοτήτων, οι οποίοι ζήτησαν άμεσες αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Να έρθουμε όμως στο Δήμο Κοζάνης, όπου τίτλοι τέλους για τον επικεφαλής της Μίζωνης Αντιπολίτευσης, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, όπου την παραίτησή του υπέβαλε ο πρώην Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του σώματος. Ο κύριος Μαλούτας υπήρξε για πολλά χρόνια επικεφαλής της παράταξης και αποχώρησε του σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για το συγκεκριμένο δημοτικό συνδυασμό. Να αλλάξουμε όμως κλίμα, να φύγουμε από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, να πάμε στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όπου είχαμε μια συνέντευξη τύπου από τον κύριο Κασαπίδη και ζήτησε, τονίζοντας ότι σε απόγνωση βρίσκονται εκτινοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά την απόφαση παράταση των περιοριστικών μέτρων για την ευλογία των υγωπροβάτων έως τα τέλη Αυγούστου 2026. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τόσο τις εκτροφές όσο και, τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπορούν να οδηγήσουν τα κοπάδια τους στα θέρινα βοσκοτόπια. Η αντιπολίτευση, ο κύριος Κασαπίδης, κάνει λόγο ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και ασκεί έντονη κριτική για καθυστερήσεις και λαθασμένους χειρισμούς, ζητώντας άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την προστασία του πρωτογενούς τομέα. Να πάμε όμως να αλλάξουμε κλίμα με κεντρικό σύνθημα. Ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, ξεκινά το ταξίδι του, το 52ο Φεστιβάλ Νέο Οδηγητή. Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση στη Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιηθεί αύριο, την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στη Γενικοζάνη, με ομιλία του γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρή Κατσαντή, και συναυλία της Ρένας Μόρφη. Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν στη Φλόρινα και την Πτολεμαίδα. Τώρα, το άλλο θέμα έρχεται από την Τροχέα, όπου σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Περιφερικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, το Μάιο του 2026, δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή. Καταγράφηκαν 2 ελαφρά τροχαία με 3 ελαφρά τραυματίες. Να αλλάξουμε πάλι κλίμα, να πάμε στο Δήμο Βοΐου, όπου εκεί η Σιάτιστα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή 5 έως την Κυριακή 7 Ιουνίου, την 15η Πανελληνία Συνάντηση Φίλων Ελεύθερης Υπασίας. Έχουμε μία έκθεση. Το Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Κοζάνης προσκαλεί το κοινό στα εγγένεια της έκθεσης «Κόσμημα», που θα πραγματοποιηθεί στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από τις 4 έως τις 10 Ιουνίου, παρουσιάζοντας δημιουργίες των συμμετοχόντων του εργαστηρίου, και να κλείσουμε με ένα φεστιβάλ, τετραήμερο φεστιβάλ που έρχεται από το ΔΠΘ Κοζάνης από αύριο Παρασκευή έως και τη Δευτέρα. Το θεατρικό εργαστήριο του ΔΠΘ Κοζάνης διοργανώνει ένα τετραήμερο φεστιβάλ παρουσιάσεων στο κέντρο της πόλης. Συνολικά 13 παραστάσεις και δράσεις θα παρουσιαστούν στο κοινό. Τάσα.
0: Καλημέρα.

0: Μάμπο!
1: Συνεχίζουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη. Την καλημέρα μας στην Καστοριά. Μάριε, σ' ακούμε.
2: Καλημέρα, Δάση. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές από την Καστοριά. Όπου σημειώθηκε χθες ένα σοβαρό τροχιοατύχημα με εκτεταμένες ηλικές ζημιές στην επαρχιακή οδό Δευτεριάς Κορυσού, στο ύψος της Κρεπενής. Το ατύχημα συνέβη όταν η οδηγός του ενός βατικού γιοταχή, το οποίο κινούνταν τάχα με κατεύθυνση από την Κορυσό προς τον Δεσποινιό, βρέθηκε ξαφνικά παρεκπλήξιος όταν μιας οδηγός που ερχόταν από παράδρομο της περιοχής παραβίασε τη σήμανση του στόπ, με αποτέλεσμα να εισέλθει απότομα στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση που ακολούθησε βεβαίως ήταν σφοδρότατη και αναπόφευκτη, δεν μπορούσε να την αποφύγει. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά, με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Όπως διαπιστώθηκε, και ευτυχώς δηλαδή, οι οδηγοί και των δύο οχημάτων φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους. Αυτό και μόνο ήταν παράγοντα στάθηκε, καθοριστικό ώστε να αποφευχθούν τάσα τα χειρότερα και να μην υπάρξει κανένα σοβαρό τραυματισμό. Άμεσα στο σημείο βεβαίως έφτασε στην φόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώσεις παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο επιβαίνοντες του ένα αυτοκίνητο αλλά και στον οδηγό του δεύτερου αυτοκίνητου. Ο ένας εκ των δύο οδηγών και η συνοδηγός του δεύτερου οχημάτου διακομίθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς καθαρά για προληπτικούς λόγους και για την διενέργεια περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων. Βεβαίως, το αρχαίο βέβαια σε μισό σημείο όπου διευκόλυνε με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και για να έτσι ακριβώς, να πούμε βεβαίως, να το σημειώσουμε και αυτό, ότι διενεργήθηκαν και διενεργήθηκε και έλεγχος αλκοτέστ και στους δύο οδηγούς, με τον έναν οδηγό να βρίσκεται πως έχει καταναλώσει τη διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το προβλεπόμενο όριο, τον οδηγό τον οποίο παραβίασε το στόπ. Στο πλαίσιο της φωνάξης λοιπόν για την ακριβή αίτια του ατυχήματος, η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο όπου ερευνά και μαζεύει και συνέλεξε στοιχεία σχετικά με το πώς σημειώθηκε το τροχαίο αυτό. Λοιπόν, τώρα, ο Δημοσιογράφος του Εστικού υποδέχεται σήμερα το Μπάχα Γκρις 2026 και μας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή για όλον τον κόσμο. Στις 5.30 ώρες στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, στο νέο πάρκο της πόλης, θα έχει μουσική, χορό, μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις με DJ set, live σαξόφωνο και κλωστά. Θα έχει αρκετές δραστηριότητες όπως την αέρια γέφυρα της οποίας με αναρρίχηση για τα παιδιά όλων των ηλικιών. Θα είναι τα εντυπωσιακά αγωνιστικά οχήματα σε απόσταση αναπνοής από το πάρκο, οπότε μπορούν να τα δουν οι επισκέπτες. Τα οχήματα από τις 39 ομάδες οι οποίες έχουν καταφτάσει στην περιοχή για το Baja Greece of Road και για την διοργάνωση, την πολύ μεγάλη αυτή διοργάνωση, η οποία ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν, σας περιμένουμε τάσα όλους να έρθετε να απολαύσετε, ειδικά τους συλλάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τώρα όμως, να πούμε, υπάρχουν οι συλλάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, υπάρχουν και οι συλλάτρες της μπύρας τάσα. Ναι. Δεν ξέρω αν μας αρέσει η μπύρα.
1: Αν μας αρέσει όμως, το καλοκαίρι καλή είναι.
2: Ειδικά με τις θερμοκρασίες που έχουμε τον τελευταίο καιρό, αν και λίγο καιρός. Λέω θα μας τα χαλάσει σήμερα. Έπεσε. Ναι.

0: Έτσι φαίνεται.
1: Και δίνει βροχοπτώσεις. Εδώ δεν μπορούμε να έρθουμε αύριο και μεθαύριο. Έως και τις 6 του μηνός λοιπόν, από σήμερα, στο πάρκο της Ολυμπιακής Φλόγας μετατρέπεται το απόλυτο, το πάρκο της Ολυμπιακής Φλόγας μετατρέπεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, φιλοξενώντας το Beer Festival Καστοριά. Για τρεις μέρες, η Καστοριά γεμίζει μουσική, γεύσεις, διασκεδάσεις, διασκέδαση και μοναδικές εμπειρίες. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν εντυπωσιακές στατικές πτήσεις με αερόστατο, live μουσικές, εμφανίσεις και δυναμικά τρίσετ, λαχταριστά street food, επιλογές και αυθεντικές τοπικές γεύσεις, καθώς και δράσεις για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Παράλληλα όμως, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι χαλάρωσης και ψυχαγωγίας θα προσφέρουν την ιδανική ατμόσφαιρα για ατελείωτες στιγμές καλοκαιρινής απόλαυσης. Αλλά και για πολλή μπύρα φυσικά. Είναι, μιλάμε για το Beer Festival Καστοριάς. Από σήμερα έως τις 6 Ιουνίου, από τις 12 το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ, στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας της Καστοριάς, ξεκινάει μια νέα διοργάνωση που αναμένεται να προσελκύσει και πάρα πολύ κόσμο. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μάρια.
1: Καλημέρα.

0: Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Κοζάνι Μίντια μιλά για κρούσματα ψόρας στο Τιάλιο γυροκομείο Κοζάνης. Ο Παναγιώτης Πλιάτσος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, αποκαλύπτει το θέμα και, τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δώσ' μας δύο στοιχεία πώς προέκυψε αυτό το θέμα και πού βρισκόμαστε σήμερα, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Η αλήθεια είναι ότι προχθές το απόγευμα είχαμε κάποιες πληροφορίες για ζητήματα μέσα στο γυροκομείο. Με έκπληξη, δύο ώρες μετά είδαμε να εκδίδεται μια ανακοίνωση επίσημη από την Ιερά Μητρόπολη, που έχει φυσικά και την ευθύνη λειτουργίας Σέρβιων και Κοζάνης, που ενημέρωνε ότι απαγορεύονται οι εκδηλώσεις και οι επισκέψεις στο Τιάλιο γυροκομείο Κοζάνης. Αυτή ήταν και η, χωρίς να εξηγεί το λόγο, πολύ βασικό, ναι, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και στη συνέχεια, αν και αργά, ψάξαμε, αναζητήσαμε το τι ακριβώς συνέβη και έκπληκτη διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κρούσματα ψώρα στο γυροκομείο Κοζάνης. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει τεθεί σε συναγερμό το Τιάλιο γυροκομείο. Μιλάμε για περίπου 100 τρόφιμους ηλικιωμένους. Τα κρούσματα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι περίπου 7 με 8.
0: Ναι.
1: Και αντιμετωπίζονται. Να πούμε ότι η κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης βρέθηκε στο Τιάλιο γυροκομείο για να εξετάσει την όλη κατάσταση. Δερματολόγοι, όχι ένας, το τονίζω, δερματολόγοι εξέτασαν όλους τους ηλικιωμένους. Σύμφωνα με τον πατέρα Νικόλα Βαρτσεβάρο, που μίλησε στο Κοζάνι Μίντια, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος ανέφερε ότι το πρώτο κρούσμα διαπιστώθηκε στις 15 Μαΐου.
0: Αυτό είναι ένα θέμα όμως, Παναγιώτη. Έτσι,
1: να σημειώσουμε ότι στις 2 Μαΐου, στις 2 Ιουνίου όμως,
0: ναι,
1: το βράδυ έκλεισε το Τιάλιο γυροκομείο, και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Όταν ρωτήσαμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό, μας είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει, και επίσης, επειδή έχει γίνει πλέον γνωστό και το έχουμε επιβεβαιώσει από τις αρμόδιες αρχές, υπήρχε και υπάρχει επιστολή εργαζόμενης στο Τιάλιο γυροκομείο προς τον ΕΟΔΗ, προς την Διεύθυνση Υγιεινής και άλλους φορείς που ενημέρωνε για τα κρούσματα ψώρας, και κατόπιν αυτής της επιστολής μετέβη το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και είχαμε όλες τις εξελίξεις. Δεν υπήρχε δηλαδή επίσημη ενημέρωση από την Μητρόπολη, από τη Διεύθυνση του Τιάλιου γυροκομείου, και στο συγκεκριμένο σημείο ο καλός ιερέας που είναι χρόνια υπεύθυνος στο Τιάλιο γυροκομείο μας είπε ότι δεν μπορώ να απαντήσω επ' αυτού, ρωτήστε την εργαζόμενη.
0: Εδώ διαβάζουμε, συγχωρείς, διαβάζω εδώ στο θέμα σου, στο ρεπορτάζ σου, ότι δεν ενημερώθηκαν ούτε και οι συγγενείς.
1: Ναι, από αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Χθες το πρωί με τη δημοσίευση του θέματος είχαμε πάρα πολλές επικοινωνίες και παράπονα από συγγενείς ηλικιωμένων που καταβάλουν και τα τροφεία. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Και μας είπαν ότι προσπαθούν από το πρωί να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους. Τους λένε οι εργαζόμενοι, λογικό αυτό μου ακούγεται, ότι εμείς έχουμε εντολή να μην πούμε κάτι, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιερέα ή με κάποιους άλλους υπεύθυνους. Δεν είχαν καμία ενημέρωση μέχρι το μεσημέρι χθες, τη μία, τις δύο, δεν είχαν ενημέρωση συγγενείς. Και όταν ρωτήσαμε τον ιερέα και υπεύθυνο του γυροκομείου για ποιο λόγο δεν ενημέρωσε, μας είπε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, γιατί οδηγούσε από ό,τι κατάλαβα, ήταν εκτός Κοζάνης για δουλειά του γυροκομείου. Μας είπε, λέξη, δεν μπορώ να κάνω 110 τηλέφωνα.
0: Αυτό το δέχεσαι εσύ τώρα ως απάντηση.
1: Τώρα αυτό το έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να μην ενημερώνονται οι συγγενείς των ηλικιωμένων, πόσο μάλλον όταν οι άνθρωποι καταβάλλουν και τροφεία και πληρώνουν τις συνδρομές. Μηνιαία, εξαφνία, δεν ξέρω πόσο είναι, για την περίθαλψη των ανθρώπων, για τη φιλοξενία καλύτερα έτσι, των ανθρώπων του Τιάλιου γυροκομείου. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση, τουλάχιστον δύο κυρίες με τις οποίες επικοινωνήσαμε. Θα έχουμε και σήμερα επικοινωνίες και σκέφτονται να προσφύγουν ακόμη και στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν να μην ενημερώνονται οι άνθρωποι που έχουν τους γονείς τους, κυρίως εκεί τους γονείς τους. για την κατάσταση και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για ένα σοβαρό, σοβαρό το ζήτημα. Μιλάμε για τα ψώρα, έτσι, όχι ψωρίες.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Και επίσης, εδώ υπάρχουν και, ήδη και πάρα πολλές αναφορές που αμφισβητούν ακόμη και το χρόνο που εμφανίστηκε το πρώτο κούσμα. Αυτά πρέπει νομίζω πλέον να τα δουν οι αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα, Παναγιώτη, θα έχουμε κάποιο πόρισμα από τους γιατρούς που πήγαν εκεί και
1: ήδη η ενημέρωση που είχαμε χθες εδώ μεσημέρι, όχι από η Διεύθυνση Υγιεινής ασχολείται εντατικά πλέον με το ζήτημα, και από εκεί και πέρα πλέον νομίζω ότι θα υπάρξουν οι όποιες εξελίξεις, γιατί έχουν αναλάβει αρμόδιοι φορείς.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν πάρθει και τα κατάλληλα μέτρα τώρα πια πλέον.
1: Ναι, εμείς χθες βρεθήκαμε στο έξω από το γεροκομείο. Εργαζόμενοι μας είπαν ότι γενικά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μιλήσαμε μόνο με τον ΕΡΑ. Είδαμε όμως τους εργαζόμενους να έχουν εξάρτηση που θυμίζει τις εποχές COVID, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πλήρως από τα πόδια μέχρι το κεφάλι.
0: Είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με συγγενείς γερόντων του Τιάλιου. Αναφέρεις κάτι για δικαιοσύνη.
1: Ναι, χθες μιλήσαμε με τουλάχιστον δύο κυρίες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είχαν καμία ενημέρωση μέχρι το μεσημέρι. Ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Λογικό.
1: Και περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί έπαιρναν συνεχώς τηλέφωνο και τους έλεγαν οι εργαζόμενοι: επικοινωνήστε με τον ιερέα, ο οποίος είχε τις δικές του δουλειές για ζητήματα του γεροκομείου και στρώματα εκτός οργάνωσης, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν ότι δεν σήκωνα το τηλέφωνο. Οπότε δεν είχαν καμία ενημέρωση. Προσπαθούσαν να μάθουν από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει με τους δικούς τους ανθρώπους και πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Εγώ πλέον, ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι εδώ στο ζήτημα πρέπει να παρέμβουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, και βεβαίως αναδεικνύει ένα ακόμη θέμα, και για να είμαστε και ειλικρινείς, την απουσία του κράτους εδώ για την συμπερίθαλψη των ηλικιωμένων. Γιατί ευτυχώς υπάρχει και το γεροκομείο, το οποίο είναι της Μητρόπολης, να πούμε και το θετικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δεν υπήρχε το γεροκομείο, πού θα πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Δεν υπάρχει δυστυχώς στην πόλη της Κοζάνης ένα άλλο γεροκομείο, μια δομή που θα είναι κρατική, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα, Παναγιώτη, μπράβο.
1: Νομίζω σήμερα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, πιστεύω, γιατί υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που θέλουν το ζήτημα να έχει γενικώς προεκτάσεις και να... επιμένουν κάποιες πηγές ότι τα κρούσματα ίσως εμφανίστηκαν και νωρίτερα.
0: Μάλιστα, όταν λες προεκτάσεις, τι εννοείς ακριβώς?
1: Μένει να επιβεβαιωθεί, είναι πληροφορίες.
0: Είναι πληροφορίες. Θα τις δούμε τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι, δεν έχεις κάτι επιβεβαίωση ακόμη, έτσι?
1: Νομίζω μέχρι το μεσημέρι.
0: Μέχρι το μεσημέρι θα υπάρξουν και νεότερες πληροφορίες. Ναι. Θα το δούμε στο site του. Παναγιώτη, δεν είναι η πρώτη φορά που έχεις πρωτιά, που αποκαλύπτεις πράγματα.
1: Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, ευχαριστώ Τάσα. Τώρα που μιλάμε μόλις, άλλη πηγή, επώνυμη, ένας κύριος που έχει δικό του άνθρωπο, μου ζητάει να βρεθούμε για να μιλήσουμε. Δηλαδή, είναι από χθες. Εγώ δεν το έχω δει συχνά στο ρεπορτάζ αυτό. Δηλαδή, τα ενδεχόμενα κάποιοι να είναι τόσα πολλά για διάφορα ζητήματα. Για ένα θέμα.
0: Υπάρχει αναστάτωση, λογικό είναι, και θα πράξουν όπως πρέπει να πράξουν. Μιλάμε για ανθρώπους, έτσι, μιλάμε για γέροντες τώρα που εμπιστεύονται σε κάποιους άλλους τη ζωή τους, έτσι δεν είναι? Δεν είναι
1: φυσικά
0: μικρό πράγμα.
1: Εδώ θα πρέπει πλέον να διευκρινίσει η διοίκηση του γεροκομείου και ο ίδιος ο Μητροπολίτης πια, γιατί συχνά και καλά κάνει, αναφέρεται σε ζητήματα του γεροκομείου που είχαν να κάνουν και με έργο το οποίο δεν προχώρησε και με την απτέρυγα και με ευθύνη αρκετών, όχι δική του πάντως. Καλό θα είναι να τοποθετηθεί πλέον και για το ζήτημα που έχει προκύψει, να μην αφήσει δηλαδή μόνο τον ιερέα να εκτεθεί ή να μιλήσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Το επιχείρησες, Παναγιώτη, το έχεις επιχειρήσει να μιλήσει?
1: Όχι και δεν νομίζω, γιατί εντάξει, η σχέση μας δεν είναι και...
0: Αυτό είναι γνωστό, ναι, πρέπει να το πω. Ναι. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ.
1: Μπορεί να το επιχειρήσει κάποιος άλλος, και συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που ασχολήθηκε με το θέμα. Και ευχαριστώ για το λόγο που...
0: Αλίμονο, είναι μια επιτυχία δικιά σου, άλλη μια επιτυχία πρέπει να πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεις θέματα της περιοχής και πρώτος.
1: Εντάξει, καλά, η αλήθεια είναι ότι σαν τη δική σας δουλειά υπάρχει στην περιοχή, και πρέπει να το πω αυτό για μια ακόμη φορά.
0: Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα πολύ γρήγορα και να κλείσουμε.
1: Ναι, αν μπορώ.
0: Λάζαρος Μαλούτας,
1: Είχα την τύχη χθες.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά τύχη, γιατί ξέρεις το ρεπορτάζ μερικές φορές θέλει και τύχη. Βγάζοντας το σκύλο έξω, να πετύχω έξω το Λάζαρο Μαλούτα με το φάκελο στο χέρι.
0: Φοβερό. Και έμαθες τι γινόταν, ναι.
1: Ακριβώς έξω από το κουβεντάριο, από την πίσω μεριά, πήγαινε για φωτοτυπίες.
0: Ναι.
1: Το πρακτορείο ΠΑΠ στη Δημοκρατία. Είναι το τακτικό μου δρομολόγιο εμένα με το σκύλο. Οπότε τον βρήκα και το ρώτησα τι θα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκπληκτος γυρίζει και μου λέει: δεν θα πω, λέει, για τα σχολεία. Θα δώσω αυτό το χαρτί και θα παραιτηθώ. Έμεινα έκπληκτος. Ναι. Δεν το πίστευα, η αλήθεια είναι. Και μου έδειξε το χαρτί, ζητώντας με αυτό που λένε το εμπάργκο δημοσιογραφικά, το ξέρεις καλά κι εσύ, σε κάποιες ναι. ομιλίες, να μην γράψω τίποτα μέχρι τις 7.30. Και έκπληκτος διαπίστωσα ότι όντως είχε την πρόθεση και το έκανε. Υπέβαλε την παραίτησή του από επικεφαλής της ενότητας μετά από τόσα χρόνια. Τον ρώτησα μάλιστα και τώρα ποιος θα αναλάβει. Φυσιολογική ερώτηση, νομίζω και εσύ.
0: Ναι, βέβαια. Θα σου ρωτούσα και εγώ. Κάναμε, τώρα,
1: εντάξει, γιατί. Και κούνησε το κεφάλι λέγοντας θα αποφασίσουν οι σύμβουλοι. Εντάξει, ήταν μια απόφαση νομίζω σωστή κατά την προσωπική μου άποψη. Ο Λάζαρος Μαλούτας έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη της Κοζάνης από τη θέση του Δημάρχου, τον Δημάρχου και Πρόεδρο επιχειρήσεων. Πέρασαν όμως τα χρόνια και βιολογικά. Η αλήθεια είναι ότι στους τελευταίους μήνες ο Λάζαρος Μαλούτας δεν συμμετείχε σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, αλλά και σε όσα συμμετείχε, συμμετείχε για μικρό χρονικό διάστημα και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο ίδιος έκρινε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθεί. Τώρα υπάρχουν βεβαίως δύο μεγάλα ζητήματα. Ποιος θα αναλάβει στη θέση του ή τη επικεφαλής.
0: Διαβάζω εδώ ότι δύο ονόματα που αναφέρεις εσύ σε ρεπορτάζ σου.
1: Νομίζω ότι η Ελπίδα Κοντζήτη και ο Ζήσης Μάρας είναι τα επικρατέστερα ονόματα, χωρίς αυτό να αποκλείται ότι μπορεί να διαφερθεί και κάποιο άλλο τρίτο. Αυτά είναι η σύμβουλη του Λάζαρου Μαλούτα. Από εκεί πέρα θα συγκεντρωθούν νομίζω τις επόμενες ημέρες και οι 7 για να επιλέξουν το πρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί ως επικεφαλής, αλλά και το μεγάλο ζήτημα είναι αν θα υπάρχει και η επόμενη μέρα για την ίδια την παράταξη της ενότητας. Μερικές φορές κλείνουν και αυτοί οι κύκλοι σε μια άκρως ενδιαφέρουσα δημοτική περίοδο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος όπως ο Λάζαρος Μαλούτας αποφασίζει να αποχωρήσει ουσιαστικά από μια τόσο κομβική θέση. Παραμένει όμως δημοτικός σύμβουλος και νομίζω ότι θα το βλέπουμε επιλεκτικά σε κάποιες σημαντικές συζητήσεις, ιδίως για τηλεθέρμανση και άλλα ζητήματα που γενικώς ασχολείται πάρα πολύ.
0: Παναγιώτη, χάρηκα πάρα πολύ που συνομίλησα.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ την καλή δουλειά που κάνετε σε όλα τα επίπεδα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, παραδίδουμε σκυτάλη. Να θυμίσουμε ότι σε λίγα λεπτά έχουμε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Μπρεντ, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, με βροχή, υποβροχή θα λέγαμε σε όλη την περιοχή, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο, σήμερα 4 του μήνα, 4 Ιουνίου του 2026. Να λοιπόν που ο μήνας αυτός, ο Ιούνιος, ο Ιούνιος του καλοκαιριού όπως λέμε ημερολογιακά τουλάχιστον, δεν είναι ένας μήνας μόνο με καλοκαίρι, έχει και βροχές, θα έχει και βροχές, θα έχει και πολλά πολλά άλλα. Άλλωστε βρέχει παντού και βρέχει και ειδήσεις και βρέχει και το πάνω κάτω και βρέχει και το ζεστό κρύο και βρέχει και πάρα πολλά και στα θέματα μας, εξελίξεις και τα νεότερα. Και ενώ και διεθνώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, μία πολιτική των αντιφάσεων, μία πολιτική του ζεστού κρύου, μία πολιτική που μιλούν για ειρήνη και κάνουν πόλεμο και ταυτόχρονα συζητούν για ειρήνη, και πάνω απ' όλα αυτά είναι το κέρδος, είναι τα χρήματα, είναι ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων, δεν είναι καθόλου η πατρίδα, ούτε η πατρίδα, ούτε η λαή, ούτε. Και ενώ κλιμακώνονται οι εντάσεις και ενώ και το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας, και ενώ έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου, διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και η Ευρώπη είναι κυριολεκτικά απούσα. Είναι κυριολεκτικά απούσα και αυτό δεν εκφράζει έναν ευρωσκεπτικισμό, εκφράζει μία πραγματικότητα και αποτυπώνει μία πραγματικότητα με ό,τι και αν μας συμβαίνει. Εμείς θα επιχειρούσαμε και θέλουμε και φιλοδοξούμε και ονειρευόμαστε μια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θα δίνει λύσεις, που θα ασχολείται με τους πολίτες της, που θα είναι κοντά, που θα παρεμβαίνει, που θα έχει ρόλο, αλλά και θα έχει και θα διασφαλίζει την ευημερία. Κάτι που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια λιγότερο ή περισσότερο, φίλες και φίλοι, αυτό δεν ισχύει. Και λόγω αδυναμίας και λόγω έλλειψης πολιτικών, αλλά και λόγω των πολιτικών που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Μένουμε σε αυτά, γιατί εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας εμείς θα σταθούμε στα επίκαιρα θέματα, στην επικαιρότητα και σε ό,τι αυτή έχει και περιλαμβάνει. Και σήμερα έχουμε στον εισαγγελέα Κοζάνης οι 14 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να το ξαναπούμε, ναι, να το ξαναπούμε. Αφού κάποιοι δεν έχουν την δυνατότητα να το λένε, από το 2021 ομιλών με δημοσιεύματα και εγγράφος και με τη μορφή ειδήσεων και με ρεπορτάζ, με δεκάδες εκπομπές έχει αναδείξει αυτά που τώρα βγαίνουν. Και βεβαίως είχαν ενημερωθεί οι πάντες τότε, μεταξύ αυτών ενημερώθηκε και ο τότε Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος χθες παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Σήμερα θα μιλήσουμε εκεί γύρω με, λίγο μετά τις 9.30 με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, και αρχηγό συνδυασμού της αντιπολίτευσης, γιατί πραγματικά εδώ εμείς είχαμε κάνει αποκαλύψεις, πανελλαδικές αποκαλύψεις, να το λέμε αυτό, αφού κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να το λένε. Ήταν πανελλαδικό αποκλειστικό θέμα εδώ από την ΕΡΤ και από τον ομιλόν για την ιστορία αυτή, αυτά που ακριβώς φαίνεται τώρα να έχουμε κιδ, κάποιους περίεργους και κάποιους που ερχόντουσαν μέσω Κρήτης και δηλώνανε ό,τι βρίσκανε μέσα από το σύστημα, διότι το σύστημα έβλεπε που υπάρχουν τα αδήλωτα, τα δήλωνε και βεβαίως μια χαρά παίρνανε τα λεφτά, τα μοιραζόντουσαν και κάνανε όλη αυτή την δουλειά σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης των χρημάτων, σε βάρος των πραγματικών δικαιούχων αγροτών και ακτινοτρόφων και σε βάρος όλων αυτών. Και αυτά τότε είχαν δοθεί και από την πλευρά που πρέπει να πω πρωταγωνίστησε τότε η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Συλλόγου του Αμιντέου, η κυρία Διαμαντούλα Κρητικού, είχε ενημερώσει τον Περιφερειάρχη, τον τότε Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, ο ίδιος ενημέρωσε τους αρμόδιους τότε, αλλά η αρμόδια κυβέρνηση δηλαδή δεν έκανε τίποτα, φίλες και φίλοι, και κυρίως οι πρόεδροι των κατά καιρούς ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά, έτσι για να είμαστε και σε γνώση, όλα πλέον έχουν αποκαλυφθεί και δυστυχώς το ότι ξαφνιαστήκαμε από αυτά που βγήκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ισχύει, γιατί πολύ απλά ήταν ενημερωμένοι υπεύθυνοι. Και προφανώς δεν έκαναν αυτό που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Και αν δεν γίνονταν αυτή η πίεση από την Ευρώπη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε και τώρα καλώς γίνονται οι συλλήψεις. Αλλά βεβαίως έχουν αργήσει, θα μπορούσε να είχαν γίνει χρόνια νωρίτερα αυτές οι συλλήψεις και να σταματήσουν να παίρνουν χρήματα των ανθρώπων που τα δικαιούνταν. Αγρότες και κτηνοτρόφοι. Πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι. Χθες είχαμε 5 αδέρφια σε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέρφου Αντώνη Δοβόνη από τη Μολόχα Βοΐου, που παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, που κάνουν μια τεράστια δουλειά
για να έχουν τα καλύτερα υγιεινά πραγματικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και όχι μόνο αυτοί οι πέντε, και πολλοί άλλοι που τρέχουν, αγωνίζονται, κοπιάζουν και άλλοι παίρνουν τη δική τους δουλειά. Φίλες και φίλοι, να το πούμε και αυτό. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας να πούμε πολλά. Έχουμε και άλλα ρεπορτάζ γύρω από αυτή την υπόθεση, με τις συλλήψεις και το τι συνέβη χθες και στον Άγιο Δημήτριο και στην περιοχή εδώ της Κοζάνης, και ευρύτερα βεβαίως και σε άλλες περιοχές όπως τη Μεσιανή. Μένουμε σε αυτά. Στην ειδησιογραφία μας έχουμε πολλά ακόμη. Θα δούμε σε λίγο και την επισκόπηση του τοπικού τύπου με τα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων, αλλά και τα πρώτα θέματα εκτός από το κεντρικό θέμα αυτό που αναφέραμε και πριν από λίγο με τις συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε πολλά ακόμη μέχρι και τις 11. Πολλές εξελίξεις, ειδήσεις και νεότερα στη Δυτική Μακεδονία.

Πρωινές διαδρομές της Πέμπτης, 4 του μήνα, 4 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, με νεότερα λοιπόν. Όπως είπαμε, θα σταθούμε και στο τι γίνεται με τα ζητήματα εδώ των συλλήψεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι άλλο είναι έτσι κι αλλιώς στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, μιας που είπαμε ότι στον εισαγγελέα οι 14 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται σήμερα το πρωί, μάλιστα εκεί βρίσκονται και οι συνάδελφοι και ο Αντώνης Οδοβόνης, τον είδαμε πριν από λίγο εκεί να βρίσκεται με την δικογραφία με τους 14 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι συλληφθέντες αναμένεται στη συνέχεια να μεταφερθούν στην Αθήνα, καθώς στην αρμόδια εισαγγελέα για να αποφασίσει την προφυλάκησή τους ή όχι. Είναι ευρωπαϊκοί. Χθες, μετά τη σύλληψή τους, οι 13 από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν για προανάκριση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, όπου έγινε η μεταγωγή και του διαχειριστή του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΣΔΕ από το Αγρίνιο. Προφανώς με ένα κοινό παράρτημα εδώ και Αγρίνιο και Κοζάνη με τα κέντρα αυτά υποδοχής δηλώσεων. Χωρίς αυτά δεν μπορούσε να γίνει κάτι, γιατί αυτοί εντόπιζαν και μέσω των γεωπόνων και των ειδικών στελεχών εντόπιζαν πού είναι τα αδήλωτα, και θυμάστε τότε τα λέγαμε και το 21 ότι οι αθεόφοβοι δήλωναν μέχρι και αγριελιές, φίλες και φίλοι, και μάλιστα διάλεγαν και τις καλές καλλιέργειες να παίρνουν και μεγαλύτερες επιδοτήσεις και όλα αυτά σε βάρος των πραγματικών δικαιούχων. Στην Κοζάνη πάντως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους. Οι συλληφθείς και οι συλληφθέντες βεβαίως είπαμε ότι παίρνουν πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης. Πάντως ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στελέχη της δίωξης οικονομικού εγκλήματος συνεχίζουν εκτεταμένους ελέγχους, εξετάζοντας όχι μόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς των συλληφθέντων, αλλά και λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Και αυτό μπορεί να το καταλαβαίνει κάποιος, γιατί ακόμα και στα μεγάλα ονόματα που βγήκανε, που είχαν και εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα της χώρας, σε αυτούς που βγήκανε, θυμάστε αυτούς τους φραπέδες και όχι μόνο, και πολλά άλλα τέτοια ονόματα, τι μας έλεγαν? Η μάνα, ο πατέρας, ο γιος, η κόρη, ο ανιψιός, ο κουμπάρος, όλοι αυτοί μια χαρά παίρνανε τις επιδοτήσεις, και άμα τα βάλεις λίγο όλα αυτά, βλέπεις κάποια εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, και όλη αυτή η ιστορία θα δούμε πού θα φτάσει. Πού θα φτάσει? Οι συλλήψεις συνεχίζονται και οι έρευνες επίσης συνεχίζονται. Μένουμε σε αυτά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο με την επισκόπηση του τοπικού τύπου, τα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων. Εντάχει να πούμε συλλαλητήριο για την προστασία του Βενέτικου αύριο Παρασκευή στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, επίσης θα πούμε περισσότερα. Παμακεδονική συγκέντρωση συνταξιούχων επίσης αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Παρέτηση του Λάζαρου Μαλούτα από επικεφαλής της Ενότητας. Την παρέτηση του Λάζαρου Μαλούτα από τη θέση του επικεφαλή της παράταξης ανακοίνωσε χθες στη διάρκεια συνεδρίασης η πρόεδρος του σώματος, η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Επίσης θα πούμε περισσότερα. Ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Μαλούτας, ανέφερε για την παρέτησή του ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τόνισε ότι θα παραμείνει ενεργός δημοτικός σύμβουλος μέχρι να εκλεγεί νέος επικεφαλής της παράταξης. Χρέη θα εξακολουθεί να εκτελεί ο κύριος Μαλούτας. Αυτά έτσι εν ολίγης. Και έχουμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και παρεμβάσεις κυρίως από την κυρία Καλλιόπη Βέτα και από τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο και την κυρία Καλλιόπη Βέτα, αλλά έχουμε και τα πολιτικά μας και πολλά άλλα και εκδηλώσεις που ετοιμάζονται και που θα έχουμε και τις επόμενες μέρες εδώ στην περιοχή μας. Μένουμε σε αυτά, πάμε σε ένα μουσικό για να προχωρήσουμε με την επισκόπηση του τοπικού τύπου και τα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων.

Και ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, από τις εφημερίδες που έχουμε στη διάθεσή μας. Τις εφημερίδες, λοιπόν, τρεις εφημερίδες βλέπουμε τώρα, και είναι η εφημερίδα Πρωινός Λόγος Πτολεμαίος και η εφημερίδα Ο Χρόνος. Δεν έχουμε άλλες εφημερίδες διαθέσιμες αυτήν την ώρα, να πούμε. Μάλλον τώρα έχουμε διαδικτυακά, μας έχει σταλεί και η εφημερίδα Θάρρος, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Θάρρος. Νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, τι χρηματοδοτείται και ποιους αφορά. Η Κοζάνη στην 5η Άττικα Green Expo της Αθήνας και επίθεση αρκούδα σε κτηνοτροφική μονάδα στο Λιβαδερό με 15 νεκρά πρόβατα. Έχουμε ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα το ακούσετε. Κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα επιχείρηση των αρχών σε Κοζάνη και Αγρίνιο, συνελήφθησαν 13 άτομα, 14 τελικά. Θεμιστοκλής Ξέρξης, Μητσοτάκης Ερντογάν και πρωτογενές πλεόνασμα, επίσης κείμενο στην εφημερίδα. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Columbia University ενώνουν δυνάμεις για την ενέργεια, το κλίμα και τη μετάβαση. Με επιτυχία η 5η συνάντηση της Σχολής Γονέων του Ωνάσιου Λυκείου της Κοζάνης. Σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα διανομής ΔΔΕ, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος μεταπτυχιακού προγράμματος. Λίγη ζωή ακόμη, το νέο βιβλίο της Τάνιας Ότα. Επίσης στην εφημερίδα Θάρρος από την πρώτη σελίδα. Στη θέση του και πάλι, νέα θητεία για τον Σάκη Κοτούλα, πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. Επανεκλέχθηκε λοιπόν ο κύριος Αθανάσιος Κοτούλας. Άρθρο του κυρίου Κωνσταντίνου Τζέκη, «Εάλλο η πόλης, η τελική επίθεση», σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος, και διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα, φυσικά το θέμα των συλλήψεων εδώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις. Θερισμός, με εισαγωγικά βεβαίως η λέξη αυτή, στην Κοζάνη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζουμε η υπόθεση να προχωρήσει σε βάθος. Και όταν λέμε σε βάθος, και όλοι όσοι ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Κυριολεκτικά και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί μην με γελιόμαστε, εμείς το γνωρίζουμε αυτό από το 2021 και το έχουμε αποκαλύψει. Και το ξέραν και αυτοί που έπρεπε. Και χθες σε συνέντευξη τύπου προέκυψε πάλι. Εδώ δεν βλέπω ευθύνες και πραγματικά δεν προκύπτουν ευθύνες. Και στο τέλος, ελπίζω να πάει η υπόθεση όσο γίνεται πιο ψηλά. Αυτό να γίνει όμως πράξη, και η δικαιοσύνη οφείλει να το κάνει αυτό. Το οφείλει απέναντι στον πολίτη που ζητάει πραγματικά να υπάρχει μια αδέκαστη δικαιοσύνη που δεν θα σταματάει κάπου και δεν θα μένει μόνο σε κάποιους. Θα πάει όπου πρέπει να πάει και όπου απαιτείται να πάει και όπου χρειάζεται και όπου λέει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να φτάσει. Καταγγελίες για ψευδείς επιδοτήσεις κάποιους. Θα πάει όπου πρέπει να πάει και όπου απαιτείται να πάει και όπου χρειάζεται και όπου λέει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να φτάσει. Καταγγελίες για ψευδείς επιδοτήσεις.

Δίνουμε συνέχεια με την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, η ΠΕΔ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων δηλαδή Δυτικής Μακεδονίας, των Δημάρχων και των Κοινοταρχών η Ένωση. Η ΠΕΔ με πολλές απουσίες κολυσιεργεί εν όψη του Θέρους και ο πρόεδρος για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό που δεν έκλεισε εκείνος, γράφει σήμερα η εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο. Πάντως, οι βασικές χειροπιαστές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού δεν ήταν ούτε για τις μονάδες, ούτε για τα ενεργειακά, ούτε για τίποτε. Σύμφωνα και με τα όσα μας είπε ο Περιφερειάρχης, ήταν επί της ουσίας για δύο θέματα. Το φράγμα, φίλες και φίλοι του Νεστορίου, και η σύραγγα της κλεισούρας που καθυστερεί και που έπρεπε να έχει παραδοθεί τέλη του 2025. Σε αυτά τα δύο ο Πρωθυπουργός έδωσε μια δέσμευση, έδειξε ότι έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τα πράγματα για να επιταχυθούν οι διαδικασίες και να γίνουν επιτέλους δύο μεγάλα έργα που αφορούν την περιοχή συνολικότερα και ειδικότερα και την Καστοριά και όχι μόνο. Από την ΠΕΔ λοιπόν αυτά, και ο Πρωινός Λόγος έχει και άλλα θέματα σήμερα στην πρώτη σελίδα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ερίζει ο Δήμος της Ορδέας και το Δημόσιο για τις αποζημιώσεις του Μπτελεώνα ύψους 650.000 ευρώ. Ο ΠΚΠ νέα επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τις παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης στην εφημερίδα διαβάζουμε το ελικοδρόμιο του Μποδοσάκιου, το πέμπτο πανελλαδικά αδειοδοτημένο στην χώρα. Επί χρόνια υπάρχει αυτό το ελικοδρόμιο στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο που το λέμε, δεν είναι τωρινή κατάσταση και δεν έχουμε αναφερθεί και λίγες φορές σε αυτήν τη σημαντική υποδομή που δεν έχει αξιοποιηθεί βεβαίως. Ο Δήμαρχος Σερβίων και το παράπονό του για την παραμονή της Ελπίδας Κουιμτσόγλου στην επιτροπή του άρθρου 152. Στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος διαβάζουμε επίσης επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων. Είπαμε, έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ. Σοκράτης Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη και Γιάννης Μάλαμας στη Νεάπολη Βοίου την Κυριακή 28 Ιουνίου. Μια πολύ σημαντική παρουσία καλλιτεχνών στη Νεάπολη Βοίου μέσα σε αυτό το μήνα. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου και με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κοζάνη. Συλλήψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στον Άγιο Δημήτριο. Στα χέρια των αρχών και υπάλληλος ΚΙΔ από την Κοζάνη. Και όταν λέμε για ΚΙΔ, γιατί ο κόσμος δεν ακούει. Ακούει ΠΕΔ, ΚΙΔ, το ένα το άλλο. Πλην κάποια πράγματα που τα γνωρίζει βεβαίως έτσι πολύ πιο, είναι πολύ πιο εύχριστα ονόματα και τα γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια τώρα. ΚΙΔ σημαίνει Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων. Αυτά δηλαδή τα κέντρα μέσω των οποίων γίνονταν οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις. Και βεβαίως με γεωπόνους και άλλα στελέχη. Κασαπίδη, σειρά καθυστερήσεων και χαμένων ευκαιριών για τη Δυτική Μακεδονία. Η σύραγγα της κλεισούρας κινδυνεύει να γίνει γεφύρι της Σάρτας. Στον Άριο Πάγο από το 21 στοιχεία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Τα είπε και ο Περιφερειάρχης, φίλες και φίλοι. Τώρα, όσοι έκαναν ότι δεν ήξεραν τίποτα, μάλλον διαψεύδονται και έχουν διαψευστεί και από όλα όσα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν υποθεί. Συναγερμός για κρούσματα ψώρα στο γεροκομείο Κοζάνης. Παναγιωτόπουλος, ο υπεύθυνος εκεί του Κέντρου Αγρίων Ζώων και Πουλιών, από την Καστοριά. Καθημερινότητα, τα περιστατικά με αρκούδες. ΠΕΔ, να συνεχιστεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης, Περιφερειακή Ένωση Δήμων δηλαδή, Δυτικής Μακεδονίας. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο για το νέο Μουσείο Κρόκου, μελέτη για κτίριο προβολής. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Πτολεμαίος.

Επιχειρούμε να μιλήσουμε σε λίγο. Θα έχουμε τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση για να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, πρώην Περιφερειάρχη, για όλα αυτά που και χθες τονίστηκαν σε συνέντευξη τύπου και βεβαίως και στον απόϊχο όλων αυτών που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά να θυμίσω και τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr / radio. Κάθετος Κοζάνη, μαζί σας πάντα εδώ και με τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11. Μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com. Αυτά φίλες και φίλοι, και SMS και στο Messenger και στα προσωπικά μας. Η ανοιχτή γραμμή περιμένει τα δικά σας ερωτήματα. Ήδη έχουμε 2-3 θέματα από την ανοιχτή γραμμή που μας έχετε αποστείλει, αλλά μπορείτε να θέσετε και ερωτήματα, μπορείτε να καταθέσετε προτάσεις, μπορείτε να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε με ό,τι λέγετε, μπορείτε να δώσετε πληροφορίες για θέματα που εσείς αντιλαμβάνεστε, βλέπετε και που διαφεύγουν και της δημοσιογραφικής και του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ και της έρευνας και οτιδήποτε άλλο θελήσετε. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν θέλετε απευθείας, επώνυμα και ανώνυμα να μιλήσετε, να βγείτε στην εκπομπή. Σας δίνουμε και τηλεφωνική γραμμή για να βγείτε στην εκπομπή και να μιλήσετε ή να μεταφέρετε σε εμάς το θέμα που εμείς θα το δημοσιοποιήσουμε όπως εσείς το θίγετε. Ανοιχτή γραμμή λοιπόν, σας καλούμε για τη δική σας καλημέρα και το δικό σας θέμα.

0: Και δίνουμε συνέχεια πρωινές διαδρομές. Όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρώην Περιφερειάρχη και αρχηγό της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κοζάνης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και χθες βεβαίως και μια συνέντευξη τύπου. Κύριε Κασαπίδη, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σημαντικά όλα όσα θέσατε χθες και στη συνέντευξη τύπου. Βεβαίως κυριαρχεί, θα λέγαμε, το θέμα τώρα που έχουμε εδώ και με τις συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον Άγιο Δημήτριο, στην Μεσσιανή εκεί, με τα 14 άτομα, οι συλληφθέντες, και μια υπόθεση που έχει να κάνει τουλάχιστον από το 2021, όταν και εμείς εδώ και με δημοσιεύματα και και εγγράφος μάλιστα, με ειδήσεις από το Earth News, τότε από την εκπομπή μας εδώ και ομιλών, είχαμε αναφερθεί. Εσείς γνωρίζετε το θέμα αυτό από τότε ως Περιφερειάρχης, κύριε Κασαπίδη, δεν είναι?
1: Πράγματι, κύριε Μαυρίδη, συμπίπτει αυτή η αναφορά που έγινε χθες στη συνέντευξη που έδωσα με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα τώρα στην περιοχή μας, με τις συλλήψεις για θέματα αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ειλικρινά, έτσι, εκείνη την ώρα ενημερώθηκα κιόλας, γιατί ήταν μόλις το πρωί που είχαν γίνει αυτές οι συλλήψεις. Εκείνη τη στιγμή ενημερώθηκα κι εγώ από τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους ότι είχαμε αυτά τα γεγονότα, αλλά όταν ερωτήθηκα για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθετήθηκα και είπα αυτό που και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, και σας αξίζουν και συγχαρητήρια για το θέμα που είχατε αναδείξει και τότε και το δίνετε και συνέχεια τώρα, γιατί είναι μια μεγάλη πληγή για την πατρίδα μας και που έχει έδρα στη Δυτική Μακεδονία, γιατί τότε, όπως γνωρίζετε και εσείς καλά και θυμάστε, είχαν δηλωθεί συνολικά ψευδείς δηλώσεις ύψους 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ένα τεράστιο νούμερο, τα οποία χρήματα αφαιρέθηκαν από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί δόθηκαν εκτάσεις εδώ στη Δυτική Μακεδονία και ουσιαστικά εκλάπησαν αυτά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν τότε, όπως θυμάστε, μου είχε κατατεθεί εγγράφος ένας φάκελος με όλα τα στοιχεία που τεκμηρίωναν αυτές τις απατεωνιές και τα κατέθεσα εν υπογράφος και επισήμως ως Περιφερειάρχης στην Εισαγγελία του Αριού Πάγου το 2021, τον Νοέμβριο του 2021, και από τότε τέλος πάντων πέρασε αρκετός καιρός για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Προφανώς είναι βαριές υποθέσεις αυτές στη δικαιοσύνη, και τώρα από όσα μαθαίνω έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, κάποιες δίκες, αλλά το ζητούμενο για μας έτσι εδώ, αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι θα πρέπει να ζητηθούν και να πάρθουν τα χρήματα αυτά πίσω,
0: να επιστραφούν δηλαδή, πήρανε,
1: ναι, και να επιστραφούν στη Δυτική Μακεδονία και σε αυτούς που τα δικαιούνται.
0: Στους πραγματικούς δικαιούχους δηλαδή.
1: Ναι,
0: εσείς τότε, κύριε Κασαπίδη, είχατε ενημερωθεί, γνωρίζουμε και από την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, που μάλιστα έχει μιλήσει στην εκπομπή μας, η κυρία Διαμάντο Κρητικού, και από άλλους συλλόγους, είχε γίνει και μια σύσκεψη, το αναφέρατε αυτό, έτσι ακριβώς όλα τα στοιχεία που είχατε τα δώσατε στους κατά καιρούς προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους υπουργούς, στην ηγεσία του Υπουργείου, είχαν ενημερωθεί αυτοί όλοι?
1: Είχαν ενημερωθεί, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο το έθετα στις επαφές μου όταν είχαμε με τις πολιτικές ηγεσίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τους έλεγα υπάρχει σε εκκρεμότητα αυτό, αλλά η απάντηση που έπαιρνα είναι ότι εμείς στη δικαιοσύνη δεν μπορούμε να παρέμβουμε, εφόσον κατατέθησαν στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, στην οικονομική εισαγγελία του Αριού Πάγου, αυτά θα πρέπει να τρέξουν από τη δικαιοσύνη. Και αυτό ήταν λογικό ως απάντηση, αλλά είναι αλήθεια ότι μέχρι το 23 δεν είχα κάποιο νεότερο. Το έθεσα πάλι στο σημερινό Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη, προς ενημέρωσή του. Κάποια στιγμή, μάλιστα, μέσα στο 24, ένα χρόνο μετά, στη συζήτηση που είχαμε για τα θέματα της κτηνοτροφίας, του πρότεινα κιόλας να το ψάξει λίγο πιο επισταμένα,
0: ναι,
1: και να ζητήσει κιόλας με ενέργειες πλέον να επιστραφούν τα χρήματα πίσω στους δικαιούχους. Γιατί τότε, όπως θυμάστε, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε αναφερθεί από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ότι τα χρήματα θα πάρθουν πίσω από αυτούς που τα πήραν παρανόμως και θα διατεθούν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Και αν θυμάστε, τα 80 εκατομμύρια που είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, ότι πάρθηκαν και διανεμήθηκαν πάλι πίσω στους δικαιούχους. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα που παρανόμως έχουν πάρει επιτίδη, και αυτά που, για τα οποία μιλάμε τώρα, τα 15,5 εκατομμύρια της χρονιάς του 2020-2021, δεν έχουν πάθει πίσω και δεν έχουν κατανεμηθεί στους δικαιούχους της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό μπορεί να το κάνει η σημερινή Περιφερειακή Αρχή,
0: ναι,
1: προσφεύγοντας τα δικαστήρια και μετά την οριστική δικαίωση της Περιφέρειας, γιατί ως Περιφερειάς κατέθεσα και εγώ την αναφορά κάτω στην Αγγελία του Αγίου Πάγου, έχει ένομο συμφέρον η Περιφέρεια να προσφύγει και δικαστικός και να, μετά από την οριστική την τέλεση δικαίου, να ζητήσει και τα λεφτά να επιστραφούν στους δικαιούχους. Και αυτό να γίνει μέσα από την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα που είναι που ανήκει στην ΑΔΕ, να βρουν από ποιους μειώθηκαν οι επιδοτήσεις, εκτιμώ από το σύνολο των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας, και να κατανεμηθούν.
0: Άρα αυτό λέτε λοιπόν, λέω... προτείνετε λοιπόν στην σημερινή Περιφερειακή Αρχή να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να απαιτήσει αυτά τα 15,5 εκατομμύρια της περίοδου 2021 να δοθούν εδώ στους πραγματικούς δικαιούχους και κτηνοτρόφους της περιοχής μας.
1: Ναι, γιατί σας λέω το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από το σύνολο της περιφέρειάς μας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι από μεμονωμένους παραγωγούς που θα μπορούσαν οι ίδιοι να προσφύγουν ή τα συλλογικά τους όργανα, επειδή είναι ευρύτερα η περιφέρειά μας.
0: Αυτή είναι μια πρόταση που κάνετε τώρα στον Περιφερειάρχη, την έχετε κάνει
1: και κατά τον Περιφερειάρχη. Όχι, όχι, εδώ και από τον Οκτώβριο που είχαμε συζητήσει το θέμα.
0: Απάντηση πήρατε.
1: Τότε προφορικά είχε πει ο κ. Σαμανατίδης ότι συμφωνεί με αυτή την πρόταση και μάλιστα εγώ επέμενα σε νομικές ενέργειες, γιατί διοικητικά, κύριε Μαυρίδη, δεν μπορεί να γίνει. Δύσκολα κάποιος με μια, ας το πούμε, διοικητική πράξη να επιστρέψει τα χρήματα πίσω, που δεν ξέρω μα τα έχουν κιόλας αυτοί που τα πήραν παρανόμως.
0: Πάντως υπάρχει ένομο συμφέρον. Υπάρχει ένομο συμφέρον να απαιτηθούν αυτά τα χρήματα.
1: Υπάρχει, γιατί δικαστικά η περιφέρεια προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών της. Και μάλιστα αν η αναφορά που είχα εγώ τότε από το Σύλλογο Ταμιντή, όπως είπατε, και το Σύλλογο της Καστοριάς, αν εντοπίζουμε το πρόβλημα κυρίως στις δύο αυτές περιφερειακές ενότητες, όπως θυμάμαι τότε τα στοιχεία που μου είχαν καταθέσει, τότε θα πρέπει και οι αντιπεριφερειάρχες της Καστοριάς και της Φλόρινας να πιέσουν τον περιφερειάρχη και αν δεν θέλουν σε επίπεδο περιφέρειας, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειακών ενότητων με τις νομικές υπηρεσίες που έχει και η περιφέρειά μας, να κινήσουν τις ενέργειες, όπως σας είπα, νομικά. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο αυτή η ενέργεια. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο σχεδιασμός ο δικός μου, όταν αρχικά είχα καταθέσει αυτό το φάκελο στην εισαγγελία του Ρουπάγου και μόλις θα πήγαινε η διαδικασία στην προσενέργεια, θα κινούμασταν και εμείς με κάθε πρόσφορο μέσο και από αυτά που καταλαβαίνω η νομική προσφυγή είναι η πιο αποτελεσματική, αν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Αλλιώς, αναδεικνύουμε το θέμα, δικάζονται αυτοί που τέλος πάντων τα πήραν, αλλά δεν τα διεκδικεί κάποιος να τα πάρει πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια τέτοια.
0: Δεν έχουμε κάποια τέτοια εξέλιξη. Κατανοητό αυτό, κύριε Κασαπίδη. Πώς βλέπετε τελικά τι γίνεται στον αγροτικό τομέα? Νομίζω ότι οι ελπίδες που είχαμε όλοι αναποθέσει ότι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας θα μπορεί να είναι αντισταθμιστικός σε αυτό που χάθηκε από την περιοχή μας και που χάνεται από το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και από όλα αυτά που ζει εδώ και 6-7 χρόνια η περιοχή μας, νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνεται ο αγροκτηνοτροφικός τομέας σε αυτή την προοπτική να είναι ένα αντιστάθμισμα.
1: Δεν ανταποκρίνεται.
0: Να σηκώσει ένα βάρος δηλαδή.
1: Ναι, δεν ανταποκρίνονται αυτοί που έχουν την ευθύνη για να παρουσιάσουν ένα σχέδιο και να το εφαρμόσουν, κύριε Μαυρίδη. Γιατί η δυναμική του πρωτογενή τομέα ολοένα και αυξάνει σύν το χρόνο όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στην πατρίδα μας. Δυστυχώς όμως, και θα το πω γιατί είναι αλήθεια, δεν υπάρχει ούτε ένα κεντρικό σχέδιο σε επίπεδο χώρας, ούτε όμως και σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχει ούτε όραμα, ούτε σχεδιασμός για να μπορέσει αυτή η δυναμική να εκφραστεί προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Και αυτό το λέω γιατί εμείς αφήσαμε ένα πλούσιο έργο και σχέδιο που ήταν σε εξέλιξη με σειρά έργων υποδομής για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τα οποία βλέπουμε ότι κάποια καθυστερούν και κάποια ούτε καν έχουν ξεκινήσει. Μες. Και πέραν των άλλων δεν βλέπουμε τουλάχιστον και η σημερινή περιφερειακή αρχή, πέραν της σημερινής κυβέρνησης. Έτσι το λέω για να είναι έτσι ξεκάθαρο ότι και να προσπαθεί μια περιφέρεια να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και πάλι είναι δύσκολο. Αλλά εδώ συμπίπτουν δυστυχώς και οι δύο αυτές οι...
0: Από ό,τι καταλαβαίνω και για τα δύο υπάρχει θέμα, έτσι, και στον κεντρικό σχεδιασμό και στην περιφερειακή αρχή, λέτε εσείς.
1: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό επιδεινώνεται η κατάσταση εδώ. Ενώ θα μπορούσε αυτό να ξεκινήσει εδώ από τη Δυτική Μακεδονία και να είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής για την αναζωογόνηση της υπαίθρου μέσα από το πετυχημένο παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας που θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε αυτό το κομμάτι, ειδικά τώρα στη μετάβαση που αναζητά νέες παραγωγικές δραστηριότητες για να καλύψει το χαμένο εισόδημα και τις χαμένες θέσεις εργασίας. Εδώ λοιπόν, το λέω έτσι με ανησυχία αλλά και με ένα παράπονο, αν θέλετε, μέχρι σήμερα η σημερινή περιφερειακή αρχή δεν έχει παρουσιάσει κάτι και δεν το λέω μόνο κριτικά αλλά καταθέτοντας και προτάσεις, κύριε Μαυρίδη, που όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα αυτό κάναμε στα περιφερειακά συμβούλια, ακόμα και τώρα υπάρχει χρόνος να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες που ακόμα υφίστανται, δεν έχουν δηλαδή περάσει.
0: Πάντως, κύριε Κασαπίδη, για να ολοκληρώσουμε και με αυτό, γιατί στις 10 έχουμε και τα δελτία ειδήσεων, η πρόσφατη συνάντηση που είχε ο κύριος Μανατίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, δεν έφερε άλλα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που θα περίμενε η περιοχή μας σε σχέση με λιγνίτη, ενεργειακά κτλ. Είχαμε δύο εξελίξεις που είχαν να κάνουν με το φράγμα του Νεστορίου και τη σύραγγα της Κλειστούρας για να επιταχυθούν τα έργα αυτά που έχουν καθυστερήσει πολύ, έτσι. Μάλιστα, η σύραγγα είναι από τα τέλη του 25 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, ενώ μας διαβεβαίνει ο κύριος Σωματίδης ότι τον Απρίλιο θα ξεκινήσει.
0: Εδώ όμως έδωσε μια εγρήγορση ο Πρωθυπουργός, έτσι τουλάχιστον λέει ο Περιφερειάρχης, έτσι.
1: Στην πράξη δεν βλέπουμε κάτι να τρέχει. Αντιθέτως, και τα δύο είναι κολλημένα, αδικαιολόγητα κατά την άποψή μου. Και επιπλέον για τον πρωτογενή τομέα, αυτό που συνεχίζει να παραμένει σαν άδικη καραντίνα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είναι ένα πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα, αυτή η παράταση της καραντίνας μέχρι και τον Αύγουστο.
0: Με την ευλογιά, λέτε, ναι.
1: Με την ευλογιά, ναι, και εδώ δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή καθυστέρησε πάρα πολύ να βγάλει την απόφαση που είχαμε συμφωνήσει τότε τον Μάρτιο για να ζητήσουμε την άση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Την έβγαλε μόλις πριν από μια εβδομάδα, 78 μέρες μετά την συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι όχι καθυστέρηση αλλά είναι αδιαφορία. Όπως επίσης αδιαφόρησε να εφαρμόσει την εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας από τις 4 Μαΐου του 26 για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να έρθουν εδώ οι συμπατριώτες μας στα βοσκοτόπια της Κοζάνης και των Γρεβενών. Και χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για περίπου 100-150 οικογένειες που έρχονταν κάθε καλοκαίρι στα θρηνά βοσκοτόπια να έρθουν με όλες τις προφυλάξεις και και τα μέτρα διασφάλειας που προβλέπονταν. Αυτό δεν είναι καλό δείγμα γραφής από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή για τα θέματα της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κασαπίδη, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κασαπίδη, την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozanis, με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή.
2: στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την Ευκοζάνη στα ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περκής Καραπίνης. Αγγελέα Κοζάνης οδηγούνται σήμερα το πρωί 14 διευθυντές που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι συνδιευθυντές αναμένονται στη συνέχεια να μεταφέρουν σχετικά καθώς αρμόδια εισαγγελία για να αποφασίσει τι προφυλάκηση του Σουηδού είναι η Ευρωπαϊκή. Χθες μετά την αστυνομική επικίνδυση και τη σύλληψή του, οι 13 από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων οδηγήθηκαν για προανάκριση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, όπου έγινε μεταγωγή και του διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων του ΟΣΔΕ από το Αγρίνιο. Στην Κοζάνη μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκτανίευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους. Ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στέλεχη της δίωξης οικονομικού εγκλήματος συνεχίζουν εκτεταμένους ελέγχους, εξετάζοντας όχι μόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς των συλληφθέντων, αλλά και λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Είναι το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε 10 ημέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, η μία σύλληψη που έγινε στο Αγρίνιο αφορά διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, έγιναν οι υπόλοιπες 13 συλλήψεις. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ εμπλέκεται ακόμη ένας υπάλληλος ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και 2 ακόμη άτομα που έχουν αποβίωση. Επιπλέον συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η μέθοδος που ακολουθούσαν τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να παραπέμπει σε εκείνη των μέλων του, των κυκλωμάτων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και σε υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις αφού πρώτα εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και στη συνέχεια υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη λήψη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 2.466.000 ευρώ. Περαιτέρω από την εκτεταμένη οικονομική και τραπεζική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθήσεις ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Από την ανάλυση των χρηματικών ροών προκύψε ότι μέρος των επιδοτήσεων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων οικονομικών ωφελημάτων. Επιπλέον ανέκυψαν ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, ενώ τα σχετικά έρευνα της οποίας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Μεγάλο συλλαλητήριο για την προστασία του ποταμού Βενέτικου από την αδειοδότηση και κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Γραβενών. Ο σχεδιασμός για την κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων στα Γραβενά. Σε κοινό ψήφισμά του, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σορευτική ζημιά ξεχωριστών παρεμβάσεων που θα επιβαρύνουν το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Ζητούν αξιολόγηση της σορευτικής επίπτωσης όλων των μικρών υδροηλεκτρικών έργων με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα στη λεκάνη απορροής του Βενέτικου ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό
4: και όχι ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Το θέμα έφτασε επισήμως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύοντας, όπως υποστηρίζουν, την κατάφορη παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και την απουσία συνολικής σωρευτικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης για τα έργα που σχεδιάζονται στην ίδια λεκάνη απορροής. Οι φορείς των Γραβενών διεκδικούν την προστασία του ποταμού από την αποσπασματική και άναρχη αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσα στην Κήτη του, τη διάσωση των ιστορικών κηρυγμένων πέτρινων γεφυριών και των σπάνιων αυστηρά προστατευόμενων ειδών που ζουν στην περιοχή, όπως η Βίδρα και ο Μαυροπελαργός, και την πραγματική αηφόρο ανάπτυξη του νομού, η οποία πρέπει να βασίζεται στην ανάδειξη και όχι την καταστροφή της σπάνιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι 42 φορείς και σύλλογοι ξεκαθαρίζουν πως η πρωτοβουλία τους είναι ακομάτιστη και ανεξάρτητη. Δεν εξυπηρετεί καμία πολιτική ατζέντα παρά μόνο το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον και το ιερό χρέος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, να παραδώσουν τον τόπο ζωντανό στις επόμενες γενιές. Καλούν τους εκπροσώπους των φορέων να πάρουν θέση απέναντι στο ζήτημα και κυρίως όλους τους γραβενιώτες να δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο. Όπως δηλώνουν, επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Ερώτηση για το θέμα κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Παμακεδονική συγκέντρωση συνταξιούχων στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10.30 το πρωί. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις που διοργανώνουν την κινητοποίηση δηλώνουν πως συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων τους. Χαρακτηρίζουν κοροϊδία τα επιδόματα που τους δίνονται και τονίζουν ότι οι συντάξεις τους δεν φτάνουν για 10 ημέρες. Διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των πληρωμένων δώρων και των αναδρομικών του ενδεκάμηνου και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύη σε όλους τους συνταξιούχους. Την παρέτηση του Λάζαρου Μαλούτα από τη θέση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενότητα ανακοίνωσε χθες στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης η πρόεδρος του σώματος Ελένη Παπαδοπούλου. Ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης ανέφερε για την παρέτησή του ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν μια αρχή και ένα τέλος και τόνισε ότι παραμένει ενεργός δημοτικός σύμβουλος. Μέχρι να εκλεγεί νέος επικεφαλής της παράταξης, ΧΡΑΗ θα εξακολουθεί να εκτελεί ο κύριος Μαλούτας. Στο ζήτημα των συνθήκων λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης επανέρχονται οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του σχολείου, τονίζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μεταβατικών μέτρων στήριξης έως την οριστική επίλυση του κτηριακού ζητήματος και την ίδρυση νέας σύγχρονης σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στην Κοζάνη. Σημειώνουν ότι, όπως προκύπτει πλέον και από τις επίσημες κοινοβουλευτικές απαντήσεις των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, αναγνωρίζεται ότι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια σε προσωρινή έδρα. Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα και η σημερινή κατάσταση παραμένει μεταβατική και εκκρεμής. Δεδομένου ότι η προσωρινή αυτή κατάσταση παρατείνεται επί σειρά ετών, εκπαιδευτικοί και προσωπικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης θεωρούν ότι προκύπτει πλέον άμεση ανάγκη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης για τους μαθητές, το προσωπικό και τη συνολική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτού ζητούν την άμεση κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού τη σχολική μονάδα δεδομένη τη υποχρεωτική υπηρεσιακή μετακίνηση και τη μακροχρόνια λειτουργία τη σχολική μονάδα σε απομακρυσμένη περιοχή, τη θεσμοθέτηση ειδική μεταβατική, οικονομική και υπηρεσιακή μέρημνα για το προσωπικό τη σχολική μονάδα έω την ολοκλήρωση τη νέα σχολική υποδομή, την πρόβλεψη τακτικών προληπτικών ιατρικών ελέγχων και υγειονομική παρακολούθηση μαθητών και προσωπικού, με δυνατότητα κάλυψη των σχετικών εξετάσεων από την πολιτεία και άμεση επιτάχυνση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν την ίδρυση και κατασκευή της νέας σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στην Κοζάνη σε ασφαλή και υγειονομικά κατάλληλη περιοχή. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, το αίτημά τους δεν αφορά μόνο εργασιακές ή διοικητικές διεκδικήσεις, αλλά πρωτίστως τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία και εργασίες για το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Για αδικαιολόγητη άρνηση της κυβέρνησης εδώ και 6 χρόνια να προχωρήσει στην ίδρυση ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κάνει λόγο η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο τομέαρχη του κόμματος Γεώργιο Ψυχογιό. Η κυρία Βέτα υπενθυμίζει ότι με πρωτοβουλία της είχαν κατατεθεί ακόμη 3 ερωτήσεις το 2021, το 2022 και το 2024 για την ίδρυση συγκέντρωση ΕΜΑΚ στην περιοχή, με την κυβέρνηση, όπως υποστηρίζει η βουλευτής, να παραπέμπει το ζήτημα κάθε φορά σε μελλοντική αξιολόγηση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Όπως αναφέρει η βουλευτής Κοζάνης, καμία τέτοια αξιολόγηση ή απόφαση δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι σήμερα και η Δυτική Μακεδονία παραμένει ακόμα η μόνη χερσαία περιφέρεια της χώρας χωρίς ΕΜΑΚ, παρά τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζει η περιοχή εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, της γεωμορφολογίας και τις ειδικές συνθήκες, όπως ο μεγάλος αριθμός λιμνών, οι χαράδρες, τα οροπέδια, τα χιονοδρομικά κέντρα, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συχνά εργατικά ατυχήματα που απαιτούν την ύπαρξη σωμάτων υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της διάσωσης και της αντιμετώπισης καταστροφών. Η κυρία Βέτα καλεί τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στο σώμα όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα και τυχόν εισηγήσεις και αξιολογήσεις που να τεκμηριώνουν επαρκώς την επιλογή της κυβέρνησης να εξαίρει μέχρι σήμερα τη Δυτική Μακεδονία από τον επιχειρησιακό χάρτη της χώρας και να αρνείται την ίδρυση ΕΜΑΚ, καθώς και να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα. Οι εργασίες της πέμπτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 9.30 το πρωί στη Φλόρινα στο ξενοδοχείο Lithia Mountain Resort. Η συνάντηση υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη αποτελεί το κεντρικό βήμα διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Εθνικών Αρχών και των τοπικών φορέων. Στόχος είναι η καταγραφή της προόδου του προγράμματος, αλλά κυρίως ο ουσιαστικός διάλογος για το πώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών. Η ατζέντα της 5ης Επιτροπής περιλαμβάνει τη στρατηγική επιτάχυση του προγράμματος και ο σχεδιασμός των επόμενων κρίσιμων βημάτων για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η πορεία μέχρι σήμερα και ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες που αναδύονται για την περιοχή, ο προγραμματισμός των επόμενων προσκλήσεων και τα κριτήρια για την επιλογή των έργων, η εξέλιξη των μεγάλων παρεμβάσεων και των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων που αλλάζουν την εικόνα της περιφέρειας, η διασύνδεση της έρευνας με την τοπική παραγωγή και η ενημέρωση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αναθεωρήσεις που ενισχύουν την απορρόφηση των πόρων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πέρα από τους αριθμούς και τα χρονοδιαγράμματα, η συνεδρίαση αυτή αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία λογοδοσίας και συνεργασίας, έναν θεσμικά κατοχυρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης και διαλόγου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ενημερωτικές ημερίδες διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών. Σκόπος των ημερίδων είναι η ενημέρωση των Δήμων, των νομικών προσώπων ΟΤΑ, των τοπικών φορέων δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τοπικών συλλόγων και οργανώσεων καθώς και των μελετητών τεχνικών συμβούλων σχετικά με τις προκυρισόμενες υποπαρεμβάσεις, τους βασικούς όρους επιλεξιμότητας, τη διαδικασία προετοιμασίας φακέλου και την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων. Σήμερα, μετά τα Γρεβενά, η μερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝΚΟ στην Κοζάνη και αύριο στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Δεσκάτης. Για άρνηση της Δημοτικής Αρχής να δεχθεί για ακόμα μια φορά να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για συζήτηση ένα θέμα που πρότεινε η παράταξη της ενότητας, κάνει λόγο επικεφαλής της και πρώην δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Μαλούτας, πρόκειται για ένα θέμα που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου και το οποίο τέθηκε δημόσια από διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών και γονέων. Το αίτημα της ενότητας αφορούσε τη συζήτηση του θέματος χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων του Δήμου με αφορμή τα πολύ σοβαρά προβλήματα της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σχολείων. Συνέπεια ήταν αφενός η παντελής έλλειψη των απαραίτητων υλικών, καθαρισμού και υγιεινής και φαρμακευτικού υλικού, αλλά και η χρέωση στους διευθυντές των σχολικών μονάδων αναγκαίων δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή και θεωρήθηκαν ως μη επιλέξιμες. Εντός των ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νεάπολη Βοΐου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και των συμβολαιοποιήσεων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η εταιρεία ΕΝΚΑΣ θα επικοινωνήσει με όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, αιτήσεις αρχικού ενδιαφέροντος για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Βελβεντό θα μπορούν να υποβάλουν οι κάτοικοι του Βελβεντού μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι και την Τετάρτη από τις 2 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Εναλλακτικά, η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με την εταιρεία. Τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας σε Ορδέα, στο οποίο πλέον εκτείνεται καθημερινά από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η ένταξη του νέου προσωπικού ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της υπηρεσίας, επιτρέποντας ταχύτερη ανταπόκριση σε αιτήματα και περιστατικά και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας σε Ορδέα δηλώνει πως παραμένει προσιλωμένη στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Το βραβείο Καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης για την εφαρμογή του μοντέλου διπλής κατεύθυνσης λειτουργίας του Γραφείου Απασχόλησης απέσπασε ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης Attica Green Expo 2026 που πραγματοποιήθηκε 27 με 30 Μαΐου στην Αθήνα. Το βραβείο, εκπροσωπώντας το Δήμο, παρέλαβαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης Περικλής Αλιφέρης και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Ποιότητας Υπηρεσιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Βασίλης Παπαποστόλου. Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στο Δημαρχείο και το οποίο δημιουργήθηκε πριν λίγους μήνες, αποτελεί πλέον έναν σημαντικό κόμβο διαμεσολάβησης και συνεργασίας ανάμεσα στην τοπική αγορά εργασίας, τους εργοδότες και τους άνεργους, προωθώντας τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεξιοτήτων. Μέσα από τη συνεχή επικοινωνία με τους επαγγελματίες και τους φορείς της περιοχής, καταγράφει τις ανάγκες σε προσωπικό, συμβάλλοντας στην αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η λειτουργία του γραφείου ενισχύει τη σύνδεση του Δήμου με τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ προσφέρει υποστήριξη σε δράσεις μαθητείας, πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Νέα δράση με δωρεάν στηρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους προγραμματίζει ο Δήμος Κοζάνης υπό την αιγίδα και την πλήρη υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Tierra Arze Pool. Η δράση, που περιλαμβάνει επίσης δωρεάν σημάνσεις εμβολιασμούς από παρασιτώσεις αλλά και δωρεάν ελέγχους για ασθένειες, θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 10 έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρίου στη Λευκόβρηση. Όσοι πολίτες φροντίζουν και μεριμνούν για τη σύντηση αδέσποτου ζώου συντροφιάς και επιθυμούν να στηρωθεί, μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να προγραμματίσουν ραντεβού το αργότερο έως την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι. Από τη δράση θα αποκλειστούν όσα ζώα διαχειρίζονται ως δεσποζόμενα, εκτός εάν οι ιδιοκτήτες τους ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επίσης στη δράση εντάσσονται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη πυμνίων. Συνεχίζονται και τον μήνα Ιούνιο από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου. Κινητές μονάδες θα βρίσκονται αύριο στην τοπική κοινότητα Νυμφαίου και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην τοπική κοινότητα Κέλης. Η δράση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Πρόεδρους των κοινοτήτων για περισσότερες πληροφορίες. Σε σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους μετατρέπεται το πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, φιλοξενώντας από σήμερα μέχρι και το Σάββατο το Beer Festival Καστοριά 2026. Για τρεις ημέρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εντυπωσιακές στατικές πτήσεις με αερόστατο, live μουσικές εμφανίσεις και δυναμικά DJ sets, street food επιλογές και αυθεντικές τοπικές γεύσεις, καθώς και δράσεις για παιδιά και για όλη την οικογένεια. Παράλληλα, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι χαλάρωσης και ψυχαγωγίας θα προσφέρουν ιδανική ατμόσφαιρα για ατελείωτες στιγμές καλοκαιρινής απόλαυσης. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Ποδηλατάδα στην Πτολεμαϊδα για παιδιά και γονείς θα πραγματοποιηθεί σήμερα με σημείο εκκίνησης στις 5.30 το απόγευμα το Πέτρινο Σχολείο και τερματισμό περίπου στις 6 στο Μουσικό Σχολείο. Εκεί θα γίνει η εκδήλωση που διοργανώνουν όλοι οι σύλλογοι γονέων των δημοτικών σχολείων της πόλης με διάφορες δράσεις για τα παιδιά με το κινητό πλανητάριο, με δώρα από το Υπουργείο Υγείας και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και κλήρωση ποδηλάτων. Η έκθεση του φωτογραφικού εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης Φωτοδίωδος με τον τίτλο «Νέα κανονικότητα» θα λειτουργεί στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Επίσης, η έκθεση «Κόσμημα» του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης θα φιλοξενείται στο χώρο της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης από αύριο μέχρι και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ενώ τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν αύριο στις 6 το απόγευμα. Από τμήμα Ιερών Λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης φιλοξενείται μέχρι και το πρωί της 3ης 9 Ιουνίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης, όπου καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ναός θα είναι ανοιχτός για να δώσει τη δυνατότητα προσκύνησης των Ιερών Λειψάνων καθημερινά από τις 7 παρατέταρτο το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
5: Διαφημίσεις.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη και ότι νεότερο. Στο earthnews.gr στη στήλη πάνω περιφέρεια με ένδειξη Κοζάνη μπορείτε να διαβάζετε και αναρτώνται όλες οι ειδήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενημερώνεστε πάντα από τις δημοσιογραφικές μας εκπομπές και από αυτήν εδώ την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων λίγο μετά τις 10 αλλά και στις 12 το μεσημέρι στην επόμενη ραδιοεφημερίδα και δίνουμε συνέχεια εδώ πάντα στους 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο rteco.gr / radio / Κοζάνη. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ, η Φωτεινή Καλογαύρου και ο Περικλής Καραφιλίδης στο γραφείο σύνταξη. Και με ό,τι νεότερο από τους συναδέλφους σε ρεπορτάζ, για να ακούσουμε τώρα μετά τη συνέντευξη που είχαμε πριν τις 10 και με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη. Μιλήσαμε με τον κύριο Αμανατίδη, τον Περιφερειάρχη, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα μιλήσαμε και με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, με αφορμή και τη συνέντευξη τύπου χθες και τα όσα είπε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα όσα ο ίδιος κατέθεσε από το 2021 ως Περιφερειάρχης πλέον για το θέμα αυτό, όταν και εμείς είχαμε βάλει πολλά δημοσιεύματα για το όλο θέμα με αποκαλύψεις τότε, πανελλαδικού χαρακτήρα αποκαλύψεις πρέπει να πω, και για τη Δυτική Μακεδονία. Για αυτούς τους περίφημους κριτικούς που δήλωναν εδώ τα πάντα και δήλωναν και τις αγριελιές και βουνά και όρη και δεν είχαν αφήσει τίποτα κυριολεκτικά και για κάποιες άλλες καταστάσεις ανθρώπων εδώ τότε και μέσα από τις και δήλωναν και τις αγριελιές και βουνά και όρη και δεν είχαν αφήσει τίποτα κυριολεκτικά και για κάποιες άλλες καταστάσεις ανθρώπων εδώ.

0: για το χωριό μας. Έχουν έρθει το FBI από την Αθήνα, όποιοι από την Κοζάνη, αστυνομικοί, εισαγγελές, έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις. Ο ΠΚΠ είχε τα θέματα που είχε, δεν το περίμενε κανένας, όλο το χωριό είναι αναστατωμένο. Καλό είναι να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Πολλές φορές δεν είναι όπως φαίνονται. Ότι είχε προβλήματα ο ΠΚΠ και κάποιοι μπορούσαν να κάνουν κάτι, αυτό φαντάζομαι ότι ήταν. Αλλά ότι δεν είναι έτσι όπως κάποιοι θέλουν να τα παρουσιάσουν. Ότι όλοι είμαστε ελέφαντες. Σημασία έχει ότι ο αγροτικός κόσμος υποφέρει. Ταλαιπωρούν οι αγρότες, ταλαιπωρούνται. Αυτοί που είναι να πάρουν τα πριμ δεν τα παίρνουν. Κάποιοι.
1: Η επόμενη μέρα για το χωριό τώρα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, πώς αναμένεται να είναι?
0: Η επόμενη μέρα νομίζω δεν αλλάζει κάτι με αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί όλοι είναι γνωστοί. Δεν είναι ότι κάποιοι ήταν απατεώνες και πήγανε και κλέψανε και κάνανε. Είναι άνθρωποι της καθημερινότητας. Δεν κάναν κάτι. Πιστεύω ότι θα φανεί στην πορεία ότι δεν είναι έτσι όπως φαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή ότι ήρθανε και τους συλλάβανε, ότι είχαν βάλει κάπου το όνομά, δεν νομίζω ότι είναι. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Δεν είναι αυτά τα πράγματα.
1: Άρα δεν είναι όλοι, είναι μεμονωμένα τα άτομα τα οποία φέρεται να έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο.
0: Κοίτα, ότι κάποια πράγματα έγιναν με τον ΠΚΠ, γίνανε, το ξέρετε όλοι. Δεν θα το μάθετε αυτά από μένα. Ότι ο ΠΚΠ για αυτά που γίνονται, ότι κάτι γίνανε. Τώρα από τους ανθρώπους, αν είναι κάποιοι ή δεν είναι κάποιοι, και αυτό δεν μπορώ να σε πω. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που νομίζω ότι δεν είναι να είναι και κάποιος που λες ότι είναι δεν είναι. Άρα μπορεί και όλοι να είναι αθώοι. Δεν είναι ότι. Μπορεί να γίνει ένα λάθος. Μπορεί. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν είναι. Ανθρώπινα είναι αυτά. Άνθρωποι είμαστε, λάδι κάνουμε. Και άλλοι ξεχνάνε πράγματα. Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σας πω.
2: Αυτοί ξέρουν ποιον πήραν τα λεφτά. Ποια είναι αυτή που τα πήραν. Τώρα τι τρέχουν τον κόσμο άδικα. Δεν έχουν λόγο να το κάνουν αυτό.
1: Ήρθαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας στο προϊστοχωρείο, τι μάθατε?
2: Έτσι μάθαμε και εντάξει, εκθέτω του κόσμου άδικα. Κατά τη γνώμη μου. Ξέρουν αυτοί ποιο τα πήραν. Γιατί να τους πιάνουν, οι δικοί τους είναι αυτοί.
1: Πιάνουν δηλαδή και πολύ κόσμο άδικα πέρα από αυτούς που φταίνε.
2: Ναι, εννοείται ότι μπορεί να είχε κόψει ο άλλος ένα τιμολόγιο ότι αγοράζει καλαμπόκια και αυτοί το ψάχνουν, λέει πώς έκανε εσύ αυτή τη συναλλαγή μαζί του και αυτά. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα τι είμαστε, μια μικρή κοινωνία είμαστε.
3: Η έρευνα πρέπει να πιάσει. Πρώτα απ' όλα τα κεντρικά γραφεία των κομμάτων. Εκεί ξεκινάει το θέμα και εκεί τελειώνει. Λοιπόν, εδώ πέρα εννοείται ότι παντού γίνονται ατασταλίες, γίνονται οτιδήποτε. Τώρα τι να σου πω, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Θα τα δει η ειδική επιτροπή. Αλλά τα φανερά είναι ότι κατά δήλωση των κομμάτων λέει το ένα κόμμα ότι εσείς κλέψατε 500 και εσείς λέει κλέψατε 400. Να πάνε εκεί. Εδώ μιλάμε, υπάρχει ήδη καταγγελία.
1: Για την αστυνομία, από τι ώρα το πρωί ήρθε στο χωριό? Μάθαμε ότι κλείσαν τις εξόδους.
3: Νομίζω ότι ήρθαν νωρίς, ναι.

Δίνουμε συνέχεια και μετά τα όσα ακούσατε και για τις συλλήψεις και για το τι είπε ο Στάθης Αγρότης εκεί από την περιοχή, ο Στάθης Παρχαρίδης, για την Πασχαλίδης, για τις συλλήψεις από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και την κατάσταση που συνεχίζεται βεβαίως με τους ελέγχους. Να πάμε τώρα όμως στη Φωνή της Καστοριάς. Θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα και με ένα θέμα από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε είδηση, θα λέγαμε, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, σχετικά με το φράγμα και, και τη σύραγγα της κλεισούρας. Σε λίγο όμως θα ακούσουμε τώρα το τι ακριβώς γράφει σήμερα και η εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς. Ήδη σταθήκαμε και έχουμε δημοσιοποιήσει τις εφημερίδες που μας ήρθαν και τις έχουμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και μας έχουν αποσταλεί. Η Φωνή της Καστοριάς, εβδομαδιαία εφημερίδα της Καστοριάς, μιλά για τη συμμετοχή 39 ομάδων που ξεκινά. Που ξεκινούν αγώνες αυτοκινήτων στο Άργος Οριστικό της Καστοριάς. Επίσης αναφέρεται η Φωνή της Καστοριάς στην επιστροφή του Αθλητικού Συλλόγου της Καστοριάς στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γράφει ακόμη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φρέων από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στα θέματα της εφημερίδας Φωνή της Καστοριάς, ο Δήμος Νεστορίου, Φεστιβάλ Γράμμου, ανακοίνωση του προγράμματος και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στο γεροκομείο της Καστοριάς, Λαζάρου και Αθηνάς Ρίζου από την Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε λάμψη, μόδα και προσφορά για τη φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών Καστοριάς, επίσης στην εβδομαδιαία εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς.

0: Και πάμε τώρα να σταθούμε σε δύο θέματα που συζητήθηκαν και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην πρόσφατη συνέντευξη που είχαμε εδώ στην Ελληνική Διαφωνία με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ουσιαστικά ήταν τα δύο θέματα που υπήρξε κάτι χειροπιαστό από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ούτε για το λιγνίτι, ούτε για τα ενεργειακά, ούτε για την παράταση λιγνητικών μονάδων, ούτε για κάποια άλλα πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν μια προοπτική να κρατήσουν κόσμο στην περιοχή μας ή τουλάχιστον να μην συνεχιστεί αυτή η δυνατότητα που έχουμε δυστυχώς να χάνουμε συνεχώς θέσεις εργασίας οι οποίες δεν αναπληρώνονται. Ωστόσο, δύο μεγάλα θέματα στην περιοχή είναι η σύραγγα της Κλειστούρας και το φράγμα του Νεστορίου, στα δύο που, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, υπήρξε κάποια και υπάρχει μία κινητικότητα και όπως φαίνεται είναι ενημερωμένος για τα ζητήματα αυτά ο Πρωθυπουργός, με δεδομένο ότι θα επιχειρηθεί να υπάρξει μια επιτάχυση για να προχωρήσουν δύο σταματημένα έργα επί της ουσίας. Δύο σταματημένα μεγάλα έργα, η σύραγγα της Κλειστούρας και το φράγμα του Νεστορίου. Γι' αυτά θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε, μιλώντας στην εκπομπή μας, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμενατίδης. Όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι η σύραγγα θα επιταχύνει τους ρυθμούς της.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε και μια απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου να υπογραφεί η τροποποιητική σύμβαση, γιατί με βάση τον νόμο, όταν μια σύμβαση εγκρίνεται από το Ελεκτικό Συνέδριο και κάθε τροποποίησή της εγκρίνεται από το Ελεκτικό Συνέδριο.
0: Ναι.
1: Οπότε στο επόμενο διάστημα αισθάνομαι και εγώ ότι θα φανεί η πλήρης ενεργοποίηση του εργοταξίου. Αντίστοιχα με το φράγμα Νεστορίου, και εκεί έχουμε εξελίξει, ήδη υπογράφηκε η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υποδομών και Μεταφορών μάλλον,
0: ναι.
1: Με την οποία το έργο του Νεστορίου κατατάσσεται στα εθνική σημασία έργα. Πάει να πει ότι είναι εθνική προτεραιότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ καλό. Την περίοδο αυτή, στο επόμενο διάστημα, μέρες θα έλεγα, πιθανόν θα βγουν και οι περιβαλλοντικοί όροι και για το φράγμα, είχαν βγει ήδη, αλλά και για το αρδευτικό, κάτι που είναι, ναι, πολύ, ναι, σημαντικό. Και την άλλη εβδομάδα θα υποβληθεί και το αίτημα να βγει και η απόφαση ένταξης γύρω στα 60-61 εκατομμύρια στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπήρχαν ζητήματα, θέσαμε το θέμα του ΝΕΤ.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι για αυτά τα δύο που είπατε. Να ρωτήσω για τη σύραγγα, βγήκε κάτι σε σχέση με τις ημερομηνίες? Γνωρίζετε ότι τέλη του 2025 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα για πότε θα πάει περίπου?
1: Ναι, κοιτάξτε. Υπήρχαν καθυστερήσεις στη σύραγγα Κλεισούρας.
0: Ναι.
1: Με βάση αυτά που έλεγε ο ανάδοχος, κάποιες προέκυψαν από την μη ύπαρξη ασφάλειας το τι θα γίνει με την Εγνατία Οδό ΑΕ που επιβλέπει το έργο.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι δεν ήταν αυτό η βασική αιτία. Τώρα έτσι όπως είμαστε, εμείς πιέζουμε τον ανάδοχο, έχουμε τα λεφτά, θέλουμε να προχωρήσει γρήγορα. Η αιτία, επαναλαμβάνω, ήταν το ότι έπρεπε να περάσει συμπληρωματική σύμβαση πρώτα από το Τεχνικό Συμβούλιο που είναι στην Αθήνα, πέρασε τώρα στο Ελεκτικό Συνέδριο, θα περάσει με το καλό και θα ξεκινήσουν πιο δυναμικά οι εργασίες. Έχω ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών,
0: ναι,
1: το οποίο προβλέπει ότι,
0: ναι,
1: θα ολοκλήρωσει τέλος του 27.
0: Τέλος του 27.
1: Ευελπιστώ και εύχομαι να γίνει πράξη.
0: Άρα το χρονοδιάγραμμα εργασιών, το νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών, γιατί είναι το νέο αυτό, λέει για τέλη του 27, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε 1,5 χρόνο δηλαδή.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.

0: Και να πάμε και σε κάτι που, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με για μια ακόμη φορά επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων αυτή τη φορά. Νεκρά 15 εγωπρόβατα και εκτεταμένες καταστροφές. Εκτεταμένες καταστροφές. Μπροστά σε εικόνες λοιπόν πρωτοφανούς καταστροφής βρέθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης δύο κτηνοτρόφοι πατέρας και γιος όταν έφτασα στην κτηνοτροφική τους μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων, περίπου 8 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκούδα εισέβαλε στο χώρο της μονάδας, προκαλώντας μεγάλες τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στις εγκαταστάσεις. Ο απολογισμός είναι βαρύς, καταστροφικός. 15 εγωπρόβατα βρέθηκαν νεκρά, αρκετά ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα. Η Μαντρότυχος αλλά και τα τμήματα των εγκαταστάσεων υπέστησαν εκτεταμένες φθορές, με τους ιδιοκτήτες να κάνουν λόγο για εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Εμφανώς συγκλονισμένοι και απογοητευμένοι, δύο κτηνοτρόφοι περιέγραψαν αυτό το περιστατικό. Φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ είναι ο συνάδελφος Αντώνης Δοβώνης και θα ακούσουμε ακριβώς τι είπε κτηνοτρόφος για την επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Λιβαδερό Σερβίων.
1: Από εδώ έχει μπει μέσα η αρκούδα. Ήταν μέσα 20 πρόβατα και 25 μικρά, ήταν μάνες. Μπήκε μέσα, τα κατασπάραξε όλα. Και έχει διαλύσει το μαντρί από την άλλη πλευρά και βγήκε από την άλλη πλευρά. Τα έχει διαλύσει.
2: Τα έχει κατασπαράξει όλα.
1: Άμα δείτε από εδώ πέρα. Μεγάλη καταστροφή. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Μία λέξη καταστροφή.
3: Την ξαναείδατε την αρκούδα από τότε?
1: Χθες το απόγευμα η αρκούδα ξαναγύρισε πάλι. Πήρε ένα μικρό που το έχει θανατώσει από την προηγούμενη μέρα. Την έχουμε δει, ήταν γύρω πάνω από 300 κιλά. 2 μέτρα ύψους, το είχε στο στόμα και έτρεχε προς τα απέναντι μεριά. Μπορεί να γυρίσετε να δείτε τι από εκεί πέρα. 45 πρόβατα, τεράστια ζημιά.
3: Υπάρχουν και εξαφανισμένα και πόσα είναι τα τραυματισμένα?
1: Τραυματισμένα είναι γύρω στα 20 τραυματισμένα που δεν επανέρχονται αυτά. Είναι 15 είναι σκοτωμένα, τα έχει θανατώσει και 7-8 είναι εξαφανισμένα, τα έχει εξαφανίσει.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Ακούσατε και το τι έγινε με την αρκούδα και τα 15 γοπρόβατα νεκρά στο Λιβαδερό Κοζάνης, να πούμε. Ενώ έχουμε και έτοιμα λήψης άμεσων μεταβατικών μέτρων στήριξης για το ειδικό δημοτικό σχολείο της Κοζάνης. Από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών έρχεται αυτό το αίτημα. Εδώ και καιρό λειτουργεί με προσωρινή έδρα το ειδικό δημοτικό σχολείο της Κοζάνης και υφίσταται συζήτηση και σχεδιασμό για δημιουργία νέας σχολικής μονάδας μέσω διαδικασιών ΣΔΙΠ, δηλαδή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Η σημερινή κατάσταση παραμένει μεταβατική και εκκρεμής και η προσωρινή αυτή κατάσταση παρατείνεται επί σειρά ετών. Θεωρούμε ότι προκύπτει άμεση ανάγκη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης για τους μαθητές, το προσωπικό και τη συνολική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Μιλάμε για το ειδικό δημοτικό σχολείο της Κοζάνης. Αν σε αυτά τα σχολεία δεν υπάρχει πλήρη στήριξη, πλήρη χρηματοδότηση και έχουμε τέτοια προβλήματα, τότε καταλαβαίνει κανένας, φίλος και φίλοι, ότι κάπου τις μέρες αυτές που έρχονται, την Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με αναπηρία ή οτιδήποτε άλλο, μάλλον τα τιμούμε για να τα τιμούμε και όχι στην πράξη. Πάντως υπάρχει ένα αίτημα από την πλευρά του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και κάπου εδώ και επί του πιεστηρίου δώσαμε και αυτή την είδηση. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν οι πρωινές διαδρομές της Πέμπτης και σήμερα μαζί σας από τις 9 και κάτι το πρωί μέχρι και αυτήν την ώρα. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ήταν ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, ο Αντώνης Δοβώνης σε ρεπορτάζ και οι συνάδελφοι εδώ, Φωτεινή Γαλογαύρου και Περικλής Καραφλίδης στο Γραφείο Σύνταξης. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτησης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον ταχεράνησε εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα ακατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι οι ραδιοαλχημίες, ξεκινούν αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης. Συμπράττουν για την, να φτάνουν οι ραδιοαλχημίες στους δέκτες σας. Ο Χρήστος Τσαμπανάκης φροντίζοντας τον ήχο. Ο Νίκος Γκουζομήτρος που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Και συνεχίζουμε και σήμερα με τους σημαντικότερους ελληνικούς δίσκους του 20ου αιώνα. Ξεκινάμε με ένα ιστορικό έργο, το Κάντο Χενεράλ του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα από τα έργα που γεννήθηκαν από τη συνάντηση της ποίησης του Πάμπλο Νερούντα και της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Η σύνθεση άρχισε το 1972, πρώτη παρουσίαση ήταν στο Φεστιβάλ της Ουμανιτέ το Σεπτέμβριο του 1974. Η ηχογράφηση μέσα από την οποία γνωρίσαμε το Κάντο Χενεράλ είναι από έναν ιστορικό διπλό δίσκο από τις συναυλίες που έγιναν το 1975 στο στάδιο Καραϊσκάκη με τη Μαρία Φραντούρη, τον Πέτρο Πανδύ και τον Μάνο Κατράκη στην Απαγγελία. Συμμετείχαν επίσης η Εθνική Χοροδία της Γαλλίας και των Γκρουστών του Στρασβούργου. Πρώτη ακρόαση, Πέτρος Πανδύ στο United Fruit Corps.

Ήταν ο Πέτρος Πανδύς στη United Fruit Company από το Canto General του Pablo Neruda, μελοποιημένο από το Μίκη Θεοδωράκη, και ήταν η πρώτη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε σε δίσκο από τις συναυλίες που έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1975, 4 συναυλίες παρακαλώ, σε κατάμεστο στάδιο Καραϊσκάκη, άλλες εποχές, άλλα ήθη. Ακολούθησαν βέβαια, τότε παίχτηκαν μόνο 8 κομμάτια από το Canto General, ακολούθησαν και άλλες ηχογραφήσεις με ολοκληρωμένο πια το έργο. Μένουμε σε αυτή την ηχογράφηση, αφού πούμε ότι το καλοκαίρι του 1973 ο Μίκης Θεοδωράκης περιοδεύει στη Λατινική Αμερική, που στόχος του ήταν να παρουσιάσει το Canto General στη Χιλή, παρουσία του Σαλβατόρ Αλέντε και του Πάμπλο Νερούντα. Έλαμος που τον πρόλαβε το πραξικόπημα του Πινοσέτ, που ανέτρεψε τα σχέδιά του, και ο Αλέντε χάνει τη ζωή του και λίγες μέρες αργότερα πεθαίνει από φυσιολογικά μάλλον αίτια και ο Πάμπλο Νερούντα. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, η πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου έγινε στο Παρίσι του Φεστιβάλ της Ουμανιτέ, και ακούμε ένα ακόμα κομμάτι, ακούμε το Βεζετασιόνες, τις Βλαστήσεις, από τη Μαρία Φαραντούρεφε τη φορά.

Ήταν δύο κομμάτια από το Κάντο Χενεράλ, αυτό το εμβληματικό έργο που πρόκυψε από την συνάντηση της ποίησης του Παύλου Νερούντα και της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν δύο κομμάτια, ένα με τον Πέτρο Πανδύ και ένα με τη Μαρία Φαραντούρη. Ένα έργο το οποίο ακούγεται πολύ σπάνια πια. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό, συνεχίζοντας την παρουσίαση ελληνικών δίσκων του 20ου αιώνα. Περνάμε στη δεκαετία του 90, σε έναν από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Και πάμε στο 97, όπου ο Αλκίνος Ιωαννίδης, γι' αυτόν μιλάμε, κυκλοφορεί τον δίσκο «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος». Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσωπική κατάθεση του Αλκίνου Ιωαννίδη ως συνθέτη και ως στιχουργού ταυτόχρονα. Και από αυτόν τον ιδιαίτερο δίσκο θα ακούσουμε πρώτα τον Καθρέφτη.

Ο δίσκος αυτός, από τον οποίο ακούσαμε τον καθρέφτη, «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος», δίσκος του Αλκίνου Ιωαννίδη, είναι αφαιρωμένο στον αδελφό του Λίνο Ιωαννίδη. Και ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου είναι, είπαμε, ο πρώτος δίσκος του Αλκίνου Ιωαννίδη με στίχους και μουσικούς δικούς του. Οι δύο προηγούμενοι ήταν σε μουσική του Νίκου Ζουδιαδή. Ανάμεσα στα τραγούδια λοιπόν του δίσκου είναι ο καθρέφτης που ακούσαμε, είναι ο Βυθός, είναι το Edgar Allan Poe και φυσικά το «Όσα η αγάπη ονειρεύεται», ένα τραγούδι ίσως το πιο φωτεινό, το πιο τρυφερό, το πιο αισιόδοξο τραγούδι του δίσκου, αλλά και ένα τραγούδι όπου εδώ αποκαλύπτεται ή αρχίζει να διαφαίνεται και η ποιητική διάσταση των στίχων του Αλκίνου Ιωαννίδη. Πάμε, «Όσα η αγάπη ονειρεύεται».

Είναι οι ραδιοαλχημίες που ακούτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης με τον Χρήστο Τζαμπανάκη να φροντίζει τους ήχους, τον Νίκο Κουζομήτρο στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλιο στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε και σήμερα την παρουσίαση σημαντικών δίσκων του προηγούμενου αιώνα. Αφήνουμε τον δίσκο του Αλκίνου Ιωαννίδη, στον οποίο αναφερθήκαμε πριν, και πάμε στον Βασίλη Παπακοσταντίνου, γυρνώντας τη δεκαετία του 80. Είναι η δεκαετία που δικαιωματικά ανήκει στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μετά το «Φοβάμαι», τα χαιρετίσματα, μας δίνει τη διαίρεση. 1984, σε αυτή θα αναφερθούμε, που αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της καθιέρωσης του Βασίλη Παπακοσταντίνου ως ροκ ερμηνευτή. Πρώτη ακρόαση από τη διαίρεση, ένα τραγούδι, «Τάσιμα να κάνω λάθος», που πρωτακούστηκε σε στίχους του Ανδρέα Τσιλιφώνη, που πρωτακούστηκε στην ταινία του Ανδρέα Τσιλιφώνη «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται». Βασίλης Παπακοσταντίνου.

κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει. Υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει

βράδυ. Τα κενά με μουσική, rock and roll που συμπαθώ. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Δεν πειράζει αν μετά αμετανοσώ. Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Από ξέρω πως έπαιξε.

0: απογοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Είμαστε στη διαίρεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι ο πιο ροκ δίσκος του μέχρι τότε, που έχει ένταση, έχει ηλεκτρισμό, έχει δυναμισμό, έχει όμως και κάποιες μπαλάντες χαρακτηριστικές του τραγουδιστή. Να προσθέσω επίσης ότι ξεπέρασε και αυτός ο δίσκος στις 50.000 αντίτυπα και θεωρείται πια σήμερα, όχι μόνο για αυτό το γεγονός βέβαια, αλλά και για τη μουσική του αξία, θεωρείται σήμερα κλασικός. Πάμε να ακούσουμε το «Πριν το τέλος».

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Βέβαια, το τραγούδι αυτό το είχαμε ακούσει 12 χρόνια νωρίτερα, το 72, από το Λούτσο Μπατίστη. Στα ελληνικά του στίχους έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου. Και να θυμίσω ότι από τον δίσκο αυτό, από τη Διαίρεση, προέρχονται τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται και σήμερα, τόσες δεκαετίες αργότερα, όπως το «Δεν υπάρχω», το «Πριν το τέλος», το «Άσημα να κάνω λάθος» και βέβαια ο «Μαύρος γάτος» σε μουσική Θανάση Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Θανάση Παπακοσταντίνου. Για να το θυμηθούμε το «Μαύρο γάτο».

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Με ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

και από το Μαύρο Γάτο και τη διαίρεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου 1984. Πάμε στο 80 και ενώ δεν έχει κοπάσει ακόμα ο θόρυβος εντός εισαγωγικών από την επιτυχία του δίσκου «Τα τραγούδια της Χαρούλας» που κυκλοφόρησε το 79 με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου βέβαια, φιγουράρει στα δισκάδικα, για να σας δώσω εικόνα εποχής, ένας δίσκος με το πορτρέτο της Χαρούλας στο εξώφυλλο και τον τίτλο «Ξημερώνει», με τραγούδια του Αντώνη Βαρδί. Για να ακούσουμε το ομώνυμο, από τη Χαρούλα Αλεξίου πάντα βέβαια.

Το ξημερώνει είναι ο δεύτερος δίσκος, ολοκληρωμένος δίσκος του Αντώνη Βαρδί. Ήταν το οραματίζομαι ο πρώτος που τα τραγουδίσει τα τραγούδια ο ίδιος. Βέβαια είχε δώσει αρκετές επιτυχίες ως τότε. Με τραγουδιστές όπως ο Νταλάρας, ο Πάριος, ο Πουλόπουλος, η Γαλάνη. Είχε συνεργαστεί και με τη Χαρούλα στα 12 λαϊκά τραγούδια το 1975. Εκεί είχε γράψει το «Έτσι που το πας» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Μένουμε όμως το ξημερώνει για να ακούσουμε σε στίχους της Χαρούλας Αλεξίου και μουσική του Αντώνη Βαρδί το «Φεύγω».

Και εμείς θα φύγουμε σε λίγο, ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας, αφού ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το Ξημερώνει, το Αντώνη Βαρδί με την Χαρούλα Αλεξίου. Έναν δίσκο διαχρονικό που και αυτός ξεπέρασε τις 50.000 αντίτυπα στις πωλήσεις. Θα ακούσουμε την Κυριακή σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν οι Ραδιοαλχημίες. Ο Χρήστος Ζαμανάκης φρόντιζε τους ήχους. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Κυριακή λοιπόν με τη Χαρούλα Αλεξίου. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε Δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στον Εισαγγελέα Κοζάνης και στη συνέχεια στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, οδηγούνται σήμερα οι 14 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός εξαρθώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, στις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Μεταξύ των 13 στην Κοζάνη συλληφθέντων βρίσκεται και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των παράνομων επιδοτήσεων. Ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε και ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα του κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη λήψη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 2.466.000 ευρώ. Παράλληλα προέκυψαν ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ. Το νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών στη σύραγγα της Κλεισούρας τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2027, τόνισε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Κοζάνης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και Δημάρχου Άργους Ορεστικού, Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου. Το έργο της σύραγγας της Κλεισούρας προβλέπονταν να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 και ήδη σημειώνει σημαντική καθυστέρηση, ενώ όπως αναφέρθηκε από τον Περιφερειάρχη στην τελευταία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι εκκρεμότητες του και αναφέρθηκε ότι το έργο της σύραγγας της Κλεισούρας θα επιταχύνει το επόμενο διάστημα του ρυθμό του με τη συμπληρωματική σύμβαση που περνά από τα αρμόδια όργανα. Σε ό,τι αφορά το φράγμα του Νεστορίου, επισημάνθηκε ότι κατατάσσεται στα εθνική σημασία έργα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βγουν οι περιβαλλοντικοί όροι για το φράγμα Νεστορίου Καστοριάς και το αρδευτικό, καθώς και το αίτημα και η απόφαση ένταξης του έργου του φράγματος με συνολικό προϋπολογισμό στα 61 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μεγάλο συλλαλητήριο για την προστασία του ποταμού Βενέτικου από την αδειοδότηση και κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Αγρεβενών. Σε κοινό ψήφισμά του, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τον Βενέτικο, μπορεί να έχει σορευτική ζημιά ξεχωριστών παρεμβάσεων που θα επιβαρύνουν το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Παμακεδονική Συγκέντρωση Συνταξιούχων στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10.30 το πρωί. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις που διοργανώνουν την κινητοποίηση δηλώνουν πως συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων τους. Χαρακτηρίζουν κοροϊδία τα επιδόματα που τους δίνονται και τονίζουν ότι οι συντάξεις τους δεν φτάνουν για 10 μέρες. Την παραίτηση του Λάζαρου Μαλούτα από τη θέση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενότητα ανακοίνωσε χθες στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης η πρόεδρος του σώματος Ελένη Παπαδοπούλου. Ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης ανέφερε για την παραίτησή του ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τόνισε ότι θα παραμείνει ενεργός δημοτικός σύμβουλος. Μέχρι να εκλεγεί νέος επικεφαλής της παράταξης, χρέη θα εξακολουθεί να εκτελεί ο κ. Μαλούτας. Στο ζήτημα των συνθήκων λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης επανέρχονται οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του σχολείου, τονίζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μεταβατικών μέτρων στήριξης έως την οριστική επίλυση του κτηριακού ζητήματος και την ίδρυση νέας σύγχρονης σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στην Κοζάνη. Σημειώνουν ότι, όπως προκύπτει πλέον και από τις επίσημες κοινοβουλευτικές απαντήσεις αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, αναγνωρίζεται ότι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια σε προσωρινή έδρα. Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η σημερινή κατάσταση παραμένει μεταβατική και εκκρεμής. Δεδομένου ότι η προσωρινή αυτή κατάσταση παρατείνεται επί σειρά ετών, εκπαιδευτική και προσωπικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου θεωρούν ότι προκύπτει πλέον άμεση ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων στήριξης για τους μαθητές, το προσωπικό και τη συνολική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Για δικαιολόγητη άρνηση της κυβέρνησης εδώ και 6 χρόνια να προχωρήσει στην ίδρυση ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κάνει λόγο η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, Καλλιόπη Βέτα, σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρει η βουλευτής, η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη χερσαία περιφέρεια της χώρας χωρίς ΕΜΑΚ, παρά τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζει η περιοχή εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, της γεωμορφολογίας και τις ειδικές συνθήκες όπως μεγάλος αριθμός λιμνών, χαράδρες, οροπέδια, χιονοδρομικά κέντρα αλλά και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συχνά εργατικά ατυχήματα που απαιτούν την ύπαρξη σωμάτων υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της διάσωσης και της αντιμετώπισης καταστροφών. Οι εργασίες της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9.30 το πρωί στη Φλόρινα στο ξενοδοχείο Λιθέα Mountain Resort. Στόχος είναι η καταγραφή της πρόοδου του προγράμματος αλλά κυρίως ο ουσιαστικός διάλογος για το πώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών. Εντός των ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νέα Πόλη Βόιου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και των συμβολαιοποιήσεων, ξεκινά η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Εορδέας, το οποίο πλέον εκτείνεται καθημερινά από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η ένταξη του νέου προσωπικού ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της υπηρεσίας, επιτρέποντας ταχύτερη ανταπόκριση σε αιτήματα και περιστατικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Συνεχίζονται και το μήνα Ιούνιο από κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου. Κινητές μονάδες θα βρίσκονται αύριο στην τοπική κοινότητα Νυμφαίου και τη Δευτέρα στην τοπική κοινότητα Κέλλης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των κοινοτήτων. Ποδηλατάδα στην Πτολεμαϊδα για παιδιά και γονείς που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με σημείο εκκίνησης στις 5.30 το απόγευμα το Πέτρινο Σχολείο και τερματισμό περίπου στις 6 το απόγευμα στο Μουσικό Σχολείο. Εκεί θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που διοργανώνουν όλοι οι σύλλογοι γονέων των δημοτικών σχολείων της Πτολεμαϊδας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα, περνάμε τώρα στην ΕΡΤ Φλόρινας για να ακούσουμε την εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Λένα Ελευθερίου. Μια αγκαλιά τραγούδια στη μία. Θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο. Ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Κόκκινο θολό φεγγάρι λοιπόν, ένα τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου που ακούσαμε από τον ίδιο και από τους Απουριμάκ και ήταν και το τραγούδι που άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή στα 21 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το φεγγάρι μας μπορεί να ήταν κόκκινο, μπορεί να ήταν και θολό, όμως δεν μπορέσαμε να το δούμε εχθές, καθώς από χτες ξεκίνησε η βροχούλα, ασθενής βέβαια, και σήμερα το πρωί μας υποδέχτηκε πάλι έτσι ένα σιγανό ψυχάλισμα. Βροχές περιμένουν όμως οι μετεωρολόγοι και για το απόγευμα σήμερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι θερμοκρασίες είναι καλές και ο καιρός είναι καλός, 21 με 23 το θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία. Και η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι 12 βαθμοί. Και αυτή η συννεφιά και οι βροχούλες βέβαια ευνοούν αυτούς που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο συνεχίζουν λοιπόν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, ενώ σήμερα εξετάζονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Αρέσει ο Όμηρος Δεσποινής?
2: Πώς, μ' αρέσει.
1: Τον καταλαβαίνετε?
2: Πώς, αρκετά.
1: Εσύ Δεσποινής?
2: Παρντών?
1: Τον καταλαβαίνετε, λέω, τον Όμηρο.
2: Η Παπασταύρου, αλίμονο, αφού έτσι μιλάνε στο σπίτι της.

Ένα σ' αγαπώ λοιπόν που είχαμε πρωτοακούσει από την Ελπίδα και τώρα το ακούσαμε από την Εροφίλη, η οποία συμμετείχε βέβαια και στο Τρίφωνο. Και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε πως φέρνει μια ονομαστική γιορτή. Η Μάρθα και η αδερφή της Μαρία, αδερφές του Λαζάρου, αποτελούσαν μία από τις πλέον αγαπημένες οικογένειες του Χριστού. Μετά τη σταύρωσή του και την ανάστασή του, οι δύο γυναίκες αφιερώθηκαν στη διδασκαλία και τη διάδοση των λόγων του Κυρίου. Κοιμήθηκαν ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία, η Εκκλησία τιμάει την μνήμη της Μάρθας και της Μαρίας στις 4 Ιουνίου. Τη μέρα αυτή γιορτάζουν όσους φέρουν αυτό το όνομα, Μάρθα και Μαρία. Σήμερα όμως έχουμε και μια διεθνή ημέρα, είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1983. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής κυρίως καταγωγής. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, η σημερινή.

0: Το τραγούδι μου μιλάει για τα παιδιά. Ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, αφιερωμένο στα κακοποιημένα παιδιά που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Και πάμε σε μία από τις πιο αγαπητές αλλά και σεμνές παρουσίες του θεάτρου και του κινηματογράφου αλλά και της τηλεόρασης, ο οποίος έφυγε από την ζωή. Ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Πολύ σπουδαίος ηθοποιός και έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη καλλιτεχνική διαδρομή και στους τρεις αυτούς τομείς που αναφέραμε. Βέβαια η κηδεία του έγινε το πρωί της Τετάρτης και να πούμε ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από τη ταφή του, γιατί υπήρχε αυτή η επιθυμία του να δημοσιοποιηθεί, δηλαδή ότι έφυγε από τη ζωή αφού τον έχουν κηδέψει. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Ολυμπία, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, και από το 1962 συμμετείχε σε μεγάλους θειάσους. Στο κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του σε ταινίες όπως η Εκδρομή, η Παρένθεση και άλλες πολλές ταινίες, περισσότερες από 30 έχει γυρίσει. Ενώ μεγάλη και σπουδαία ήταν η παρουσία του και στη τηλεόραση το 1971 στον Άγνωστο Πόλεμο. Ακολούθησαν οι Πανθέοι, η Μαντάμ Σουσού και άλλες πολλές και επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές. Παράλληλα υπήρξε για πολλά χρόνια δάσκαλος σε δραματικές σχολές, ενώ υπήρξε και ποιητής.
1: Όταν χαιρετούσα τα παιδιά στο τέλος των σπουδών, τους έλεγα να μείνουν μέχρι το τέλος της ζωής του ρομαντικοί. Γιατί μόνο με αυτό το στοιχείο η ζωή πάει μπροστά, μόνο με αυτό το στοιχείο ο πολιτισμός πάει μπροστά, η τέχνη πάει μπροστά.

0: Η θλίψη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε σε έναν άλλον σπουδαίο ηθοποιό. Θα μείνουμε στον κόσμο του θεάματος, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2001 και ήταν ο σπουδαίος Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος διέπρεψε κυρίως στην κωμωδία, αλλά διακρίθηκε και στο Σανίδι και στη Μεγάλη Οθόνη. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 12 Ιουνίου του 1915. Το 1939 έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή του τότε Βασιλικού Θεάτρου. Φανταστείτε λοιπόν ότι τότε απορρίφθηκε. Το πείσμα και η επιμονή του όμως να γίνει ηθοποιός τον οδήγησε στη σχολή του Σαραντίδη. Αποφύτησε με άριστα. Μπήκε στο θέατρο το 1944. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος όμως είχε και μια λατρεία στην 7η τέχνη. Ο κινηματογράφος είχε μπει στη ζωή του από το 1948. Να πούμε ότι έπαιξε σε περισσότερες από 90 ταινίες. Ο ρόλος όμως που σημάδεψε την καριέρα του ήταν ο ρόλος του στο Δράκο του Νίκου Κουνδουρού. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος λοιπόν, που όλοι τον ξέρουμε μέσα από αγαπημένες ελληνικές ταινίες, έφυγε από την ζωή στις 4 Ιουνίου του 2001 σε ηλικία 85 ετών.
1: Τι πιάσαμε σήμερα, παιδί μου?
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Παπαφαρμάκι. Παπαφαρμάκι. Διότι κύριε, τι είναι η ζωή, τι είναι, τίποτα δεν είναι, τόσο ήταν, ούτε. Γι' αυτό λοιπόν γλέντι και ανοιχτή καρδιά και να πεθάνει ο χάρος επιγόντως. Αμέσως να πεθάνει. Υπάρχει καμία αντίρρηση?
3: Όχι.

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

0: Από το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε από δύο πολύ γλυκούς και σπουδαίους και αγαπημένους ηθοποιούς, τον Τίνο Ηλιόπουλο, στον οποίο λίγο πριν αναφερθήκαμε, και στην Τζέννη Καρέζη. Και θα περάσουμε σε έναν ακόμα σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 2007. Αυτός είναι ο Σωτήρης Μουστάκας. Με σπουδαία κομική φλέβα και μεγάλες δυνατότητες στο δράμα, γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1940 στη Λεμεσό. Αρχικά έκανε μουσικές σπουδές, κυρίως στο βιολί, αλλά το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός. Να πούμε ότι το άτυπο ντεμπούτο του στο θεατρικό Σανίδι το έκανε στη Λεμεσό. Είχε πάει να δει τον θείασο του Νίκου Σταυρίδη και κάποια στιγμή βρήκε την ευκαιρία να τρυπώσει στα καμαρίνια. Εκεί ζήτησε τη βοήθεια του σπουδαίου κωμικού όταν θα ερχόταν στην Αθήνα για να σπουδάσει θέατρο. Στο διάλειμμα από σκηνής, ο Σταυρίδης έλεγε ανέκδοτα στον κόσμο. Κάποια στιγμή σταμάτησε και άρχισε να φωνάζει το όνομά του. Τον κάλεσε στη σκηνή και αυτό ήταν το ντεμπούτο. Έτσι είχε πει ο ίδιος. Όταν πήγε λοιπόν στην Αθήνα, έπιασε δουλειά σε εστιατόριο ως σερβιτόρος και παράλληλα έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή. Κόπηκε, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ξαναπροσπάθησε και πέρασε. Εκεί γνώρισε και την ηθοποιό Μαρία Μπονέλου, την οποία παντρεύτηκε το 1973. Ως σπουδαστής ακόμα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό Σανίδι. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 έπαιξε στις όρνηφες του Αριστοφάνη. Υπήρξε ηθοποιός με άνεση στον αυτοσχεδιασμό. Στο κινηματογράφο πάλι η καριέρα του ξεκίνησε το 1964. Ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουνίου του 2007 σε ηλικία 66 ετών.
1: Γεια σας παιδιά!
2: Γεια σου Επιλοχία και καλός πολίτης.
1: Άρε Καρυκτόπουλε, τυχερός είσαι που φεύγεις από εδώ. Έστω και σαν ανεπιθύμητος.
2: Α, στρατόπεδο είναι αυτό ρε, να μην έχετε μια πισίνα. Πάντως στο άλλο στρατόπεδο που θα πάω, έτσι και δεν έχει ανέσεις, θα φύγω και από εκεί.

0: Μένω σε κάποια γειτονιά λοιπόν, σε διασκευή το τραγούδι και πάμε να θυμηθούμε και έναν άλλον ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1944. Το όνομά του Λάκης Κομνηνός. Με έντονη κινηματογραφική παρουσία από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και τα τέλη της δεκαετίας του 70, όπου σε κάθε του εμφάνιση προκαλούσε συναγερμό κυρίως στο γυναικείο φύλο. Ταινίες σταθμή της καριέρας του ήταν το «Εκείνο το καλοκαίρι» το 1971 και το «Παύλος Μελάς» το 1974.
1: Η καλύτερη στιγμή είναι αυτή που διώνεσαι από τους θεατές. Μόνο το θεατή σέβομαι και μόνο αυτόν ακούω. Όταν ο θεατής εξεχωρίσει ή ξεχωρίσει μια στιγμή, αυτή είναι που κι εγώ βάζω στην άκρη.

0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήταν στην διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού «Ένα πρωινό». Και πάμε να θυμηθούμε και έναν άλλον ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από την ζωή με άγριο τρόπο, είναι η αλήθεια, μία μέρα σαν σήμερα το 2008. Νίκος Σεργιανόπουλος το όνομά του, υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς, κυρίως μέσα από τους τηλεοπτικούς του ρόλους. Φίτησε στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της πειραματικής σκηνής τέχνης. Συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Έντονη ήταν η παρουσία του όμως και σε τηλεοπτικές παραγωγές, «Τη ψυχή τα παραδόσεις Μωρή», «Στάβλη της Αριέτας Ζαΐμη», «Βέρα στο δεξί», «Δύο ξένοι», «Η εξαφάνιση» και άλλες βέβαια σειρές που τον κάνανε ευρύτερα γνωστό. Να πούμε ότι η άγρια δολοφονία του «Μία μέρα σαν σήμερα» συντάραξε πραγματικά το Πανελλήνιο και απασχόλησε τον τύπο και τα κοινωνικά δίκτυα για πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα.
1: Τι είστε εσείς, κυρία μου, τι λέω?
2: Άννα Θεοχαράκη, ψυχολόγος, ψυχαναλήτρια.
1: Και πώς βρέθηκα εγώ εδώ, κυρία μου?
2: Α, είχατε μια μικρή κρίση χτες το βράδυ και σας έφερε εδώ η Τζέι.
1: Α, δεν είστε σοβαροί που θα μου πείτε τώρα ότι χρειάζομαι και θεραπεία? Εγώ, κυρία μου, λέγομαι Κωνσταντίνος Μαρκοράς, είμαι καθηγητής αρχαίου δράματος. Και τα νεύρα μου είναι μια χαρά. Ακούσε εκεί που θα μου πείτε τώρα ότι χρειάζομαι και τρέλο γιατρούς για να κάθομαι σε καναπέδες και να λέω ιστορίες από τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ, κυρία μου, είμαι εντελώς ισορροπημένο άτομο. Τα ακούτε? Δεν έχω αποθυμένο ούτε νευρώσεις, καταλάβετε? Και χαίρετε!

0: Και με τα ήσυχα βράδια σε διασκευή από τους Γκάτζο Ντίλο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ωστόσο για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Τού να βλέπω στο φλιτζάνι σας, μαντάμ. Άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι βραστοί. Και ντελβέστε ταραγμένος και κυματοειδής. Όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής κοινός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεδρύλια κανάβης τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις επάγγελμα και κατά εξακολούθηση περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Και έτσι πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές, σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δήλωναν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αγροπροβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή νοταλάρισης ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στον νομό της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλύματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισυράσεων μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την εκδοχή και τους βασικούς κανόνες ευρωείας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο. Καλώς σας μεσημέρι. Που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της διοίκησης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν. Είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά? Πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα? Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική χρειά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, η Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκσία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται σιγά σιγά να συνειδητοποιεί υπερχαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα είπαν το ίστατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρόνο, το χρώμα με συγχωρείτε, το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθειξης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθειξης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεμβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχέν, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της ελιάς. Πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης, όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και στη συνέχεια η ομάδα των καθιστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία με το κεφάλι, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η
0: Μάλιστα. Βασίλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τρία αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Το μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κ. Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, ιατροδικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angel προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός τους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό. Το πλοιάρι, ότι η μικρή βάρκα πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον ομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνει τη διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμινο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν

0: Σκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του Στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί ήδη ενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του Στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κυρίου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στο νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλα, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα το νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει όπως είπε εσύ πριν το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος ΦΠΑ, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Uh-huh. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι ή άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και. Τη

0: Λοιπόν, την τοπική κοινωνία ανησυχούν οι κάτοικοι, γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η Μεδαπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς, ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας, στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, παραμένουν κλειστοί. Υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας. Μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότυχο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτείχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτείχου. Ήταν θετικός, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτείχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλή που τον κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Αττικά Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25 έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα ΧΙΤΑ, στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κριθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάσταση στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού. Άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
5: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτηρίζει διαχείρισε το αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της αμοργού, του αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους. Με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα Μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμένο τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνησή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5 έκτου αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στην Σταθέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7 έκτου στα Μαντριά, στο στέκι της ιατρικής ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ. Σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ρούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επικαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα, τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο, εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης, εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ark News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, ναι, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Το οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα.
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάκια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαστροφικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα στο πρωί, σημειώνω ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει, έκθεση εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό. Και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε. Και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό την τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο στις αμυντικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών όπως είπε και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρηταίων κτισμάτων και εκτενόξεων χώρων και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράδειξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε ο Πρωθυπουργός, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδός για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση, ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο έτοιμα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατο δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
0: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγη, κυρίσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτική βουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
6: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα, σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο του Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Πολύ ωραία.
7: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεβ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεβ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίε και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας.

0: Στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέσης τον κύριο Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
2: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κύριε εσύ, κύριε Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
0: Σωστό.
3: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι θα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
0: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως. Αυτό περιμένουμε.
3: Έτσι. Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι, όχι με αυτό, στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως, τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
0: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ιωκός Αντοπούλου Βαγγέλη και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
3: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς, και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
4: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
5: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
6: του κ. Τσίπρα.
5: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παρατήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
7: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
8: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
9: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
10: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων.

0: 101,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
2: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης, είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
2: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο, που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κιεζή, η οποία θα μας δώσει

0: γραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
0: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι. Να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι του είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας πλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν
5: δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
6: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
0: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
6: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
0: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
6: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
0: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
7: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριος, 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι. Φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος, ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
0: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να αναποδεχτεί από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσιέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
0: Ναι,
9: ναι, με ακούτε?
0: Και ναι, ναι, σε ακούμε.
9: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
0: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Βίσον Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα.
10: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτό τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση είναι
0: την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
11: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιά στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
0: Βέβαια.
11: από την ΕΡΤ Sport. Γενικότερα είναι ένα...
0: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
11: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
0: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
11: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες. Και να προχωρήσει.
0: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
11: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε...
0: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
11: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
0: Ένα πηγαίνει η σειρά, μάλιστα.
11: Και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
0: Δημήτρη
11: και εμένα... Και ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Πολύ ωραία, Δημήτρη και εμένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Με ένα θρυλικό συγκρότημα θα ασχοληθούμε σήμερα στα 5 λεπτά μετά τις 3 εδώ στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas σε αυτό το συννεφιασμένο από μεσήμερο της Πέμπτης, την τέταρτη μέρα του Ιούνιου. Εδώ λοιπόν από τα στούντιο της Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas θα κάνουμε μια αναδρομή στη δισκογραφική διαδρομή ενός συγκροτήματος από το Manchester της Μεγάλης Βρετανίας που έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία στη δεκαετία του 80, από το 82 μέχρι και το 87. Λίγα τα χρόνια που ήταν ενεργό δισκογραφικό, μιας και το 87 οι Smiths διαλύθηκαν, αλλά πάρα πολύ σημαντικό το έργο που μας άφησαν. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου στην Earth Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα να είναι στην παραγωγή, στην μουσική επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Αυτό είναι το Hunting Love, ένα από τα πρώτα, το πρώτο τραγούδι που έβγαλαν οι Smiths εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Θα πούμε πολλά για αυτούς στη συνέχεια. Θα ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Μέχρι και τις 4 μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Thumbing Love, ένα από τα πρώτα τραγούδια των Smiths από το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Manchester το 1982 με το συνθετικό δίδυμο, το θρυλικό πλέον συνθετικό δίδυμο του Morrissey και του Johnny Marr στα φωνητικά και στην κιθάρα αντίστοιχα, και με δύο άλλα πολύ σπουδαία μέλη, δύο άλλους πολύ σπουδαίους μουσικούς, όπως ήταν ο Andy Rourke που δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή και ο Mike Joyce, μπάσο και drums αντίστοιχα. Θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά βρετανικά συγκροτήματα και ένας από τους πρωτοπόρους το συγκρότημα των Smiths της δεκαετίας, της αυτό που λέμε ανεξάρτητης μουσικής της δεκαετίας του 1980. Για την θρυλική επίσης ανεξάρτητη εταιρεία της Roth Trade υπέγραψαν συμβόλαιο το 1983 και έτσι το 1984 μας παρουσίασαν το ντεμπούντο ομότιτλο άλμπουμ τους. Το Hunting Love που ακούσαμε περιλαμβανόταν σε αυτό, όπως σε αυτό περιλαμβανόταν και αυτό που ακολουθεί, το What Difference Does It Make.

Είναι 1984 όταν οι Smiths κυκλοφορούν το πρώτο τους, το debut τους άλμπουμ, με το What Difference Does It Make, να είναι μια από τις μεγάλες στιγμές του δίσκου, όπως και αυτό που ακολουθεί, το Still Ill, για να πάρουμε και μια τρίτη γεύση από αυτή τη δουλειά, από αυτό το άλμπουμ που έκανε τους Smiths πολύ γνωστούς στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ δειλά-δειλά το όνομά τους άρχιζε να γίνεται γνωστό και στις υπόλοιπες χώρες της Γυραιάς Υπήρου, και μιλάμε βέβαια κυρίως για την alternative μουσική σκηνή, μιας και ήταν ένα άλμπουμ το οποίο το ανακάλυπταν οι μουσικόφιλοι σε μια εποχή που βέβαια η πληροφορία δεν ήταν διάχυτη όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε διαδίκτυο, σε πολλές χώρες δεν έφταναν ούτε καν τα περιοδικά από τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό τοπίο 40 και χρόνια πριν. Για να ακούσουμε και το Still Ill.

Πάμε στο 1985. Αρχές του 1985, λίγους μήνες δηλαδή μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ των Smiths, το συγκρότημα παρουσίαζε το δεύτερο άλμπουμ του, άλλο ένα άλμπουμ που θεωρείται κλασικό με τον τίτλο, τον δεικτικό τίτλο Meat is Murder, δηλαδή το κρέας είναι φόνος. Το δεύτερο αυτό στούντιο άλμπουμ επίσης βγήκε από την alternative εταιρεία της Roth Trade μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου. Και να πούμε ότι οι Smiths κυκλοφόρησαν εκτός από αυτά τα άλμπουμ εκείνη την περίοδο και μια συλλογή, το Hatful of Hollow, που έτσι συμπεριλάμβανε κάποια singles και κάποια άλλα B-sides τραγούδια. Μιλάμε δηλαδή για μια πολύ παραγωγική τριετία, διετία, το 84-85, με ουσιαστικά τρεις δίσκους για ένα συγκρότημα που είχε αρχίσει από τότε να συνεργάζεται και με τον Stephen Street, έναν μηχανικό ήχου, έναν πολύ ιδιαίτερο παραγωγό και μηχανικό. Αργότερα μάλιστα συνεργάστηκε και έκανε παραγωγές και για την solo πορεία μετά το 88 και του Morrissey. Όμως αυτά δεν μας απασχολούν στη σημερινή εκπομπή. Σήμερα αμιγώς ασχολούμαστε με τους Smiths και τα, κυρίως τα τέσσερα ολοκληρωμένα άλμπουμς που έβγαλαν από το 82 μέχρι και το 87. Πάμε λοιπόν από το Meat is Murder να ακούσουμε το πρώτο από τα τραγούδια που επιλέξαμε. The Headmaster Ritual.

Ένα άλμπουμ το οποίο εξέλιξε τον ήχο των Smiths, το Meet is Murder, επέκτηνε τον ήχο θα λέγαμε του συγκροτήματος, ενσωματώνοντας στοιχεία τόσο από την indie rock σκηνή όσο και από την post-punk. Επίσης, στιχουργικά, ο Morrissey εδώ ασχολήθηκε περισσότερο με τα πολιτικά θέματα, αλλά και με τραγούδια που ασχολούνταν με τη χορτοφαγία, την κοινωνική αποξένωση. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ και παρέμεινε στο τσάρτ για 13 εβδομάδες. Είναι ένα πετυχημένο δηλαδή και εμπορικά άλμπουμ. Για να συνεχίσουμε να το εξερευνούμε και αυτό μετά το The Headmaster Ritual, ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Smiths, το That Joke Isn't Funny Anymore.

για να πάρουμε μια ακόμη γεύση από το Meet is Murder. Είναι τόσο πολλά τα θρυλικά τραγούδια των Smiths που πραγματικά είναι απίστευτο πως ένα συγκρότημα με μόλις 4 ολοκληρωμένους δίσκους και 1-2 συλλογές κατάφερε μέσα σε 5 χρόνια να δημιουργήσει όλο αυτό το θρύλο. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο. Και τώρα, μιλούσαμε πριν ότι η θεματολογία αυτού του άλμπουμ είχε και τραγούδια που είχαν κοινωνικό έτσι χαρακτήρα. Εδώ αυτό το τραγούδι μιλάει για τη βαρβαρότητα που σχεδόν πάντα ξεκινάει από τα σπίτια μας. Barbarism begins at home.

Barbarism Begins at Home. Από το Midis Murder των Smiths, λοιπόν, το δεύτερο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, σε αυτή την τέταρτη εκπομπή της καινούργιας σειράς που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες, τις Πέμπτες, τις οποίες τις αφιερώνουμε σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων συγκροτημάτων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών. Αύριο, να θυμίσω, Παρασκευή, επιστρέφουμε με τις νέες παραγωγές, όπως κάνουμε και τις Δευτέρες και τις Τρίτες, τις Τετάρτες. Και αυτή η σειρά εκπομπών είναι σχετικά καινούρια. Ασχολούμαστε με άλμπουμς και τραγούδια από την δεκαετία του 90. Το 1986, πάλι από την Roth Trade, οι Smiths κυκλοφορούσαν ίσως τον πιο επιδραστικό δίσκο τους, το Queen is Dead, ένα άλμπουμ που κυκλοφορούσε τότε με τον Johnny Marr και τον Morrissey να βρίσκονται στο απόγειο, θα λέγαμε, της δημιουργικότητάς τους. Εδώ μέσα περιλαμβάνονται μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα συγκρότημα που πλέον δεν είναι ένα σπουδαίο alternative group, είναι ένα από τα κορυφαία βρετανικά συγκροτήματα αυτής της δεκαετίας και η δημοφιλία τους φτάνει στο απόγειο. Είμαστε στο 1986, είναι το Queen is Dead και αυτό είναι το πρώτο από τα δύο τεράστια τραγούδια των Smiths. Έχει τον τίτλο Big Mouth Strikes Again.

Και αν το Big Mouth Strikes Again είναι μια από τις μεγαλύτερες στιγμές των Smiths, τι να πούμε για αυτό που ακολουθεί, το There is a light that never goes out. Ένα τραγούδι το οποίο δεν έλειπε ποτέ από τα τραγούδια που παρουσίαζαν ζωντανά οι Smiths. Δεν λείπει ακόμη και τώρα στις συναυλίες του Morrissey, στη σόλο του καριέρα, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. There is a light that never goes out, λοιπόν, μέσα από το θρυλικό Queen is Dead.

για να φτάσουμε στο 87, όπου και κυκλοφορεί το τέταρτο τελευταίο στούντιο άλμπουμ για το συγκρότημα, μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν ανάμεσα στον Johnny Marr και τον Morrissey. Ποιος ξέρει τι θα έγραφε ακόμη η μουσική ιστορία αυτού του συγκροτήματος αν συνέχιζαν. Μιλάμε τώρα για το 1987, όταν τα δύο μέλη του συγκροτήματος είναι ακόμη νεαρά. Ο Morrissey είναι 28 χρονών και ο Johnny Marr μόλις 23, για να καταλάβετε σε τι ηλικίες κυκλοφόρησαν αυτά τα άλμπουμς. Το Strangers Year We Come λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ, κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο του 87, λίγους μήνες μάλιστα αφού το συγκρότημα είχε διαλυθεί το καλοκαίρι. Μετά από 6 μήνες περίπου, στις αρχές του 88, ο Morrissey θα ξεκινήσει τη σόλο του καριέρα. Ο δίσκος θα λέγαμε ότι σηματοδότησε μια στιλιστική αλλαγή για το συγκρότημα. Εδώ έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα οργάνων, έναν πιο πειραματικό ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες κυκλοφορίες. Και αυτό το άλμπουμ πήγε πολύ καλά εμπορικά, ενώ και οι κριτικοί θεώρησαν ότι είναι μια ακόμη πολύ καλή δουλειά των Smiths. Για να ακούσουμε ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του, «I started something, but I couldn't finish it».

και βέβαια το άλμπουμ ήταν γεμάτο και από άλλα πολύ όμορφα τραγούδια. Ένα άλμπουμ που ήταν το κύκνιο άσμα δυστυχώς για το συγκρότημα, όπως είπαμε, φθινόπωρο του 1987. Οι Smiths δεν υφίστανται πλέον, όμως μας άφηναν τραγούδια όπως αυτό εδώ, Girlfriend in a Coma.

Και αφού κάναμε αυτή την αναφορά μας και παρουσιάσαμε τραγούδια από τα 4 βασικά albums, αναφερθήκαμε και στη συλλογή Handful of Hollow. Οι Smiths όμως στην πορεία τους μας παρουσίασαν και άλλες δύο συλλογές, το Louder Than Bob's αλλά και τη συλλογή The World Won't Listen. Είναι μια συλλογή που περιλαμβάνει και κανονικά τραγούδια αλλά και B-sides. Είναι, κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι είναι σαν μια ολοκληρωμένη δουλειά. Μέσα σε αυτήν υπάρχει και ένα τραγούδι το οποίο στην Ελλάδα ακούστηκε πάρα πολύ και είναι το Panic.

Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας, αυτό το αφιέρωμα αυτής της μιας ολόκληρης ώρας σε ένα τεράστιο συγκρότημα όπως ήταν οι Smiths. Χαρακτήρισαν τη δεκαετία του 80 με τα λίγα άλμπουμ τους, αλλά τα τόσο ξεχωριστά και με τα τόσα πολλά καλά τραγούδια που μας έδωσαν σε σχέση πάντα με τον καιρό, με τα χρόνια που δραστηριοποιήθηκαν. Μιλάμε για ένα συγκρότημα με μόλις 5 χρόνια δισκογραφικής διαδρομής. Δύο τελευταίες επιλογές από την πλούσια δισκογραφία τους, θα μπορούσαμε να παίζουμε για τουλάχιστον άλλη μια ώρα τραγούδια από τις δουλειές τους. Πάμε στο Sheila Take a Bow και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με το This Charming Man.

Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ο Σωτήρης Νάστος και ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου αντίστοιχα σε ΕΡΤ Φλόρινας και εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. This Charming Man από τους Smiths. Με αυτό ολοκληρώνουμε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε σήμερα σε αυτή την τεράστια μπάντα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Έχει βγει και ο ήλιος. Και βέβαια σε λίγο σύνδεση με το Art News Radio. Γεια σας!

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάρισε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Σήμερα, Λούτσιο Ντάλα.

Λούτσιο Ντάλλα θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά, έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλλα. Τα μηνύματα θα έρθουν αν τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδισε ο Λούτσιο Ντάλλα.

Τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδια αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλα το ξέρουν. Είναι ένα, έτσι, ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. Come profondo il mare ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού, που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια, που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική, και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού, που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. Δύο-τρία πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, ένα από τα τραγούδια του αιώνα, θεωρείται μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει ο Ενρίκο Καρούζο λίγο πριν πεθάνει. Είναι ένα αριστούργημα. Έγραψε μόνος του όλους τους στίχους. Ενώνει ποίηση, πολιτική, υπαξιακά θέματα, την pop. Έχει εκπληκτική ενορχίστρωση. Και αποτυπώνει κανονικά ποιος είναι ο Λούτσιο Ντάλα.

Μπάλα Μπάλα Μπαλερίνο. Ένα επίσης από τα σπουδαία τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα. Θεατρικό, παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από τον Λούτσιο Ντάλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία Κεχηρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Το τραγούδι που ακούσαμε πριν έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το ροκ και τη τζαζ, θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το ροκ σε λίγο, αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι ροκ μπαλάντες θα έλεγα, και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός, synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90, και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολόνια και με μια, ας πούμε, καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop. Και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 1971. Ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η καριέρα του, με αυτό το τραγούδι αρχίζει να φαίνεται το τι θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες με τον Λούτσιο Ντάλλα. 4 Μαρτίου 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο Ντάλλα. 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο Ντάλλα.

Πολύ σωστά μας λέει εδώ ο Γιάννης ότι αμέσως γίνεται ένας συνειρμός με το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Γεννήθηκα στην Σαλονίκη». Νομίζω το έχει πει ο Σαββόπουλος σε κάποια από τις συνεντεύξεις του, ότι ο Ντάλα ήταν ένας από αυτούς που άκουγε και που παρακολουθούσε την καριέρα του. Θα πάμε για λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τον Λούτσιο Ντάλα, παρόλο που το έχω εδώ και με την εκτέλεση του Λούτσιο Ντάλα, αλλά για να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και ιδιαίτερα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, σε εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 70,

Ένα, υπήρχαν δύο ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει Dion Warwick, Gene Pitney, τα έχουμε πει αυτά στο Σανρέμο. Το τραγούδι λεγόταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδισε αυτό το κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζίμι Πέιτς και ο Τζεφ Μπεκ, μεταξύ άλλων, και οι άλλοι βέβαια φοβεροί μουσικοί. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ναι, οι Yardbirds, το For Your Love, αυτοί που λένε, και τα άλλα τραγούδια. Στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck. Είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

οι Yardbirds. Το πιστεύετε? Ο Jeff Beck στο San Remo Yardbirds. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Καντσόνε, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Ο Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1943 και έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα του 2012.

Θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο Earth News. Όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία και χειρίες που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αποκλιμάκωση. Στη Γερμανία, εργαζόμενοι της Lufthansa τραυματίστηκαν όταν ρίχος αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner υποχώρησε φνηδιαστικά σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν από την επιβίβαση επιβατών σε προγραμματισμένη πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σταθμευμένο στην πύλη αναχώρησης, στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα αίτια του συμβάντος. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στα Τρίκαλα, 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ολοκένουργιος, ολόφρεσκος Παύλος Παυλίδης. Πανσέλινος το τραγούδι, πανσέλινος, αυτή που απολαύσαμε πριν από μια-δυο μέρες.

Και που πρόκειται να απολαύσουμε, καλά να πάνε για όλους τα πράγματα βέβαια, τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Αυτά τα φεγγάρια του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουν μια μοναδικότητα μέσα στο ελληνικό τοπίο, αλλά γενικότερα μια μοναδικότητα, μια ομορφιά.

Πανσέλινος λοιπόν, Παύλος Παυλίδης, έτσι ξεκινήσαμε με πολύ πολύ όρεξη. Λέγατε χθες ότι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι, λίγο θλιμμένοι. Όχι, καμιά φορά ξέρετε μπορεί να συγκεντρώνεις πολλά πράγματα, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Και όντως μπορεί στο ηχόχρωμα να εκφράζονται, να φεύγουν με έναν τρόπο και να κάνουν μια απόδραση που δεν την ελέγχεις. Απλά δεν σας κρύβω ότι με όλα αυτά που γίνονται στη δημόσια σφαίρα, με όλα αυτά που και λέω social media, τα μαθαίνουμε μέχρι την τελευταία ανατριχιαστική τους λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι και έτσι πολύ άνετος ή ξέρω εγώ ξένιαστος ή χαρούμενος, όσο και να θέλεις. Όταν περιγράφονται με τέτοια ανατριχιαστική, δηλαδή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται, τα ιδεχθή εγκλήματα, όλες αυτές οι ανθρωποκτονίες, πολλά πράγματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους, πολλά πράγματα που αφορούν ακόμα και τη θέση και τη στάση του λαού, της χώρας, αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια των κομμάτων να πολλαπλασιαστούν και να προσφέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς να προσφέρουν, ένα διάδρομο σωτηρίας, και αυτό ακόμα στην πραγματικότητα όταν είναι χωρίς αποτέλεσμα ή χωρίς ορατό απτό αποτέλεσμα, και αυτό ακόμα μας θλίβει. Αλλά εκεί που λες ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως έτσι, έρχεται μια χαραμάδα, μια ελπίδα. Εγώ αναφέρομαι λίγο έτσι στο μικρό κοσμό μας, το εργασιακό περιβάλλον, όταν ας πούμε συνεργάζεσαι με πολύ νέα παιδιά, 28-άριδες, 30-άριδες, 32-άριδες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη, και όχι παιδιά μόνο λόγω ηλικίας. Δεν είναι η ηλικία μόνο που τους κάνει τόσο πολύ ορεξάτους και συνεργάσιμους. Είναι η γενιά τους, είναι οι χαρακτήρες τους. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της καινούριας σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα πεδία, που αγωνίζεται να βγει μπροστά, να ενεργήσει, να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να γράψει τραγούδια, ποίηματα, να μπει στην επιστήμη, να αποδώσει αποτέλεσμα και περιεχόμενο. Και αυτό, αν προσέξετε, θα το δείτε σε όλους τους χώρους. Και είναι πολύ άδικο να βγάζουμε μπροστά εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, να βγάζουμε συνέχεια τις ακραίες αρνητικές περιπτώσεις και να μην στεκόμαστε στα πάρα πάρα πολύ θετικά παραδείγματα. Επειδή ακριβώς και το εννοώ, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, μπορεί να βρεις και μεσήλικες και εδώ μέσα στην ΕΡΤ που έχουν την ίδια και παραπάνω όρεξη, έμπνευση, δημιουργία, αρκεί να τους δώσεις ένα έναυσμα, μια αφορμή. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω και δεν θέλω ούτε να κρύψω τίποτα, ούτε να τα κάνω πιο περίεργα τα πράγματα, να τα περιπλέξω, γιατί με την πολύ αναλυτική σκέψη τα περιπλέκω, το ξέρω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνεργάτες με τους οποίους κάνουμε πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αυτό κάθε μέρα μας ανεβάζει. Με ανεβάζει και με κάνει να φεύγω από ένα σχετικό τέλμα στο οποίο όλοι υποχρεωτικά μπαίνουμε και στεκόμαστε, και να πηγαίνω πιο μπροστά. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθα σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, και μας ακούτε όχι μόνο από το Air News Radio αλλά και το Air Echo. Και το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ.gr, και φυσικά μας βρίσκεται παντού. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, καλό απογευματόβραδο. Τι έγινε με τη συννεφιά έξω? Όποιος έχει έρθει τώρα να σηκώσει το χέρι του και να μας πει, γιατί νωρίτερα είχε συννεφιά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.

Λοιπόν, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Τα συγχαρητήρια στο μουσικό επιλογέα, βέβαια, γιατί να το μαρτυρήσω και αυτό. Μ' αρέσει να σας τα λέω όλα. Είμαι και λίγο μαρτυριάρα. Το καινούριο Παυλίδη και την Πανσέλινο το ανάρτησα στο Facebook μου. Αν και δεν είμαι πολύ δραστήρια, αλλά το έκανα γιατί μου άρεσε το τραγούδι, μου άρεσε η εικόνα του δίσκου. Και είχαμε και Πανσέλινο εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ που έκανα την ανάρτηση. Και τώρα που το παίζουμε, άλλος αποφάσισε και μπράβο να πάρει λοιπόν τα εύσημα, να μας πείτε και από πού μας τηλεφωνείτε, από πού στείλετε τα μηνύματα. Όχι μόνο ο Σπύρος, αλλά και η αγαπητή Εύελιν μας δίνει τα συγχαρητήρια που παίξαμε, λέει, αμέσως ό,τι πιο καινούριο υπάρχει από Παυλίδη. Ποιητής ο Παυλίδης, λέει η Εύελιν.

0: Και πολύ χαίρομαι που επικροτείτε λοιπόν τις όποιες καινούργιες και φρέσκες μουσικές επιλογές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μας αρέσει και εμάς να σταχυολογούμε από γεγονότα μέχρι μουσικά δρόμενα και από ποίηση μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη σήμερα με τη θεματολογία της εκπομπής, για την οποία φρόντισε όπως πάντοτε με περισσή φροντίδα η Βούλα Κουλισσοπούλου. Αρχισυνταξία η αφεντιά μου, αλλά και η Βούλα μαζί τα κάνουμε αυτά. Και στο πρώτο μέρος, με τον καλεσμένο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα αντλήσετε νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο μέρος, μετά τις και μισή, κάτι πραγματικά απρόσμενο, αλλά δεν το μαρτυράω από τώρα και ας λέω πως είμαι μαρτυριάρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου όπως είπαμε στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και όλοι εσείς οι ακροατές του Earth News Radio 105,8 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο Πέμπτης. Τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες που είναι ανοιχτές, Messenger, Instagram, email, ό,τι θέλετε. Γιατί και τώρα, χωρίς το γιατί, και τώρα θα πάω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον γνωστό καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη.
0: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Για να δούμε τώρα. Ακούστε, νομίζω η αφορμή είναι κάπως γνωστή. Από χθες δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, για το εαρινό εξάμηνο του 2026, που καταδεικνύει ότι η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και μόνο ως φράση, βέβαια κανείς πρέπει να κάτσει να δει όλη την έκθεση, τα μεγέθη, την αιτιολόγηση, τις λεπτές ας πούμε γραμμές από πίσω, τις λεπτομέρειες, αλλά και μόνο ως φράση μας παραπέμπει λίγο στο ότι θέλει να πει κάτι καλό και το λέει συγκρατημένα. Είναι έτσι κύριε καθηγητά?
1: Αμαμφίβολα είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί μετά το 10 που μπήκαμε επίσημα πια στη χρεοκοπία, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, παιδιά ξέρετε, σας βγάζω από την επιτήρηση πια οριστικά, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν είναι επικίνδυνες πλέον. Και φαίνεται ότι έχετε πάρει το σωστό δρόμο. Βέβαια κάνει και συστάσεις έτσι, για τα κακοσκήμενα, για τις δομικές, για τα δομικά προβλήματα που έχουμε, που πρέπει να δώσουμε την προσοχή κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας βγάζει από την επιτήρηση και μας δίνει και τα εύσημα. Mm-hmm. Και έρχεται μάλιστα παράλληλα και με την έκθεση του ΟΣΑ, που επίσης είναι θετικός. Έχουμε δύο εκθέσεις δηλαδή που είναι θετικές για την οικονομία μας. Παρόλα αυτά έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε ακόμη. Έτσι.
0: Θα το πούμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εγώ χθες πολύ πρόχειρα βέβαια και λίγο αυθαίρετα είπα ότι αυτό και μόνο είναι μια επιβράβευση όλων μας. Δηλαδή των προσπαθειών που αιματηρότατα κάναμε όλοι. Κάναμε θυσίες, φόρους, λιτότητες. Φόβους για τα μέσα στη λιτότητα και στα μνημόνια, δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέσα σε αυτά τα πέτρινα χρόνια. Από την άλλη, να πω την αλήθεια, δεν πολύ είδα να θριαμβολογεί κανείς, και το αποδίδω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον και θετικό τελικά το θεωρώ, εκτός αν με διαψεύσουν οι κυβερνώντες. Και πολύ φοβούμαι ότι δεν έγινε αυτό, όχι τόσο για λόγους σεμνότητας, αλλά γιατί ερχόμαστε σε αυτό που είπατε τώρα, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι τα πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στη δημοσιονομική διαχείριση. Δηλαδή πλέον από εκεί που μας δείχναν με το δάχτυλο και έλεγαν η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης και από τις 2-3 του κόσμου, είμαστε μια χώρα με ένα χρέος συγκρατημένο και που από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί κάτω από 130%, είχαμε φτάσει 200%, 205% αν θυμάμαι καλά, το 27. Είναι μεγάλη υπόθεση. Την ίδια χρονιά που εμείς λέμε ότι θα είμαστε κάτω από το 130, η Ιταλία και η Γαλλία θα είναι πάνω από το 130. Μιλάμε για τεράστιες χώρες έτσι, mm-hmm. από την οικονομική άποψη. Πού δεν έχουμε όμως ακόμη κάνει αυτά που χρειαζόμαστε. στη δομή της οικονομίας μας. Έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Σαν ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων είναι συντριπτικό. Είναι το 90% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έχουμε μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Όλοι αυτοί δεν έχουν δυνάμεις να ανταγωνιστούν σε μια ανοιχτή οικονομία που ζούμε. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Στη δε Ευρώπη είμαστε παντελώς ανοιχτοί, με μηδέν περιορισμούς. Άρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Διαφορετικά θα τρώμε γκολ στην έδρα μας. Και πράγμα που γίνεται, δηλαδή κάνουμε εισαγωγές γύρω στα 95 δισεκατομμύρια το χρόνο και εισαγωγές γύρω στα 55. Ένα σαραντάρι που αν δεν ήταν ο τουρισμός θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ευτυχώς είναι ο τουρισμός και ίσως και λύζει κάπως τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί θέλουμε δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε για την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε για την ίδια την οικονομία και το λαό ξαφνικά να γίνουμε από μια χώρα πολύ μικρών μονάδων, μια χώρα ανταγωνιστικών μονάδων.
0: Αυτό δεν είναι και θέμα πώληση που λέμε, δηλαδή χάραξη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Είναι, αλλά κυρία Καραγιάννη, αν εσείς και εγώ έχουμε μια επιχείρηση με έναν εργαζόμενο ή τη δουλεύουμε μόνοι μας, ποια πολιτική είναι εκείνη που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο? Πρέπει δηλαδή, μπορεί να κάτι να γίνει, να υπάρχουν επιτελικές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε έχουμε περιθώρια βελτίωση, αλλά όχι συγκλονιστικά περιθώρια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σε κάθε κλάδο έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων που ελέγχουν τον κλάδο. Τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές έχουν το 95% των τραπεζικών συναλλαγών. Σούπερ μάρκετς, πού να κοιτάξει κανείς τηλεπικοινωνίες, παντού είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι κακό. Η ολιγοπωλιακή αγορά σημαίνει εφησυχασμό, γιατί αν εγώ και εσείς έχουμε δύο επιχειρήσεις που ελέγχουμε έναν κλάδο,
0: ναι,
1: δεν χρειάζεται να βάλουμε τα δυνατά μας.
0: Ακριβώς. Αναφέρεστε στην ουσία στα καρτέλ, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό έτσι θέλω να πω, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να δημιουργηθούν τα καρτέλ. Τώρα, αν τις εκμεταλλεύονται ή όχι οι επιχειρηματίες, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό τι κάνει τώρα με τη σειρά του? Αυξάνει τις τιμές. Γιατί ένα ολιγοπόλιο έχει αυξημένο κόστος, γιατί δεν νοιάζεται να το περιορίσει, δεν καίγεται να το περιορίσει τόσο πολύ, αφού μπορεί να ρίξει τις τιμές στα όποια κόστη. Επομένως βλέπουμε ότι εμείς έχουμε ένα πληθωρισμό, για παράδειγμα, το Μάιο 5% και τον ίδιο μήνα η Ευρώπη κατά μέσο όλο 3,2. Γιατί εμείς παραπάνω? Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, οι μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι ολιγοπωλιακές δομές της οικονομίας μας, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βάζουν κάτι παραπάνω στις τιμές, και όχι μόνο στις επιχειρήσεις, και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και τα λοιπά, όσους προσφέρουν κάποια αγαθά. Αυτό τώρα αρχίζει να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε το μικρομεσαίο εισοδηματία, το μισθωτό, το συνταξιούχο, που δεν ανεβαίνουν οι αποδοχές του γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Και επομένως με τα ίδια χρήματα ή λίγο παραπάνω πρέπει να αντιμετωπίσει τιμές που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και πάνε πολύ πιο πάνω. Άρα τι κάνει? Επιστρατεύει τις αποταμιεύσεις του, δανείζεται, περιορίζει την κατανάλωσή του. Γι' αυτό και είμαστε η μόνη χώρα που το 24 είχαμε αρνητική αποταμίευση.
0: Αρνητική αποταμίευση. Ναι, το διάβαζα αυτό τον όρο, γιατί νομίζω ότι σας έχω ακούσει να τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Πώς να αποταμιεύσει κιόλας κάποιος όταν δεν έχει καν το περίσευμα. Μην είχε το περίσευμα, θα αποταμιεύσει.
1: Ούτε να τα φέρει βόλτα δεν μπορεί με το εισόδημά του. Ναι.
0: Μα αυτό είναι τελικά το αντιφατικό και το οξύμορο σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την έκθεση του ΟΣΑ που είπατε νωρίτερα, κύριε Γκλεζάκο. Είναι ότι και οι δείκτες δεν ξέρω αν ανεβαίνουν. Υπάρχει θέμα με την ανεργία κυρίως των νέων και των γυναικών. Και όπως λέτε, η καθημερινή εικόνα που ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται στην τσέπη του εξακολουθεί να είναι έτσι καχεκτική.
1: Έτσι είναι.
0: Για τους λόγους που μας εξηγήσατε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Θα μπορούσα να πω ότι ο καλύτερος τίτλος στην έκθεση θα ήταν «Κάνατε πολύ σπουδαία βήματα, έχετε πολύ δρόμο ακόμη». Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι ο τίτλος για να τα λέει.
0: Εντάξει,
1: όλα.
0: Αυτό το έχουμε συνηθίσει βέβαια. Το πολύ δρόμο ακόμα μας το λένε συνέχεια, μας το επισημαίνουν.
1: Και έτσι είναι. Να σας πω, κυρία Καραγιάννη, επίσης ότι υπάρχει και μια ανισότητα που δεν μπορείς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να την περιορίσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και εσείς και εγώ να ανέβουμε στην κυβέρνηση και να κάνουμε ό,τι περνάει από χέρι μας, δεν μπορούμε να την περιορίσουμε την ανισότητα, γιατί είναι δομικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Πού φαίνεται αυτό τώρα? Φαίνεται ότι την ίδια ώρα που υπάρχει αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις αυξάνονται. Και αυτό γιατί? Γιατί μόλις το 2,3% των καταθετών έχει το 60% των καταθέσεων. Το 83% των καταθετών έχει το 6% των καταθέσεων. Υπάρχει δηλαδή μια ανισότητα που
0: ψαλίδα,
1: πάλι πάμε στο...
0: Ψαλίδα μεγάλη.
1: Τεράστια ψαλίδα, πάλι πάμε στο μικρομεσαίο που ούτε καταθέσεις έχει, που δεν τα φέρνει βόλτα, που προσπαθεί να δανειστεί ή να περιορίσει την κατανάλωσή του, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι τα πάνε καλά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της οικονομίας μας. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον βάλαμε μια τάξη στα δημοσιονομικά μας, δεν είναι λίγο.
0: Όχι, καθόλου και καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει, και επειδή έχουμε ουσιαστικά μπει σε προεκλογική περίοδο και ακούμε και διαβάζουμε τα προγράμματα των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και αυτών που wannabe που λέμε, δηλαδή τα αντιπολιτευόμενα, ότι θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο όλο αυτό και να πει να πούν οι μεν ότι δημοσιονομικά πάμε καλά, αλλά έχουμε το περιθώριο να βοηθήσουμε λίγο το μεσαίο χώρο, ας πούμε, τη μεσαία τάξη. Από την άλλη, οι υπόλοιποι λένε και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ότι ναι, αλλά καθοδηγείτε τα χρήματα, τα πλεονάζοντα σε αμυντικές δαπάνες, ας πούμε. Δεν ασχολείστε με την υγεία, με την παιδεία, με το δημόσιο σύστημα, με τις συγκοινωνίες.
1: Πριν μου βίβερε, πρέπει να επιβιώσουμε, και δεν θα επιβιώσουμε αν δεν κάνουμε αμυντικές δαπάνες, αν δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν και αυτές.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι, κατάλαβα. Πάρα πολύ συνοπτικές και εξαιρετικά διαφωτιστικές οι απαντήσεις σας, κύριε Γκλεζάκο. Στο χρόνο που σας δίνουμε κάθε φορά, έτσι, γιατί και να θέλετε να απλωθείτε, είμαστε εμείς στριμωγμένοι. Πολύ σας
1: είναι
0: ευχαριστώ.
1: Είναι αρκετός πάντως ο χρόνος για να πούμε, έτσι, να εκφράσουμε.
0: Τα είπαμε. Νομίζω ότι μας τα βάλατε έτσι, μας τα αναλύσατε ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης, κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου του Πειραιά, λοιπόν, για την έκθεση της Κομισιόν για το ερηνό εξάμηνο. Και πολύ εύστοχο το σχόλιο σου, Σπύρο, για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο και μισή και στους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία Κεχυρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είναι λοιπόν το ολοκένουργιο, κυρίες και κύριοι, τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα. Φωνές των ανέμων λέγεται. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική και σύγχρονη απόδοση, όπως διαβάζουμε, του κλασικού τραγουδιού Φαντασμαγκόρια in 2 του Tim Buckley. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είχε αναλάβει τώρα τον ήχο, προφανώς και τον ξέρει και τον είχε παρακολουθήσει, τον εξαιρετικό αυτό καλλιτέχνη. Το τραγούδι, το Φαντασμαγκόρια in 2 του Tim Buckley, είναι του 1967. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χρόνια μετά ο Πάνος Κατσιμίχας σκέφτηκε να το πάρει αυτό το τραγούδι και να φτιάξει νέους πρωτότυπους στίχους στα ελληνικά και να το διασκευάσει ως ένα ποιητικό σχόλιο για την εποχή μας, την ψηφιακή εποχή, την αποξένωση, την κυριαρχία των αλγορίθμων, την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία, την αλήθεια και τη σύνδεση. Πόσο διαφορετικό και πόσο δυνατό και επίκαιρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε εισέλθει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 5:30. Earth News Radio 105,8 ακούτε και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Βούλα Κουλισοπούλου και Βασίλης Νικολόπουλος, νωρίτερα Θάνος Τσιμέκας, οι συντελεστές και οι συνάδελφοι. Και τώρα πάμε σε κάτι που ταιριάζει λίγο, επίτηδες το βάλαμε, δηλαδή και με το ποιητικό σχόλιο του Πάνου Κατσιμίχα και ό,τι είπαμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, που στην ουσία, ακόμα και αν μιλούν διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από άλλες χώρες, έχουν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θεώρηση τέλος πάντων της ζωής και του κόσμου, μπορούν να συναντηθούν πάνω σε μια βάση, σε μια λιδία λίθο, η οποία είναι η λογοτεχνία. Γιατί τα λέω αυτά? Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι. Από την πρώτη του μήνα και μέχρι τις 15, σε μια υπέροχη τοποθεσία που είναι κοντά στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο, στην τοποθεσία Βίτσα και στην ιδιοκτησία που είναι και πολιτιστικός χώρος, Επέκεινα Χώρα, έτσι λέγεται, Επέκεινα Χώρα, εξαιρετική ονομασία, εξαιρετικός τίτλος, διοργανώνεται και γίνεται η θερινή σύναξη των μεταφραστών, θα πω εγώ. Δηλαδή, το Greek Lit, ένα φεστιβάλ, ένας θεσμός που τον διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα στηρίζει μεταφράσεις ελληνικών έργων στο εξωτερικό, καλύπτοντας ως και το 75% του μεταφραστικού κόστους. Εμείς γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχουμε μαζί μας, και νομίζω ότι θα σας συγκινήσει πραγματικά όσο και εμένα, τον κύριο Χέρο Χόκβερντα, που είναι μεταφραστής στα Ολλανδικά σημαντικών έργων Ελλήνων λογοτεχνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χόκβερντα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Ναι, είστε καλά. Ναι. Έχω όλο το χρόνο εδώ για τη μετάφραση εδώ που βρισκόμαστε εδώ.
0: Πείτε μας, λοιπόν, βρίσκεστε όντως εκεί, καλά τα είπα, είστε πρώτα...
1: Είναι ναι. πραγματικά μια υπέροχη περιοχή και ο τόπος εδώ, το κέντρο εδώ που μένουμε, είναι μια υπέροχη περιοχή και ο τόπος εδώ, το κέντρο εδώ που μένουμε.

0: περιβάλλον που διαβάζουμε πολύ. Ο λόγος, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυκας, παπάς ας πούμε, πρωτεστάντης. Και μεγάλωσε με τον λόγο. Και πολλά παπαντοπέδια, ας το πω έτσι, ακόμα υπηρετούν τον λόγο. Βέβαια όχι πάντα τον θείο λόγο, αλλά ως κονφρανσιέ, μεταφραστές, συγγραφείς, ξέρω εγώ. Και πήγα στο κλασικό γυμνάσιο, έμαθα τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, πήγαινα μαζί και τα σπούρασε κλασική φιλολογία, αλλά δεν ήθελα να μπω στη μέση εκπαίδευση και βρήκα, επειδή γνώρισα την Ελλάδα, ταξίδευα στην Ελλάδα, γνώρισα και την ελληνική γλώσσα, τη μουσική, την ζωή και τα λοιπά, και αποφάσισα να διαλέξω την νεοελληνική λογοτεχνία, που μπορούσα να το κάνω αυτό μέσα από το κλασικό πρόγραμμα.
1: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που μεταφράσατε, θυμάστε?
0: Ναι, ήταν το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή. Και μετά τις σπουδές μου στην Ολλανδία, σπούδασα 2 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, και εκεί έκανα αυτή τη μετάφραση και γνωρίστηκα και με τον συγγραφέα, με τον Δημήτρη Χατζή.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί με έναν άλλον Άγγλο μεταφραστή στην Αθήνα, για να τον επισκεφτούμε και να συζητήσουμε διάφορες απορίες. Και μας δέχτηκε πολύ καλά και μας βοήθησε πραγματικά.
1: Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και το καταλαβαίνω, γιατί η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το άπιαστο. Μπορεί να τη μιλάμε καθημερινά, αλλά είναι κάτι το άπιαστο. Και ειδικά η ελληνική γλώσσα, όπως λέτε κι εσείς που διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις σας, πολλές φορές δεν έχουν αντιστοίχηση οι ελληνικές λέξεις με αντίστοιχες, ας πούμε, στα Ολλανδικά. Θέλετε να πρώτα απ' όλα, ισχύει αυτό?
0: Ισχύει, οπωσδήποτε.
1: Πείτε μας κάποια παραδείγματα που εσάς σας δυσκόλεψαν και λέγατε, τώρα ποια αντίστοιχη λέξη να βγάλω ώστε να μείνω πιστός στο πνεύμα του συγγραφέα, αλλά να καταλάβει και ο Ολλανδός αναγνώστης τι εννοώ.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω. Ναι. Είναι ιδιαίτερα οι λέξεις που δηλώνουν κάτι, το ή το συναισθηματικό ή και το ηθικό, πολλές φορές δεν επικαλύπτονται με τις αντίστοιχες λέξεις στα Ολλανδικά. Ας πούμε, πρακτικές λέξεις σπίτι είναι house, εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά ανέφερα αλλού και το παράδειγμα το πονηρός, που όλοι ξέρουμε περίπου τι σημαίνει, αλλά έχει πολλές χρήσεις. Ουσιαστικά δεν είναι καλό το πονηρό. Αλλά όποιος δεν είναι καλή ο πονηρός, πάλι δεν είναι καλό. Βρίσκεται κάπου,
1: κάπου στη μέση. Ναι. Πολύ σωστά.
0: Και εκεί, σε κάθε περίπτωση που βρίσκω αυτή τη λέξη, πρέπει να σκεφτώ πώς να το αποδώσω τώρα σε αυτή την περίπτωση.
1: Τώρα διαβάζω ότι ειδικά στη Βίτσα, εκεί που βρίσκεστε, ουσιαστικά μεταφράσατε και παρουσιάζετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τη Φόνησα, με τη Φόνησα έχετε ασχοληθεί?
0: Συγγνώμη,
1: με τη Φόνησα, τη Φόνησα έχετε μεταφράσει?
0: Τη Φόνησα την είχα μεταφράσει την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν από, δεν ξέρω, 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά από τότε είχα την επιθυμία να κάνω και μια μεγάλη επιλογή από τα αντιγυμνατά του. Και αυτό αποφάσισα πέρσι να το κάνω, δηλαδή από το Σεπτέμβριο ασχολούμαι με αυτό. Και διάλεξα ένα από τα μεγαλύτερα διηγήματα, δηλαδή αυτό το ονομάζει μυθιστόρημα, αλλά τα ρόδινα ακρογιάλια. Αυτά είναι ένα μεγάλο κείμενο για να το έχω εδώ, ας πούμε, με την ησυχία μου να το δουλέψω αυτό.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ο σύγχρονος Ολλανδός και η σύγχρονη Ολλανδέζα, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, τι διαβάζει, δηλαδή από αυτά που φυσικά τα μεταφρασμένα, τι διαβάζει, τι προτιμάει, έχετε την αίσθηση, από τους ελληνικούς τίτλους, δηλαδή ποιους συγγραφείς προτιμά?
0: Ναι, αν κοιτάμε το μεγάλο το κοινό, ας πούμε, ξέρω μόνο το

0: Τον Καζαντζάκη από την πεζογραφία και τον Καδάφη από την ποιήση.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Έχω μεταφράσει και τρία μυθιστορήματα του Καζαντζάκη σε δεύτερη μετάφραση και πρόσφατα κυκλοφόρησαν και τα ποιήματα και τα πεζά του Καδάφη σε ολλανδική μετάφραση δική μου, που είναι η τρίτη για τα ποιήματα, δηλαδή η τρίτη ολλανδική μετάφραση, ολοκληρωμένη μετάφραση.
1: Και με τον Παπαδιαμάντη που έχει και αυτό το γλωσσικό ιδίωμα το ιδιαίτερο, πώς τα πάνε οι Ολλανδοί αναγνώστες?
0: Ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα. Τα αρχαία που χρησιμοποιεί, λέμε πολλές φορές πως γράφει καθαρέως, αλλά μερικές φορές είναι
1: πολύ κοντά στα αρχαία. Ναι.
0: Αρχαία ελληνικά, ναι. Μερικές φορές χρησιμοποιώ καλύτερα το λεξικό των αρχαίων ελληνικών παρά το ξέρω, τον Μπαμπινιώτη.
1: Σας καταλαβαίνω. Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το αποδώσω, βέβαια. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς διάφορες διαστρωματώσεις στα Ολλανδικά, αλλά όχι όπως τα αρχαία, ας πούμε, με τα ελληνικά και τα βιζαντινά και τα λοιπά, και τα κοινή. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά προσπαθώ παρόλα αυτά να αποδώσω κάποια ατμόσφαιρα από την γλώσσα. Και πολλές φορές τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν επειδή χρησιμοποιώ παλιές αρχαίες Ολλανδικές λέξεις. Οπότε ίσως καλώς για αυτή τη δουλειά.
1: Τα παιδιά σας, αν επιτρέπετε, πόσα παιδιά έχετε?
0: Δύο.
1: Διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία?
0: Πότε διαβάζουν καμιά μετάφρασή μου.
1: Επειδή την έχει κάνει ο μπαμπάς.
0: Ναι.
1: Τα αρχαία ελληνικά γενικότερα εσάς σας δυσκόλεψαν και γενικότερα θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και στη σύγχρονη νεολαία στην Ολλανδία ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να έρχεστε σε επαφή να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά τα νέα παιδιά?
0: Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς στην Ολλανδία έχουμε ακόμα έχουμε διάφορα γυμνάσια, ας πούμε, αλλά έχουμε και τα κλασικά εξατάξια, που εκεί μπορείς να οπωσδήποτε θα κάνεις 2 χρόνια τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, μετά πρέπει να διαλέξουν ή τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά. Και πάντα είναι παιδιά, όπως και τα δικά μου, δεν ξέρω αν τους επηρέασα μάλλον, όχι συνειδητά, αλλά τέλος πάντων είναι παιδιά που διαλέγουν τα αρχαία ελληνικά.
1: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είναι πιο εύκολα τα λατινικά, αλλά δεν το ξέρουν από την αρχή και μάλλον τα βρίσκουν πιο ελκυστικά τα αρχαία ελληνικά και καλά κάνουν. Γενικότερα, κύριε Χόβερντα, εσείς τώρα είστε συνταξιούχος και επομένως γι' αυτό λέτε ότι έχω χρόνο. Από άποψη επιβίωσης, δηλαδή ένας μεταφραστής και μάλιστα της δικής σας, του δικού σας ύψους, πώς ζει, δηλαδή αμείβεται αρκετά καλά?
0: Όχι. Δηλαδή ίσως στην Ολλανδία κάπως καλύτερα, αλλά αν ήταν μόνο να ζήσει με τις αμοιβές από τους εκδοτικούς οίκους, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς έχουμε στην Ολλανδία ένα ίδρυμα γραμμάτων, ας πούμε, που υποστηρίζει τους μεταφραστές. Άμα έχεις ένα συμβόλαιο με εκδότη για ένα καλό βιβλίο, αυτό είναι η προϋπόθεση βέβαια, είναι καλή λογοτεχνία και όχι κάτι αστυνομικό ή ξέρω εγώ τι, τότε σου δίνουν σε σένα, στον μεταφραστή δηλαδή και όχι στον εκδότη, περίπου το ίδιο ποσό με την αμοιβή ή και παραπάνω. Οπότε αν πάρεις τέτοια επιδόματα, τέτοιες επιχορηγήσεις, τότε κάτι κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πλουτίσεις από την μετάφραση.
1: Αυτό μου το λένε και άλλοι συναδελφοί σας. Όποτε έχουν φιλοξενηθεί στην εκπομπή, γι' αυτό το ρωτάω έτσι λίγο εκ του πονηρού κι εγώ.
0: Ευτυχώς πάντα με υποστήριζε αυτό το Ίδρυμα Χρημάτων στις μεταφράσεις. Οπότε
1: Πάλι καλά, πάλι καλά. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χόγκβερντα. Με τους νέους Έλληνες λογοτέχνες, δηλαδή με την πιο καινούργια σοδιά, τους ανθρώπους που, γιατί στην Ελλάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς θα πω εγώ. Έχετε ναι. επαφή, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, δεν απαραίτητο να μου πείτε ονόματα, αν θέλετε μου λέτε, που να έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει ώστε να θελήσετε και να τους μεταφράσετε στα Ολλανδικά.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή τώρα αναφέραμε μόνο τον Παπαδιαμάντη και τον Καβάφη και τον Καζαντζάκη, που είναι παλιότεροι βέβαια, αλλά έχω μεταφράσει και Βέγα Χαλανάκη, Κιουρτσάκη, Βλαβιανό, Βαϊνά, δηλαδή...
1: Α, τους πολύ καινούριους, τους σύγχρονους, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ωραία,
0: από
1: ωραία.
0: Το πολύ πολύ νέος είναι λιγάκι δύσκολο, δηλαδή όταν χρησιμοποιούν μια πολύ μοντέρνα γλώσσα της νεολαίας, ας πούμε, δεν είμαι μάλλον ο πιο κατάλληλος να κάνω αυτή τη μετάφραση. Αυτό ισχύει για όλους τους μεταφραστές που ναι. όταν ξεπερνάνε κάποια ηλικία, τη νεανική λογοτεχνία, όταν έχουν αυτή τη γλώσσα, είναι λιγάκι δύσκολο.
1: Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που σας ακούσαμε ραδιοφωνικά. Σας συγχαίρω για όλο αυτό που κάνετε. Εκ μέρους, να σας πω την αλήθεια, και όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, είστε ένας πρεσβευτής τελικά του ελληνικού πολιτισμού. Και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χόγκβερντα.
0: Ναι, άλλη μου χαρά.
1: Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να μεταφράζετε και να δίνετε στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία έργα που μας δίνουν οι λογοτέχνες, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι οποιασδήποτε άλλης χώρας.
0: Αυτό θέλω και εγώ.
1: Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ λέμε πόσο πολύ μας άρεσε ο κύριος Χέρο Χόκβερντα, ο Ολλανδός μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας. Με τι απλότητα μας μίλησε. Φανταστείτε τώρα μόρφωση ο άνθρωπος, έτσι, Βασίλη. Πολύ μας άρεσε. Βούλα, μπράβο. Η Βούλα, παιδιά, έχει υπομονή που δεν έχω εγώ. Άμα δεν τον βρούμε ένα θέμα ή έναν άνθρωπο, θα περιμένει εκεί, θα επιμένει με μηνύματα, με... Εγώ χάνω την υπομονή μου, άστο της λέω, δεν πειράζει, πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά τώρα μπράβο της, Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο, βλέπω πολύ ωραία μηνύματα, να τα μοιραστώ μαζί σας.

Άντα μας λέει, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη από τη Θεσσαλονίκη, που μετά από μια έντονη βροχόπτωση, να και το ρεπορτάζ, βροχόπτωση έντονη στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, βγήκε ξανά ένας υπέρλαμπρος ήλιος. Σχετικά με το σχόλιο σας για την υπέροχη νεολαία μας, που πολλές φορές κρίνεται αυστηρά και άδικα από τους μεγαλύτερους, έχω να συμπληρώσω το εξής. Είχα την τύχη να παρευρεθώ το τριήμερο σε ένα άρτια οργανωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στις Πρέσπες, από ένα νεαρό μεταπτυχιακό φοιτητή μόλις 27 χρονών, με τόσο μεράκι και επιστημοσύνη που δεν είχε να ζηλέψει ούτε στο ελάχιστο την εμπειρία των μεγαλύτερων, μας λέει η Άντα. Το χάρηκα πολύ, παραδοσιακός χορός, συμβολισμοί και ενδυματολογική σημειολογία. Άντα, τι να σου πω, νομίζω ότι μόνη σου είπες, ανέφερες μία μικρή ιστορία προς επίρρωση αυτών που λέγαμε κι εμείς, και εγώ χαίρομαι για εκείνο το παιδί και για σένα. Κατερίνα μου, γεια σου. Πρέπει να είσαι από το Βόλο, έτσι, εσύ, αυτή η Κατερίνα είσαι, κάτσε να δω. Δεν μου ανοίγει να δω και τη φωτογραφία. Κόλλησε. Τέλος πάντων, θα ανοίξει. Προς το παρόν θα πάω. Ναι, συγχαρητήρια λέει για την οικονομική ενημέρωση. Συγχαρητήρια, αλλά και για όλα τα θέματα της εκπομπής. Σήμερα κατάλαβα καλά τι σημαίνει η λέξη ολιγοπόλια, λέει η Κατερίνα από το Βόλο και στέλνει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα λουλούδια. Ναι, κοίτα, με το οικονομικό ρεπορτάζ δεν τα πάω καλά, αλλά με όλα τα χρόνια των εκπομπών μαθαίνω κι εγώ, μην νομίζεις. Χαίρομαι. Θανάση, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία καλησπέρα και σου στέλνω κι εγώ.

καλά και αυτό το τραγούδι που παίζει είναι υπέροχο του Paul Weller, The Soul Searchers. Ε, αναζητητές ψυχών. Παναγία μου. Καλά, σήμερα η εκπομπή έχει πάρει μεταφυσικές διαστάσεις. Τέλεια η συνέντευξη με τον Ολλανδό, μας λέει ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και όλα τα άλλα τα διάβασα, εννοείται, και συμφωνώ μαζί σου. Την καλησπέρα μου. Ο Γεράσιμος το ίδιο. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο Ολλανδός μεταφραστής. Μα γι' αυτό και εμείς σας λέω, μόλις το καταλάβαμε ότι είναι εδώ και είναι που είναι στην Ήπειρο αλλιώς, έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, παιδιά, γιατί το πρότεινα και σε συναδέλφους να τον έχουν στο στούντιο αν τον πετύχουν στην Αθήνα. Έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, τον έφερα στο στούντιο, τελείωσε. Ελένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σε όλη την ομάδα, λέει. Είστε ίσως η καλύτερη εκπομπή μαζί με 2-3 ακόμα. Εντάξει, το δέχομαι, αφού έβαλες και κάτι περισσότερο και όχι μόνο εμάς. Αλλά Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιον έχουμε ξεχάσει από τα μηνύματα? Σπύρο μου, ναι. Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όταν την εξεθίαζαν, λέει, τελικά η χώρα χρεοκόπησε με χρέος μόλις 120% του ΑΕΠ. Μακάρι να μην γίνουν αυτά που λες, να μην επαναληφθεί η ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Χριστέ μου, εγώ τα λέω αυτά, Σπύρο.

Και φεύγοντας σιγά σιγά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, παιδιά, στο θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, της γυναίκας πίσω από το Περσέπολης, της έντονης επικρίτριας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, η σπουδαία συγγραφέας, σκητσογράφος και σκηνοθέτης. Πέθανε ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, στα 56 της χρόνια, από θλίψη. Ήθελα και πιο πολλά να σας πω για την Μαρζάν Σατραπή. Της αξίζει εκτενής αναφορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις είδα την είδηση λέω όχ, τι της έκαναν. Αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί έμεσα από το καθεστώς και από τις διώξεις. Είχε από μόνη της πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν το παίρνω και πάνω μου, μην κάνω και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ αφού ακούσαμε την ωραία Κοιμωμένη από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη όμως, σε διασκευή. Και θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, Παρασκευή αύριο, ελπίζω με ωραία θέματα και την ίδια όρεξη. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεσμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία και χειρίες που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφτχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθυου τροχού, με αποτέλεσμα το ρίχος του να προσκρούσει στο έδαφος. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την κωδικοποίηση βαθιά πολιτική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι μειώνει τον αόρατο φόρο της πολυνομίας που, όπως είπε, επιβαρύνει πολίτες, επενδύσεις και παραγωγική δραστηριότητα μέσω καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και αβεβαιότητας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες αντί να επιλύει κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Το ΚΚΕ, η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας και η νίκη άσκησαν επίσης κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια, όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή?
10: Άκουσε να δεις.

αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε στην Ελλάδα. Εντάξει, ωραίο το California Dreaming, ωραίο τραγουδάκι, αλλά και η δική μας ζεστούλα που έρχεται, θα γίνουμε California και βάλε τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά. Καλοκαίρι, γάρ. Σήμερα είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026. 8 και 45 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, και στην καλή μας φίλη τη Μάρθα, που είναι τακτική μας ακροάτρια, κάπου εκεί από τις Λάρισα στα μέρη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε κάθε Μάρθα.

Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, το 1944, όταν γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Μισελ Φίλιπς. The Mamas and the Papas ήταν μέλος του συγκροτήματος. Κάνω λάθος, μέχρι και στο Star Trek The Next Generation πρέπει να είχε εμφανιστεί. Α, και τη δεκαετία του 70 συνεργάστηκε με τον Leonard Cohen. Έχουμε στρώσει τα βοτσαλοχαλιά μας, γιατί αυτά είναι οι καλοκαιρινές μας μουσικές. Άλλωστε, ήδη περπατάμε την τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Σαν σήμερα που λέτε, το 1936 στη Γαλλία σχημάτισε κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών. Πρωθυπουργός ήταν ο Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα βέβαια το 89 είχαμε τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμεν. Και αν σας ενδιαφέρει, το Βασίλη θα τον ενδιαφέρει σίγουρα, να πάρετε να πείτε χρόνια πολλά στην κυρία Αντζελίνα Τζολί που έχει τα γενέθλιά της. Θα το εκτιμήσει νομίζω. Εντάξει Βασίλη μου, και ο Βασίλης με τον οποίο έχουμε ανοίξει κουβέντα δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, τον χειριστή της Τράπεζας Επεξεργασίας του Ήχου. Βουλακουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, δύο λέξεις. Εκεί είναι η σελίδα μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, κανένα πρόβλημα, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται πανεύκολα και την χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, ή αν θέλετε να δείτε κάποιες προαναγγελίες, να γράψετε κανένα σχόλιο και τα σχετικά. Γιατί, αγαπητή Αγγελική, σε πληγώνω με το California Dreaming? Μήπως ήθελες, Αγγελική, πάντα ξέρω τώρα ότι αφού το έχεις βάλει κάποια φορά και αφού είναι αυτή στο Facebook, αλλά επειδή δεν έχει μικρό όνομα, είναι Αγγελική, είναι Αλεξάνδρα, είναι από το Μεσολόγγι σίγουρα, αυτό το θυμάμαι, αλλά βάζε μου το μικρό όνομα. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς σερφάρουμε, για να μείνουμε και στο καλοκαιρινό κλίμα και στην Καλιφόρνια, πάνω στα μηνύματα, ακόμη και οικεία πρόσωπα, μπορεί το όνομα να μας μπερδέψει. Καλά, θα με βοηθήσει σε λίγο. Είχαμε και αυτή μια δολοφονία και το θάνατο ενός 20χρονου στη Βρετανία, και σκεφτόμουν μερικές φορές πόσο σημαντική και πόσο κρίσιμη είναι η δουλειά των αστυνομικών, και δεν ξέρω πόσο χρειάζεται μια καθημερινή υπενθύμηση για τους ίδιους, από τους επικεφαλείς, από την προϊσταμένη αρχή, να τους θυμίζει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο έργο αυτό που επιτελούν, γιατί έγινε ένα περιστατικό, ένας 20χρονος με ένα νομίζω λίγο μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, κάτι συνέβη και ο έτερος τον μαχαίρωσε. Αυτός λοιπόν που μαχαίρωσε τον 20χρονο πήρε αυτό στην αστυνομία και τους λέει, ελάτε γιατί μου επιτέθηκε, είναι ρατσιστική επίθεση. Αυτό ήταν Σιχ, κάποια θρησκευτική ομάδα, είναι γνωστή η Σιχ, και δέχτηκα ρατσιστική επίθεση και τα λοιπά. Τρέχουν οι αστυνομικοί και βρίσκουν τον 20χρονο πεσμένο κάτω. Τους λέει λοιπόν ο δράστης,
μου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι και τα λοιπά και τον έσπρωξα και φοβάμαι και τα λοιπά. Πέφτουν οι αστυνομικοί πάνω στον πεσμένο, του βάζουν χειροπέδες και αρχίζει, υπάρχει βίντεο γιατί έχουν κάμερες οι αστυνομικοί πάνω τους και δόθηκε στη δημοσιότητα, και αυτός να τους λέει με έχει μαχαιρώσει, δεν νιώθω καλά. Του λέει ο αστυνομικός, δεν είσαι μαχαιρωμένος, του λέει, φίλε, άστα αυτά. Ο άλλος να φωνάζει, αυτό, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, είμαι μαχαιρωμένος. Του έκανε λίγο έτσι εκεί τα ρούχα, δεν είδε κάτι, καλά καλά, του λέει, τον γύρισε, του βάλε χειροπέδες, μετά από λίγο πέθανε ο άνθρωπος, ο νεαρός, ο οποίος ήταν όντως μαχαιρωμένος. Αλλά επειδή ο αστυνομικός πήγε με τη βεβαιότητα ότι αφού άλλος πήρε, ρε παιδί μου, και κάνει την καταγγελία, δεν έκατσε να το... Δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον έσωνε. Αλλά μετά τον έπιασαν βέβαια τον άλλον. Όταν είδαν ότι ο 20χρονος που είναι κάτω ξεψύχησε, τον έπιασαν, τώρα πήγε δικαστήριο, έχει πολύ βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Δηλαδή αυτός έπαιξε ένα παιχνιδάκι και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, οι αστυνομικοί, όχι κανένας περαστικός, δεν έκαναν τη δουλειά τους, παιδιά. Σε μια πολύ πιο ήπια περίπτωση, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί μου συμβεί κάτι ανάλογο σε μια περίπτωση στόκερς, πως λέμε, διώκτες και τα λοιπά. Ήταν μια κυρία, τέλος πάντων, που για λόγους διάφορους, λόγω της δουλειάς, της εκπομπής και τα λοιπά, είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα, η οποία έχει και κάποια ψυχική διαταραχή όπως απεδείχθη. Φτάσαμε κάποια στιγμή στα δικαστήρια για να κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Μέσα στην αίθουσα, όχι στην αίθουσα του δικαστηρίου, πριν που ήμασταν στο γραφείο της εισαγγελέως νομίζω, μου επιτέθηκε. Εντάξει, προσπαθούσα τώρα, γυναίκα ήταν, δεν θα τη χτυπήσω και αυτά, αλλά προσπαθούσα να την κρατήσω μακριά μου. Παίρνει ένας αστυνομικός, γιατί έγινε φασαρία, φώναζε εκεί η εισαγγελέας, ελάτε μέσα αυτά, ο οποίος έρχεται και με βουτάει. Του λέω, μην πιάνεις εμένα, η κυρία. Σου λέει, εντάξει, αυτός κάτι τη χτύπησε τη γυναίκα. Τον καταλαβαίνω δηλαδή, μέχρι που ευτυχώς για μένα, για να με πήγαιναν και με τις χειροπέδες, του όρμηξε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί με έπιασε και δεν έπρεπε. Και αυτά, άρχισε να τον χτυπάει και τα λοιπά, και κατάλαβε ο αστυνομικός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια έως και αστείο στιγμιότυπο. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια εικόνα προκατάληψης σε ένα τόπο εγκλήματος. Γενικότερα το λέμε αυτό, γιατί έχουμε δει και περιστατικά που ένα θύμα μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του ακριβώς γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση και προκατάληψη από την αστυνομία. Αλλά αυτό στη Βρετανία βγάζει μάτια. Όταν ο άλλος φωνάζει ότι είναι μαχαιρωμένος, φάε δύο λεπτά, τρία, να χάθηκε το παιδί 20 χρόνων. Και επειδή λέγαμε και για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα συλλαμβάνουν και κάμποσους. Το άνθρωσμα πρέπει να βγάζει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Δηλαδή άνθρωποι που έκαναν κατάχρηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, τα εισέπραταν αυτοί. Μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα, μιλάμε για αρχηγούς, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που λέγε ναι, πάρε το δικό μου, για να πάρει κάτι ένα. Δηλαδή ό,τι και να έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν μέχρι κεραίας, αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι μεγάλο μέρος, και ντρέπομαι που το λέω, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ήταν μέσα στο κόλπο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε αυτό που οι κακοί πολιτικοί που δεν... Για να υπάρχουν κακοί πολιτικοί, και στην περίπτωση αυτή αν υπάρχουν να τους βρούμε και όλα, το ξαναλέω, δεν είναι να τους αθώσουμε, αλλά για να υπάρχουν τέτοιοι, πάει να πει ότι υπάρχει και ένας κόσμος πρόθυμος να μπει σε αυτό το φαγοπότι. Και αυτός ο ξύπνιος κόσμος δεν κάνει κακό όταν μετά τους πιάσουν στον πολιτικό και αυτό. Κάνει στους υγιείς, στους τίμιους πολίτες αυτής της χώρας που δεν πάνε ούτε σε γραφεία να παρακαλάνε, ούτε κάνουν κομπίνες για να παίρνουν λεφτά που δεν τους ανήκουν. Δηλαδή την πληρώνει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ρίχνοντας την πέτρα του αναθέματος όταν βρίσκουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, να ξέρουμε ότι από πίσω τους υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα που και τους διαλέγουν και τους στηρίζουν. Έχουμε να πούμε κι άλλα.
σήμερα τι γίνεται. Το ένα τρελό γιοταχή πήρε Σβάρνα, κόλλησε τον γκάζι που 75χρονος οδηγός τώρα πώς, στην Αύπακτο, πώς κόλλησε τον γκάζι και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Άμα κόλλαγε τον γκάζι θα πέφτε στο μπροστινό αυτοκίνητο. Και ατυχήματα γίνονται, κόντεψαν σκοτώσει τρεις ανθρώπους και με μια άνεση γίνονται λίγα ατυχήματα. Του παίρνεις κατευθείαν δίπλωμα, αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή, μόνο και μόνο για την αντίληψη αυτή. Αλλά περισσότερα και με τη δική σας συμμετοχή θα πούμε σε λίγο, γιατί αύριο πρωί θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Μπορούμε να πάμε στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει ξεκινήσει για τα 100 χρόνια της μια σειρά από ενδιαφέροντα συνέδρια, τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό και μπορεί όποιος και όποια θέλει να πάει εκεί στο υπέροχο κτίριο στην Ακαδημία Αθηνών και να παρακολουθήσει βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Επειδή είναι πρωινό αυτό, γίνεται αύριο. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε να σας δώσουμε μια ιδέα από σήμερα. Ναι, αγαπητή Γεωργία, έχεις μπει πολύ σωστά στο Viber. Εδώ στέλνεις τα μήνυματά σου. Θα στείλουμε και εμείς τώρα μήνυμα για το περιβάλλον.

0: Και η Περσεφόνη, όσο και να κοιμηθεί, αν εμείς συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, τους εφιάλτες δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Θα υποδεχθώ αμέσως το καλεσμένο μας που θα μας δώσει και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος είναι καθηγητής εγκοινωνιακής τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο διευθυντής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και είναι και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας. Α, και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Νομίζω να τον ενοχλήσουμε και άλλη φορά τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, αρκετά καλά. Προετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, σας υποδεχθήκαμε εμείς με τον εφιάλτη της Περσεφόνης, αλλά όχι για κακό, έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή θα είναι εφιάλτης και μεγάλος μάλιστα.
0: Και όχι μόνο της Περσεφόνης. Όσο θεά και να είναι η Δήμητρα, δεν μπορεί να κάνει εκεί διακανονισμούς. Ακριβώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η Βρωτή, έτσι δεν μας έλεγαν.
1: Και δυστυχώς δεν τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνήσεις.
0: Όχι,
1: των μεγάλων κρατών που μολύνουν το περιβάλλον και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά.
0: Να τους χτυπήσουμε καμπάνες τότε, κύριε καθηγητά. Μία ωραία καμπάνα θα χτυπήσει αύριο πρωί στην Ακαδημία Αθηνών, έτσι δεν είναι? Πρωί κιόλας, 10 η ώρα, θέμα είναι το περιβάλλον. Τι είναι αυτό το συνέδριο, έχει δύο στρογγυλά τραπέζια?
1: Ναι, το θέμα είναι βασικά η κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δύο στρογγυλά τραπέζια. Το ένα αφορά τις ας πούμε νεότερες προβολές για το φαινόμενο αυτό και κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τομέα των μεταφορών, όπου εγώ θα παρουσιάσω στοιχεία και λοιπά, και στον τομέα της οικονομίας, δηλαδή οικονομικές επιπτώσεις.
0: Είναι απολύτως σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Το ενεργειακό, οι μεταφορές είναι στην αιχμή της επικαιρότητας.
1: Βεβαίως. Και το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Και εκεί πάλι θα υπάρξει ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν τα θέματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά.
0: Και πάλι στην επικαιρότητα βρέθηκε αυτά τα επεισόδια και όλα αυτά στην Αλβανία που προσπαθούν μια τεράστια περιοχή να την αναπτύξουν. Και φωνάζουν όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσίες και από την ελληνική μειονότητα, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις, ότι αυτός είναι ένας τόπος προστατευόμενος, αλλά εκεί η ανάπτυξη δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το πιο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο αφορά και ελληνικές περιουσίες.
0: Φυσικά.
1: Αλλά να σας πω ότι η αυριανή ημερίδα για την κλιματική αλλαγή είναι μία από 5 μεγάλες ημερίδες που κάνει η Ακαδημία στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.
0: Είναι τρίτη, νομίζω, για αυτήν με την τεχνητή νοημοσύνη πάλι την είχαμε φιλοξενήσει.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω γιατί. Γιατί μας αρέσει πολύ που η Ακαδημία είναι ανοιχτή σε όλους μας. Δηλαδή εγώ που δεν έχω πιθανότητα να βρεθώ στα ίδια μέρη, στους ίδιους κύκλους με έναν επιστήμονα του δικού σας κύρους, έρχομαι αύριο, μπαίνω μέσα στην Ακαδημία, σας παρακολουθώ.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω μπορούμε να υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις στο τέλος.
1: Βεβαίως. Θα υπάρξουν δεκάλεπτες τοποθετήσεις των μελών του πάνελ και μετά θα ανοίξει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το άνοιγμα, κύριε καθηγητά, που κάνει η Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι κάτι απόμακρο, πως έλεγε πριν στο τραγούδι, οι μίστες, που δεν μπορούσες να μπεις εκεί με τίποτα. Είναι ότι η γνώση παράγεται για τον κόσμο και επομένως πρέπει να έχει την πρόσβαση. Οπότε, Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, στις 10 το πρωί ξεκινάει νομίζω το πρώτο τραπέζι.
1: Είναι εκεί στο Μέγαρο, το κλασικό της Ακαδημίας,
0: του
1: Πανεπιστημίου.
0: Μπαίνουμε άνετα, δεν είναι να μας πούνε είσαι εσύ ακαδημαϊκός, θα πούμε
1: όχι.
0: Είμαστε κοινό και
1: κοινό,
0: μπορώ
1: βεβαίως
0: να πω. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα της γνώσης, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Και κάτι ανάλογο θα γίνουν και στα θέματα της ενέργειας σύντομα, διότι ανέλαβα πρόσφατα πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας που ασχολείται με γενικότερα θέματα ενεργειακά γενικότερα. Εκεί πάλι έχουμε προοπτική.
0: Θα μας ενημερώσετε και σας θέλουμε, γιατί το θεωρούμε, και εγώ τουλάχιστον, κορυφαίο πολιτικό θέμα την ενέργεια.
1: Βεβαίως.
0: Ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό ή ως άξονας ανάπτυξης ενός οικονομικού συστήματος που είναι όχι για τους πολίτες, αλλά δηλαδή είναι κρίσιμο θέμα.
1: Σωστό, και είναι και τα δύο βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω άμεσα άμεσο ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και όλη αυτή την προεκλογική παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο που θα έχουμε θα τα λένε αυτά τα θέματα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν μια θέση για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Πάντως στα θέματα της αυριανής ημερίδας, αν θέλετε, για την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως για το πού πάμε και για την ανάγκη προσαρμογής κυρίως, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μικρό αποτύπωμα στην δημιουργία του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε πολύ μικρός.
0: Αλλά υπόκειται στα δυσκολότερα. Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος.
1: Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος, αλλά αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής των υποδομών μας στις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου
0: αυτού. Θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Καλές συνεδριάσεις, καλά στρογγυλά τραπέζια, καλή προσέλευση από κόσμο αύριο.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς ανάμεσα σε δύο ενημερωτικά στιγμιότυπα είναι να πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα, έτσι λέμε συνήθως, είναι μια ευκολία. Εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί Every Breath You Take τραγουδούν οι Police, που σαν σήμερα βρέθηκαν στην πρώτη θέση το 1983 των Βρετανικών Singles Chart. Και πάει και με το περιβάλλον, να ανασάνουμε καθαρό αέρα, να πάρουμε, ρε παιδί μου, μια ανάσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Μια τέτοια μέρα, 4 Ιουνίου του 1984, όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το single What's Love Got To Do With It, με την φωνή της Tina Turner. Ήταν το πρώτο solo album της, βέβαια, με τίτλο Private Dancer. Μέρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό και το πώς έχει τραγουδήσει το Proud Mary, που το έχουν πει βέβαια και οι Creedence. Λοιπόν, στα γρήγορα τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως μετά τα αθλητικά μας. Για να πάμε πρώτα απ' όλα στη η Μάρθα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Ανδρέα. Μάρθα από Λάρισα, να είσαι καλόχρονη, Μάρθα μου. Η Γεωργία που της απάντησα εδώ στέλνει στα μηνύματα που το έστειλε στο Viber, ήρθε μια χαρά. Ο Γιάννης, ναι, δεν το διαβάζω ακόμα, όταν πλησιάσει ο καιρός με το πανηγύρι. Ο Παύλος που του ήρθε απάντηση Earth News Radio, άρα και αυτός μπορεί να στείλει τα μηνύματά του. Ο άλλος Γιάννης για τους πολλούς που σάρωσαν τα charts με το Every Breath You Take που το ακούσαμε πριν, το 83. Steve Preston Sweet φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών το 2020. Το 22 ο Alec John Sachs τον Bon Jovi φεύγει από τη ζωή στα 70 του. Ο Ανδρέας, ο ήλιος δεν πάει ποτέ να κοιμηθεί ποτέ. Δεν πάει να κοιμηθεί ποτέ, φίλε. Απλά το ημισφαίριό μας του γυρνάει την πλάτη. Αν πάει να κοιμηθεί θα παγώσει όλη γη. Καλησπέρα. Καλά που μου το έπαιρες, ρε Ανδρέα. Και εγώ είχα, και μάλιστα δεν ήξερα αν τα σεντόνια που βάζει στο κρεβάτι του είναι. Τώρα όμως που μου το εξήγησες αστρονομικά πως γίνεται, εγώ έτσι θα το λέω βέβαια, γιατί για μένα ο δικός μου ήλιος είναι αυτός που βλέπω. Και κάπου το είχα ακούσει αυτό, ότι κάτι περιστρέφεται τώρα. Αυτά πως το λέει ο Γαλιλαίος, και όμως κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γύρω από, μάλλον η γη, Εντάξει, δεν είναι διόρθωση, το καταλαβαίνω, με συγχωρείς για το πείραγμα, αλλά ναι, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι εδώ, όπως το βλέπουμε εμείς, ποιητική αδεία πάει να κοιμηθεί εκείνη την ώρα. Και με το πέφτει να κοιμηθεί, το ξυπνάει η μαμά του και του λέει, ήλιε, έχεις δουλειά από την άλλη μεριά. Και ξαναπιάνει δουλειά ο καημένος. Αυτό είναι εργασιακή εξάντληση. Κατερίνα, το σημείωσα, Κατερίνα μου, μπορείς να τη σβήσεις τώρα την ανάρτηση με το τηλέφωνο αν θέλεις. Ο Μίτσος με πατριό υπουργό λέει, ρε παιδιά, πού θέλατε να παντρευτεί το κορίτσι, σε εκκλησία? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά αν αναφέρεσαι αυτό που νομίζω, σε εκκλησία πρέπει να γίνει ο γάμος, εκεί που έχει γίνει φασαρία με το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε η δεξίωση. Και μια που είπα για πολιτισμό, μπάλες, μπράβο μου κάνει και ο Βασίλης τώρα. Βλέπει πιο πολιτισμός γίνεται από το να κλωτσάμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται?
2: Χαίρετε.
0: Καλά
2: τι
0: είσαι?
2: Κάνετε.
0: Μια
2: καλά,
0: χαρά.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, για πες μας τι... Τα χθεσινά, εντάξει, κέρδισε ο Ολυμπιακός, θα έχει θυμώσει ο Παναθηναϊκός, θύμωσε ο Αταμάν. Πάντως πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές, 25-9, δηλαδή εγώ χτύπησα...
2: 29-5.
0: 29-5, ακόμα χειρότερα, ναι, πήγα να το σώσω. Ναι. Εγώ δηλαδή από αυτά τα 29 δεν έβαλα τα 20. Εσύ με 5 και τα 5 να βάζεις πάλι πίσω μένεις.
2: Θα το δούμε. Αύριο, χαμογελώ αλλά δεν αστείευομαι, είναι αύριο... Και χωρίς να υπονοώ κάτι,
0: ναι,
2: αλλά με όσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι να βρούμε επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είπα προς Θεού, έτσι, δεν είπα κάτι, αλλά έχουμε ζήσει πράγματα και θάματα και από εδώ και από εκεί και σε άλλα γήπεδα.
0: Τώρα οξύνιστα.
2: Δεν οξύνω κάτι. Κοίταξε, τον ακριβόμαστε.
0: Θα έχουμε άλλο διαιτητή και θα είμαστε καλύτεροι.
2: Εγώ έβαλα και αυτό. Εγώ δεν είπα κάτι, ούτε υπονοώ, έτσι. Απλά μιλάω εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν,
2: να πάμε στα καλά. 8 η ώρα απόψε έχουμε ματσάκι. Σουηδία-Ελλάδα, έτσι.
0: Μπράβο.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε στην προετοιμασία για Μουντιάλ.
0: Όχι, είναι φιλικό παιχνίδι, αλλά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για το Nations League μετά.
2: Μπράβο, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, μάλλον ξεκινάμε.
0: Κοντή γιορτή.
2: Με παιχνιδάρες, τότε θα είναι Γερμανία, Ολλανδία, και Σερβία.
0: Οπότε να σου πω και εγώ δύο ειδήσεις, γιατί για μαζί δεν λέγαμε, κάτι λέγες για το στρατό και τα λοιπά και σου έλεγα ναι, αλλά και τα κορίτσια και μου έλεγες μα τα κορίτσια δεν πάνε στρατό. Όταν το απολύω με το τραγούδι δεν λέγαμε.
2: Τώρα θα το λένε,
0: λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Τώρα οι πρώτες γυναίκες που εντάσσονται στον ελληνικό στρατό σε εθελόντριες πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία. Και 26 Ιουνίου θα ορκιστούν. Οπότε θα τραγουδάνε και αυτές όταν απολυθούν. Απολύομαι και τρελαίνομαι.
2: Θα λένε 180 και σήμερα.
0: Και κάτι άλλο. Ξέρεις κάνα καλό hacker, γιατί έμαθα ότι η μπάλα του Μουντιάλ πρώτα απ' όλα δεν θα παίζει αν δεν τη φορτίσεις. Γιατί θα έχει μέσα.
2: Τρινίμπα.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Κάτι είναι σημαίνει στα ισπανικά αυτό.
2: Είναι καταρχήν είναι από τις τρεις ομάδες. Δεν τώρα το τρινόλα, δεν το θυμάμαι. Τώρα θα σου στείλω μήνυμα σε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Λεπτά, ναι.
0: Αυτή είναι η έξυπνη μπάλα που θα διορθώνει τους διαιτητές. Και άμα τη χακάρω, εγώ θα τη στέλνω κατευθείαν να βάζει.
2: Όπως είπε και ένας φίλος συνάδελφος, ναι. Λέει σε λίγα χρόνια με joystick λέει, τα παίζουμε και θα βάζουμε εμείς γκολ.
0: Από μακριά, ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και θα λένε, πάρε αυτή την μπάλα, κύριε διαιτητά, να αλλάξουμε γιατί αυτή είναι αφόρτιστη. Και δεν...
2: ναι.
0: Και επίσης θα μπορούν να την κλωτσάνε με δύναμη, θα τους λένε παιδιά λίγο χαλαρά, μην χαλάσουν μέσα οι αισθητήρες.
2: Μας φαίνεται τώρα παράξενο, αλλά όλα αυτά. Όλα αυτά τελικά είναι μάλλον υπέρ μας. Υπέρ μας εννοώ εμείς που παρακολουθούμε.
0: Η έξυπνη μπάλα. Κάτι διαφημίσει αργά μετά τα μεσάνυχτα που λέει το έξυπνο ράφι, το έξυπνο και την έξυπνη μπάλα.
2: Το λέω, να δείξεις τι είναι, είτε με τα βάρο όλα αυτά και έτσι ώστε να πάλι θα υπάρχουν λάθη, άρα είναι λιγότερα τα λάθη.
0: Ναι,
2: δηλαδή τώρα άμα γυρίσουμε πίσω
0: με το σημείο, θα Αγγλία, πεις, θα Γερμανία βάζουμε, θα βάλουμε ένα ρομποτάκι διαιτητή που θα επικοινωνεί με την μπάλα κατευθείαν.
2: Όμως τώρα, θύμισε μου το Αγγλία-Γερμανία, πότε είχε γίνει το Μουντιάλ.
0: Πού να θυμάμαι εγώ.
2: Δεκαετίες πίσω που λέμε το Μουντιάλ.
0: Πού να θυμάμαι εγώ.
2: Δεκαετίες πίσω που λέμε αν την μπάλα πέρασε τη γραμμή δεν πέρασε.
0: Ναι, καλά τώρα δεν έχει τέτοια, θα στο λέει μπάλα. Θα λέει πέρασα κύριε, πέρασα.
2: Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως.
0: Είναι ωραίο, δεν ξέρω γιατί.

0: όλη την κάλυψη από το Μουντιάλ. Και εδώ στη δική μας στήλη θα λέμε κάνα ωραίο happening από τις Κερκίδες.
1: Μεταγραφές θα έχουμε να λέμε και πολλά.
0: Μεταγραφές. Και θα έχουμε χώρο να λέμε τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Για χαρά.

Ενδιαφέρουσα εκτέλεση μου φαίνεται. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1984, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 7ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Πριν μερικές μέρες πάντως, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση του State Department που αφορούσε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη διάβασα κι εγώ, που δεν είμαι ούτε νομικός, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε οτιδήποτε, έχω μια στοιχειώδη γνώση της νομικής επιστήμης, ξαφνιάστηκα, γιατί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Στα στοιχειώδη που ξέρω εγώ και που ξέρετε κι εσείς, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, αλλά δεν είναι δικό της κομμάτι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα την ανακοίνωση. Μία ή δύο μέρες μετά όμως διάβασα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και είχε και έντονο ύφος, είναι η αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Μποροδήμο. Είναι πρόεδρος πρωτοδικών και είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και νομίζω ήταν και ο προηγούμενος. Στις πρόσφατες εκλογές πάντως, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πήρε τις περισσότερες ψήφους. Καλύτερα να το ρωτήσω, μην κάνω εγώ κανένα λάθος. Κύριε Μποροδήμο, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Καλησπέρα κύριε Σταματίου και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πρωτεύσατε πολύ, σε ψήφους πάντως, έτσι?
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό να σας επιλέγουν οι συνάδελφοί σας.
1: Αντίθετα, είναι ιδιαίτερο τιμητικό.
0: Αλλά παραμένετε Γενικός Γραμματέας, έτσι δεν
1: είναι?
0: Ναι. Ωραία. Για να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, όχι προσωπικώς ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δεν την περιέγραψα εγώ, για να μου πείτε εσείς σε τι και πώς αντιδράσατε σε σχέση με το State Department.
1: Πολύ ωραία τα είπατε στην εισαγωγή σας. Όπως είδατε, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια ανακοίνωση για να δηλώσουμε όμως κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
0: Πάντως δεν συνηθίζεται μια δικαστική ένωση να απαντά στην ουσία ένα Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ένα Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνηθίζεται να συμβουλεύει μια άλλη χώρα τι να κάνει με τη δικαιοσύνη. Το έχουμε δηλαδή διάφορα καινούργια
1: εδώ. Το δεύτερο είναι το εντελώς ασυνήθιστο. Και να πω λίγο μόνο για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου και του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση, αυτό που λέμε εμείς τα νομικά η φορών απόλυση.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω εντάχει για να το γνωρίζουν και
0: αυτοί. Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που είχε υποβάλει το αίτημα ή κάνω λάθος?
1: Ενδεχομένως, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό, αλλά είχαν υποβληθεί και άλλα στο παρελθόν. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν οι ακροατές όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά,

0: Ευρωπαϊκά κράτη τίθεται αυτός ο θεσμός της υπόρους απόλυσης του κρατουμένου και λειτουργεί με βάση τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Μάλιστα. Οι τυπικές αφορούν το ύψος και το είδος της ποινής που εκτείνει και οι ουσιαστικές τη διαγωγή του μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο τα δικαστικά συμβούλια που είναι αρμόδια να κρίνουν για αυτές τις αιτήσεις διερευνούν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και είτε απορρίπτουν είτε δέχονται την απόλυση.
1: Εδώ το δέχθηκαν, αλλά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε να το ξαναδούν. Για να το πω εγώ απλά.
0: Αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, σχετίζεται με ένα νομικό θέμα, αν θέλετε να σας το πω μετά αυτό.
1: Μάλιστα, μετά.
0: Μετά την έκδοση του βουλεύματος, μάθαμε για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που εξέφρασε βαθιά απογοήτευση, λέει, για την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου κρατουμένου, αλλά δεν έμεινε εκεί. Προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει ο κρατούμενος στη φυλακή.
1: Να πάρει τον κύριο Μποροδήμο και να του πει: άλλαξε απόφαση. Περίεργα ακούγεται. Να κάνω εγώ όμως λίγο τον Αμερικανό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Μου επιτρέπετε, θα το έχω πει από τώρα. Λέει όμως το State Department ότι εμείς έχουμε χάσει 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς από τη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή έχουμε και νομό και ηθικό, ας πούμε, έρισμα, για να σας το πούμε αυτό. Δεν ξυπνήσαμε και δίνουμε τώρα συμβουλές.
0: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το ακούγαμε αυτό από θύματα των καταδικαστέντων ή κάποιος ο οποίος είχε χάσει δικό του άνθρωπο, και το ακούγαμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα κρατικό οργανισμό, ένα κράτος το οποίο απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος και του ζητάει να κάνει αυτό το οποίο απαγορεύεται να κάνει καμία κυβέρνηση σε κανένα δικαστικό σύστημα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία...
1: Να παρέμβει, ναι, σε εμάς η διάκριση των εξουσιών είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε.
0: Κανονικά είναι δεδομένη και στις Ηνωμένες Πολιτείες η διάκριση των εξουσιών. Δεν ξέρω
1: και
0: αν
1: έχουν
0: καλά
1: πολύ καλό σύστημα και μου κάνει εντύπωση. Θα έπρεπε να το γνωρίζουν.
0: Ναι, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε κι εμείς. Ότι δεν γίνεται να είναι αυτονόητη η δικαστική ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε κάποια κράτη και σε κάποια άλλα, σαν να υπάρχουν κράτη ίσα και λιγότερο ίσα.
1: Αν είχε άλλη διατύπωση, δηλαδή, γενικότερη για την τρομοκρατία, για το ότι εμείς νιώθουμε άβολα με αυτή την αποφυλάξη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί είναι μια αντίδραση ενός κράτους που έχει χάσει 4 δικούς του κρατικούς λειτουργούς από τη δράση μιας συγκεκριμένης οργάνωσης. Και αφού ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε γι' αυτό, εντάξει.
0: Ναι, το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι ένα κράτος ζητάει να παρέμβει στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους με τρόπο με τον οποίο είναι αδιανόητος ακόμα και στο εσωτερικό του ίδιου κράτους.
1: Παλιότερα μπορεί να είχαμε και διαδηλώσεις μετά από μια τέτοια ανακοίνωση.
0: Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
1: Παλιότερα. Τέτοια ανακοίνωση του State Department θα είχε σίγουρα συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώσεις.
0: Εμείς πάλι κάναμε...
1: Καλά, εσείς είστε Ένωση Δικαστών Εξαγγελίων. Δεν είπα να φωνάξετε στο Σύνταγμα.
0: Αυτό που μπορούσαμε και αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Θα θέλαμε να έχουμε την αντίστοιχη στήριξη και από τους πολίτες ή το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
1: Από τους πολίτες εύκολο. Από το πολιτικό σύστημα, γιατί νομίζω η ανακοίνωσή σας το ζητάει. Βρήκατε, είχατε κάποια ανταπόκριση? Ήμουνα περίεργος γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε προς το παρόν. Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα τόσο πολύ ή ίσως δεν έχει γίνει γνωστό. Ελπίζω σε αυτό.
1: Καλά, το δεύτερο τώρα, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι η δουλειά μου δημοσιογράφος, είμαι, τι να μην έχει γίνει γνωστό, δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
0: Προσπαθώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Να το κάνετε λίγο πιο ήπιο. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μια που συζητάμε και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και χωρίς να θέλω να μου σχολιάσετε συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς εγώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Επειδή τον τελευταίο καιρό, και έχετε βγάλει και εσείς ως Ένωση ανακοινώσεις, συζητάμε πολύ που είναι τα όρια κριτικής της δικαστικής εξουσίας, να το πω σωστά, και που αρχίζει ο παρεμβατισμός. Αυτό τώρα του State Department ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ήταν καραμπινάτο. άμα λες την εκτελεστική εξουσία, κάνει ό,τι μπορείς για να γυρίσει. Ναι, δηλαδή δεν πάει παραπέρα. Έχουμε όμως άλλες ενέργειες, γιατί κρίνονται και οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, δεν είναι στο απειρόβλητο. Πού είναι το όριο που κι εγώ, ας πούμε, κάνοντας μια εκπομπή, μπορώ να πω, ναι, αλλά ξέρετε όμως αυτή η απόφαση, ή θα το περάσω και θα είναι παρεμβατικό αυτό που κάνω? Είχαμε πρόσφατα, διάβαζα και μια παλιότερη ανακοίνωσή σας για τις σχέσεις των δικαστικών και εισαγγελέων με τους δικηγόρους. Και επειδή πρόσφατα είχαμε μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που ζητούσε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει πειθαρχικά εις βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, ξέρετε, για τη γνωστή υπόθεση με τις υποκλοπές κτλ. Εκεί υπάρχει ένα όριο που λες θεσμικά πρέπει να πάω μέχρι εδώ, αλλά άμα το περάσω αυτό είναι παρεμβατικότητα στην δικαιοσύνη? Γιατί είναι λίγο, είναι λίγο ασαφή όρια, αυτά τα όρια.
0: Τα όρια σίγουρα δεν είναι ίδια για τον καθένα. Είναι διαφορετικά τα όρια τα οποία το ίδιο το Σύνταγμα διαγράφει για την εκτελεστική εξουσία όταν μιλάει για τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά για τα θεσμικά όργανα όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, αντίστοιχα και εντελώς διαφορετικά για τους απλούς πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να ασκούν κριτική, θέλουμε να ασκούν κριτική, να είναι υποψιασμένοι, να μην ακούνε μόνο το πρώτο που ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά να εμβαθύνουν στην πληροφορία. Mm-hmm. Και γιατί οι πολίτες δεν ασκούν κανενός είδους εξουσία, αλλά είναι αυτοί υπέρ των οποίων ασκείται η εξουσία.
1: Σωστό αυτό.
0: Επομένως, από εκεί κάθε κριτική και ιδίως η καλοπροαίρετη είναι αναμενόμενη. Από εκείνους όμως που ασκούν εξουσία και έχουν θεσμικούς ρόλους, η κριτική πρέπει να γίνεται με όρους επιστημονικούς και να μην υπολαμβάνεται ως παρέμβαση ως προς το αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ως επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο, ένας δικηγορικός σύλλογος μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης? Υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε διαδικασία να φέρουν, νομίζω, και τα σχετικά άρθρα, δεν τους ζητούν να κάνει κάτι από το κεφάλι του?
0: Δεν έχω δει το ακριβές περιεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης. Στο βαθμό στον οποίο θα είχε μόνο επιστημονικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Στο βαθμό στον οποίο εκφεύγει του επιστημονικού χαρακτήρα και γίνεται κάτι άλλο, τότε είμαστε σε ένα άλλο στάδιο.
1: Η σχέση δικαστών, δικαστικού σώματος και εισαγγελέων και δικηγόρων, γιατί είναι μέρος της απονομής δικαιοσύνης και πολύ σοβαρό, φυσικά, οι δικηγόροι. Πρέπει να είναι σχέσεις, πώς να το πω τώρα, μιας ανοιχτής συνομιλίας, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Είναι άλλη η ρόλη, βέβαια. Είναι άλλο να είσαι υπερασπιστής και να είσαι από τη μια μεριά, ή εισαγγελέας που είσαι από την άλλη, και άλλο δικαστής που πρέπει να ανυψώνεται, νομίζω, πάνω και από τους δύο, όταν έχει να κάνει, να αποδώσει το δίκαιο.
0: Σίγουρα είμαστε όλοι θεσμικοί φορείς της δικαιοσύνης. Και είναι βέβαιο ότι και οι δικαστές και οι εισαγγελίες δεν θέλουν καθόλου να υπάρχουν κακές σχέσεις με τους δικηγόρους. Αντιθέτως, θέλουμε σχέσεις ουσιαστικές, ειλικρινείς, και ο ένας να αποδίδει στον άλλον την αξία και το ρόλο τον οποίο έχει και πρέπει να έχει. Πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος βλέπει κάτι περισσότερο, κάτι πίσω από αυτό, ξεπερνάει τα όρια και θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς όρια. Εκεί έχουμε πει στο παρελθόν πολλά πράγματα.
1: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχω μια κρίσιμη ερώτηση και θα σας ευχαριστήσω μετά. Αν κάποιος διαπιστώσει, είτε θεσμικός, όπως είναι, ας πούμε, ένας δικηγορικός σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας, είτε ένας απλός πολίτης, κατά την άποψή του μια σοβαρή δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, πώς λύνεται αυτό? Είναι δουλειά της ίδιας της δικαστικής εξουσίας να επιλύσει ένα τέτοιο θέμα?
0: Εξαρτάται, είναι λίγο γενικό αυτό που με ρωτάτε.
1: Ναι, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ναι, μια εξουσία που έχει αυτή την αυτονομία, αν δυσλειτουργήσει, ποιος μου εγγυάται? Δηλαδή, ξέρω στην νομοθετική, άμα δω ότι μου τα έχουν κάνει χάλια, θα έρθει μια στιγμή και όταν κάνουμε εκλογές είναι αυτό που λέμε μαύρο. Η δικαστική όμως εξουσία, και καλώς, είναι έξω από αυτό. Εκεί τι γίνεται?
0: Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι όταν δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη, Οι πρώτοι οι οποίοι, στους πρώτους στους οποίους έχει επίπτωση είναι στους ίδιους τους δικαστές της αγγελίας. Εμείς θέλουμε, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θέλουμε να λειτουργεί σωστά και καλά το σύστημα. Επομένως, είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι παρεμβαίνουμε σωστικά αν κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και το έχει αποδείξει η δικαιοσύνη πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι ένα περισσότερο εσωτερικό ζήτημα.
0: Είναι ιδίως σε αυτού το, του είδους τα φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι περιγράψατε πριν, είναι κυρίως αυτό. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχουμε κάνει και πολλές προτάσεις προς την νομοθετική εξουσία και κυρίως και ακόμα και ενώπιση της συνταγματικής αναθεώρησης για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θεωρούμε ότι έχουν νόημα να γίνουν, όπως τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων ή το να μην καταλαμβάνουν οι δικαστές που αυτοπιρετούν θέσεις στην κυβέρνηση ή σε άλλους φορείς. Πράγματα τα οποία
1: να σπάσουν ήδη κάποιοι σύνδεσμοι, ας πούμε, που μπορεί να δημιουργούν και καχυποψία, ακόμα και δικαιολογημένοι.
0: Αυτή την καχυποψία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι φεύγει από το μυαλό των πολιτών και να μπορούμε ο καθένας να κάνει ελεύθερα και ανεξάρτητα τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποροδήμε. Ο κύριος Παντελής Μποροδήμος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ήταν χαρά και τιμή μας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Καλά, καλό απόγευμα.
1: Ξέρετε, το θεωρώ, όπως λέγαμε νωρίτερα για την Ακαδημία, να μπορείς να πας σε ένα συνέδριο, προνόμιο να μπορούμε να ακούμε άμεσα από τους ίδιους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε και μέσα στην ευκολία, ναι μωρέ, που αυτός δεν είναι τόσο απλό να βρεθεί σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο και ένα τέτοιο θεσμικό επίπεδο. Και το βάρος της ευθύνης που φέρουν πολλές φορές μπορεί για πολλούς από εμάς να ήταν απολύτως δυσβάστακτο. Το θεωρώ λοιπόν πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον να ακούμε άμεσα από τους ίδιους την οπτική και την προσέγγιση τους για τόσο σοβαρά ζητήματα. Πολλές φορές γίνονται απλώς, ξέρετε, ένα προσάναμα για καυγάδες σε πάνελ, σκέτσι και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή με τον κύριο Μποροδήμο. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς τη σημερινή μας διαδρομή. Αύριο, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Τώρα σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε, τη λέει ο Ανδρέας, σκοτώνει ο ρομαντισμός μια κυρία αγόρασε οικόπεδο στον ήλιο, εντάξει. Δεν νομίζω ότι ο δικός μου ρομαντισμός που λέει ότι πάει για ύπνο θα βάλει κάποιον σε οικονομικές περιπέτειες, αλλά έχει πλάκα η προσέγγιση σου, Ανδρέα μου. Γεια σας.

πάντα μα ξεχνάω την, να σας δώσω μια πληροφορία για την τελευταία επιλογή. Σας είπα ότι έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Θάνος Σιαφάκας, αλλά δεν σας είπα ότι το 68 τέτοια μέρα ξεκίνησαν την ηχογράφηση του Sympathy for the Devil οι Rolling Stones.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων. Αφορά σε περίπου 350.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο το οποίο λειτουργεί ως φρένο στις αυθαιρεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κόλπο γκρόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έσπαγαν τις εκτάσεις σε πολλά αφημί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ο τεμαχισμός, οι αχυράνθρωποι και η αφημί μαϊμού, ώστε η χρηματοδότηση να μην ξεπερνάει τα προβλεπόμενα όρια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό στην καλή γειτονία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα, τα θέματα στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέει η Χεσμπολάχ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, οι δύο ψηφοφορίες. Ανακοινώθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Forget it, Χάρης, και η δήλωση του Παναγιώτη Δουδονή. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Σοκράτη Φάμελο πως είναι αδιανόητα τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υπαρξιακό ζήτημα εξελίσσεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αποχωρήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Και τέλος αρχίζει το μάτς, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Πάνω από 70 μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ η αρχή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες περιπτώσεις προϊόντων της. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο διάστημα θα συζητήσει με εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη, γεγονός που θα καθορίσει το αν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, το συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις τιμών, αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστήμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Άκη, δύσκολος ο πόλεμος με την κυμάχη, με την ακρίβεια, και αναζητούνται συνεχώς νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αναζητούνται νέα εργαλεία, διότι η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι μέχρι στιγμής αποτελεσματική, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Το είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος, το είπε και σήμερα μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το είχε πει και πάρα πολλές φορές, το είχε πει και σε εμάς εδώ στο Earth News, ότι είναι ένα μέτρο σκληρό. Το χαρακτήρισε βέβαια θετικό, ότι βάζει θετικό πρόσημο, αλλά είναι σίγουρα σκληρό για την αγορά. Όταν στην αγορά βάζεις ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή με τα νοικοκυριά να πιέζονται πληθωριστικά, με τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να είναι στο 5%, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύτιμο όπλο στην αρχή για την εποπτεία της αγοράς, η οποία ελέγχει να δει πού ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις, πού ξεφεύγει το κέρδος των επιχειρήσεων. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, κάποιες επιχειρήσεις ας μην βγάλουν και 120% κέρδος. Δεν ξέρω ποιες φωτογράφιζες, ποιες αναφερόταν, αλλά πάντως προφανώς κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εντοπιστεί να έχουν σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων υπερβολικό κέρδος, δηλαδή κέρδος πάνω από αυτό που βγάζανε το 2025, και γι' αυτό και έχουν πέσει αυτά τα βαριά πρόστιμα. Μόνο τις τελευταίες δύο μέρες ανακοινώθηκαν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ και τα 3 εκατομμύρια σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, το άλλο 1 εκατομμύριο πάλι σε μια γνωστή πολυεθνική. Είναι πρόστιμα τα οποία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αργά ή γρήγορα θα πληρωθούν. Ήδη από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά που αναφέρω τώρα Θάνο είναι στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 20 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν πρόστιμα για παραβίαση του πλαφών τα τελευταία δύο χρόνια, ο Υπουργός είπε ότι έχουν πληρωθεί όλα στο σύνολό τους.
2: Και τα 20.
3: Ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μία τουλάχιστον συμμόρφωση στο θέμα των προστήμων.
2: Το θέμα είναι αν αυτά τα εκατομμύρια τα οποία εισπράττει το δημόσιο τα ισορροπεί η κάθε επιχείρηση και πολυεθνική από τα κέρδη, από τα υπερκέρδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
3: Εύκολο δεν είναι. Απλώς απαντά με έμεσο τρόπο εδώ το Υπουργείο, λέγοντας ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα, ο σκοπός είναι μέσω του πλαφών να απίθονται οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε μειώσεις τιμών, συγκράτηση και μείωση τιμών. Και σήμερα είχαμε κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, και έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι δείχνουν το εξής, Θάνο, ότι το πλαφόν καταρχάς αφορά 63 προϊόντα συγκεκριμένα. Δεν αφορά όλη την αγορά, δεν αφορά οτιδήποτε πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Αφορά 63 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται αναγκαίες, καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Από αυτές λοιπόν, σε αυτές λοιπόν, μάλλον τις 63 κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να επιβληθεί το πλαφόν, οι μηνιαίες ανατιμήσεις ήταν εκατοντάδες, και μετά την υιοθέτηση του πλαφόν πήγαμε στον αριθμό 17. Μόνο 17 ανατιμήσεις το μήνα για αυτά τα 63 προϊόντα. Αντιθέτως, οι μειώσεις τιμών ήταν κοντά στις 25, δηλαδή λίγοι κωδικοί είχαν μειώσεις τιμών πριν το πλαφόν, και τώρα αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί. Είναι 5-6 φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή, τώρα να το πω πιο απλά, αυτό που λέει ο κ. Θοδωρικάκος και που λένε τα στοιχεία είναι ότι από τη στιγμή που βάλαμε πλαφόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τους προμηθευτές τους, γιατί υπάρχουν δύο κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, οι περισσότεροι λοιπόν επέλεξαν να μειώσουν τιμές στα προϊόντα τους παρά να αυξήσουν. Ενώ πριν το πλαφόν κάνανε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή στα περισσότερα προϊόντα είχαμε ανατιμήσεις και στα λιγότερα είχαμε μειώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των καυσίμων.
2: Είναι προφανές πάντως ότι προβληματίζει σοβαρά την κυβέρνηση ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που μας ανέφερες, και προσπαθεί να βρει αυτά τα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του Άκη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν συνέχεια. Τώρα, ας πούμε, επειδή
2: είναι ένας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη.
3: Στο τραπέζι, να σου πω μόνο και αυτό, επειδή το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχει πέσει μια πρόταση η οποία έρχεται από τη μία να καλμάρει τις αντιδράσεις της αγοράς, γιατί η αγορά, η αλήθεια είναι ότι έχει αντιδράσει, γκρινιάζει για το πλαφόν. Από την άλλη, βέβαια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλει να χάσει και τη μάχη του πληθωρισμού. Mm-hmm. Οπότε έχει πέσει η πρόταση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 30 Ιουλίου.

0: Ιουνίου, άμα δούμε μειώσεις στα ράφια σας και μειώσεις στη χονδρική, στα προϊόντα δηλαδή που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, τότε και εμείς θα άρουμε το πλαφόν,
1: το πλαφόν
0: στα σούπερ μάρκετ, στα
1: ωραία,
0: τρόφιμα.
1: Ωραία.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτή.
1: Είναι ένα brand fair κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Προσωρινό το είπαμε και νωρίτερα, αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το πλαφόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
2: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο. Όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
1: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες φέρνει η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και ξεκαθαρίζει οριστικά πλέον τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Περισσότερα από τον Σπύρο Σερέτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Καλησπέρα Θάνο, έτσι ακριβώς είναι, μια απόφαση η ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες δημοσιεύεται σήμερα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτεροι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση, τους, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Μάλιστα, εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα, αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, σχεδόν καθίστανται άτοκες.
1: Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα και στους νομικούς κύκλους και στους οικονομικούς, εάν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας.
3: Υπάρχει ζήτημα, ακριβώς όπως είπες, στους νομικούς κύκλους σε σχέση με την αναδρομικότητα, δηλαδή εάν η ερμηνεία αυτή θα επηρεάσει μόνο τους υπολογισμούς από εδώ και πέρα ή αν μπορεί να επηρεάσει και ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί μέσα σε ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, Θάνο.
1: Ούτως ή άλλως πάντως αφορά σε πολύ κόσμο, μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη, και θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη όλο αυτό και πόσο θα υιοθετηθεί και σε ποιο βαθμό από τα funds. Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σπύρο Σερέτη και εμείς συνεχίζουμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν, ενώπιον των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται τα 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμα και εκτάσεις του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
5: Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες.

0: Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
1: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα. Ο Αντώνης Δοβώνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλησπέρα. Έφτασαν λίγο μετά τις 5 στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες και αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς έσπαγαν τις εκτάσεις και τις μοίραζαν σε πολλά αφημί?
2: Καλησπέρα. Το κλειδί στην υπόθεση ήταν τα δύο άτομα που είχε εντάξει εγκληματική οργάνωση. Ο ένας ήταν υπάλληλος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ο άλλος ο διαχειριστής. Μιλάω για τον άνθρωπο που συνελήφθη στο Αγρίνιο και όχι στην Κοζάνη. Ο μοναδικός που συνελήφθη εκτός του νομού. Οι οποίοι διευκόλυναν ουσιαστικά την εγκληματική οργάνωση στο να λαμβάνει επιδοτήσεις. Να περνάει κάποιες εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο πέρα ότι ήταν καλλιέργητες και να φροντίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ποσά μαμούθι. Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής ενδεικτικά να πω ότι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχει εντοπίσει μόλις 16.800 ευρώ και αυτά σε μετρητά. Ωστόσο η έρευνα τώρα ανοίγει γιατί έχουν κατασχεθεί πλήθος από τραπεζικές κάρτες. Γίνεται έλεγχος στους λογαριασμούς τους αλλά και στους λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων γιατί εικάζεται από τους έμπειρους αξιωματικής ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν μεταφέρει χρήματα και σε τρίτους λογαριασμούς ούτως ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες. Τώρα βαρύ είναι και το κατηγορητήριο για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά συρροή. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάνε αύριο το πρωί να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ το μεγάλο στίχημα για τις αρχές είναι να βρεθεί αυτό το ποσό μαμούθι που προανέφερα, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα δύσκολο να έχουν μείνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό προσπαθούν να το βρουν προκειμένου να το επιστρέψουν.
1: Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το κόλπο γκρόσο? Τι ακριβώς έκαναν για να παίρνουν, να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις?
2: Φρόντιζαν στα χαρτιά να φαίνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις ως καλλιεργήσιμες, να κάνουν ουσιαστικά τα στραβά μάτια. Ακόμη και όταν οι εκτάσεις αυτές, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στον Άγιο Δημήτριο, αφορούσαν κομμάτια που έμπαιναν πολύ κοντά στη ΔΕΗ, ήταν ουσιαστικά στο δημόσιο. Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα, ενώ το άλλο κόλπο που έκαναν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν να βάζουν κάποια αφημί συγγενικών τους προσώπων, τα οποία δεν γνώριζαν ουσιαστικά ότι εντάσσονταν σε κάποια εταιρεία που παρήγαγε την εκάστοτε καλλιέργεια. Υπήρχε μάλιστα άτομο το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το αφημί βρέθηκε μπλεγμένο μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα δηλαδή στους συλληφθέντες. Γι' αυτό λέμε ότι στη βιογραφία μέσα υπάρχουν και άλλα ονόματα.
1: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε άγνοια επί της ουσίας ελάμβανε παράνομη επιδότηση.
2: Παράνομη επιδότηση.
1: Η οποία δεν πήγαινε στον ίδιο.
2: Δεν πήγαινε στον ίδιο. Ακριβώς. Πήγαινε σε κάποιο πρόσωπο το οποίο φρόντισε να τον μπλέξει γιατί γνώριζε το αφημί του και τα στοιχεία του.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε τώρα ουσιαστικά ανοίγει η έρευνα. Δεν κλείνει με αυτές τις ελλείψεις. Μένει να ξεκαθαρίσει το ποιοι ακριβώς ακόμη εμπλέκονται, το αν οι τέσσερις εταιρείες, γιατί έχουμε στην οικογραφία μέσα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, διευκόλυναν τους 13 συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συλλήψεων να ανέβει τις επόμενες μέρες, αν διαπιστωθούν παρατυπίες.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση της Κομισιόν να πάμε τώρα που θέτει τη χώρα μας εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία, όπως σχολίασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, σύμφωνα με τον

0: κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες στην Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Εύσημα από τη μία, συστάσεις από την άλλη περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Κωστή, καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες. Εύσημα αλλά και κίτρινες κάρτες με βασικό αγκάθι τον πληθωρισμό, έτσι.
2: Εννοείται. Καλησπέρα Θανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση που αποφάσισε η Κομισιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημοσιονομική ευελιξία, Θανό, που δίδεται στα κράτη-μέλη, που παρέχεται στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ το χρόνο έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Δηλαδή,
0: μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο σε εκατομμύρια.
2: Ναι, για την Ελλάδα είναι κάπου 750 εκατομμύρια ή 1,5 δις στην τριετία το 0,6%. Με ΑΕΠ περίπου 250 δισεκατομμύρια. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά μάλιστα για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Η Κομισιόν βέβαια ξεκαθαρίζει ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν τη διαδοτική ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος και να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Και στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες θεωρούνται παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή η ρήτρα. Είναι για τέτοιες παρεμβάσεις και όχι άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα στα καύσιμα και λοιπά, όπως αυτές που έχουμε δει.
0: Για τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε.
2: Ναι, είναι σαφές το μήνυμα. Η δημοσιονομική χαλάρωση δεν θα χρηματοδοτήσει, λέει η Επιτροπή, οριζόντιες επιδοτήσεις καυσίμων, αλλά επενδύσεις που υπηρετούν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνουν μόνιμα την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τώρα, όπως σωστά είπες Θάνο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία που είπαμε και χθες και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τεράστιο ζήτημα εδώ, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες παραγωγικής βάσης της χώρας. Στις συστάσεις τους και ο ΩΣΑ που έδωσε χθες την έκθεση στη δημοσιότητα, αλλά και η Κομισιόν, σημειώνουν για παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης, λέει η Κομισιόν, των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Και στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο. Ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές, το βλέπουμε στους λογαριασμούς, και ζητούν επιτάξεις των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, το μεγάλο ζήτημα, έξυπνους μετρητές, διασυνδέσεις νησιών. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, σύν όπως είπαμε και τα χρέη των νοσοκομείων για παράδειγμα, που είναι ανυποχώρητα πάνω από 1,5 δις παραμένουν. Δεν είναι ταμιακό εδώ το ζήτημα. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα χρήματα υπάρχουν. βγαίνουν κανονικά για τις πληρωμές, αλλά κάπου στον δρόμο, στην πορεία, φορείς κλπ. Δεν προχωρούν στις αποπληρωμές για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θάνο.
0: Κωστή, εύσημα από τη μία, όπως είπαμε, συστάσεις, προτροπές και κίτρινες κάρτες από την άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή διασύνθεση μέσω του κάθε του διαδρόμου, η διαχείριση των υδάτων, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγιο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα με τον Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασαν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα. Πλήρη επισκόπηση λοιπόν, πλήρη επισκόπηση των δημοσίων σχέσεων Ελλάδα και Βουλγαρία που ονοποίησαν οι δύο πρωθυπουργοί κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Σόφια με τον νέο πρωθυπουργό τη Βουλγαρία, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, ο πρωθυπουργό. Στι δηλώσει του εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση τη συνεργασία των δύο χωρών με έμφαση στου τομεί τη συνδεσιμότητα, ενέργεια, μεταφορέ, την άμυνα, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων πόρων καθώ και τον συντονισμό σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Ο Πρωθυπουργό, ο Ελληνικό Πρωθυπουργό, συνεχάρη τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη και το γεγονό ότι εξελέγει με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι όπω είπε, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τι μεγάλε μεταρρυθμίσει προ όφελο τη Βουλγαρία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε δε πω η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βουλγαρία ω πρώτο Ευρωπαίο ηγέτη μετά τι εκλογέ και συνεχάρη τη χώρα για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και του Σέγγεν. Στο τραπέζι των συζητήθηκαν. Το συζητήσεων βρέθηκαν ακόμα ζητήματα ευρωπαϊκή ατζέντα, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο πολυεθνικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενώ όσον αφορά τα διμερή, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε τη σημασία τη συνέχιση του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μια μακροπρόθεσμη και συνολική συμφωνία για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα αλλά και του Νέστου, η οποία θα είναι, όπως είπε, αμοιβαία επωφελή για τις δύο χώρες. Ειδικά για τις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ενώ σύμφωνα με όσα ακόμα είπε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των δύο χωρών. Μάλιστα, σημείωσε πως οραματίζει με ένα χερσαίο διάδρομο που θα περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους και θα ενώνει τα λιμάνια Ελλάδας με τη Βουλγαρία και θα φτάνει έως την Ουκρανία. Ειδικά για την σημασία της ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον αέριο χώρο και πλέον μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα. Ενώ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε πως θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ρούμεν Ράντεφ και επιστρέφουμε σε σένα για τις επαφές που έχει εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
4: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των Βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει μαζί με, πιστεύω, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχιση αυτής της συζήτησης. Έχουμε επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
5: Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας-Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη την Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μηδέου ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
0: Και επιστροφή στον Άγιο Βαγιάνο, ο Πρωθυπουργός έχει δείπνο απόψε με τους ηγέτες της Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών.
3: Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Ουσιαστικά θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή και τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αύριο πραγματοποιείται η σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα βέβαια την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Άγιε, σε ευχαριστούμε.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο ΠΑΣΟΚ θα πάμε τώρα. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που περιλαμβάνει αρκετή εσωστρέφεια, δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη και την τέταρτη θέση και δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί ενδεχόμενης εκλογικής σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν έτσι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, στον Αντένα, άδειασε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τις δηλώσεις του.
7: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα και από τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Πάρη Κουκουλόπουλο, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
8: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Για την διεύρυνση του κόμματος τώρα, τα σενάρια και η ονοματολογία δίνουν και παίρνουν. Με το μόνο που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι το όνομα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει το παρόν απόψε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Σύνδεση με τον Διονύση Μποτόνη που είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ, σε λίγα λεπτά αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόλης της ίδιας αυτή η ομιλία από τη Νέα Ιωνία, και θα στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση σε ό,τι αφορά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις δηλώσεις με τις συνεργασίες ή μη του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταγγείλει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και να αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφαρμόσιμο ανά πάσα στιγμή από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε τροχιά κυβέρνησης για τη χώρα.
0: Λοιπόν, Διονύση, αναμένουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μποτόνη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στις αναταράξεις που καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος της προσεχής κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελλώδεις. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλέας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Ακριβώς όπως το λες, Τάνο.
2: Μιλάμε δηλαδή κυριολεκτικά ότι η φράση στην κόψη του ξεραφιού νομίζω ότι μπορεί να τα περιγράψει όλα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και εκεί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, στην κόψη του ξεραφιού. Λοιπόν, διότι αναμένουμε και αύριο που είναι η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο που είναι η κεντρική επιτροπή, δύο συνεδριάσεις κυριολεκτικά φωτιά.
0: Ο κ. Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του.
2: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο πληροφορίες αναφορικά με το τι θα εισηγηθεί ο κ. Φάμελος. Όμως, επειδή θα προηγηθεί η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και έχουμε το Σάββατο την κεντρική επιτροπή, θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος, παρότι φαίνεται να είναι κοντά, χρονικά δεν είναι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις αποφάσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Φάμελος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα δείξει ότι στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα εισηγηθεί δηλαδή, το τομούν πολύ απλά, στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
0: Αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει, είναι αναστολή.
2: Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται ως κομματικός οργανισμός, αλλά δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών,
0: ναι,
2: θα μπει σε μια άτυπη αναστολή.
0: Άρα αναστολή σημαίνει.
2: Αναστολή.
0: Δεν μπορεί λοιπόν, δηλαδή, ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να κατέβει σε εκλογές.
2: Δεν γίνεται. Είναι... Εγώ σου λέω τι λένε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι το απόλυτο παράλογο, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι λένε αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες και αναφορικά με το τι ενδεχομένως να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Μια τέτοια θέση, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Με σημερινές δηλώσεις.
0: Ο Νίκος Παπάς, έτσι είπε πολλά.
2: Ο Νίκος Παπάς επί της ουσίας. Επί της ουσίας έθεσε έμεσα θέμα ηγεσίας. Διότι όταν λέει ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, αυτό δείχνει και την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά μόνο τους βουλευτές οι οποίοι θα ενασπωθούν να φύγουν. Όταν μιλάμε για παρέτηση όλων από τα αξιώματά μας, συμπεριλαμβάνει και τον πρόεδρο του κόμματος.
0: Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Παπάς ή το λέει, ας πούμε, και ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου?
2: Δηλαδή... Δεν ξέρω και τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, επειδή έχουν μια καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να εκφράζει για τις δικές τους θέσεις και τις δικές τους απόψεις, αλλά αυτό μπορεί να το δούμε στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου εκεί θα τοποθετηθούν, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, θα τοποθετηθούν ανοιχτά και θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Λοιπόν, βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η όποια πρόταση κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, οποιαδήποτε πρόταση εισηγηθεί, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να την επικυρώσει, έχει την πλειοψηφία να το κάνει. Εάν τώρα όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποια άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, έσουν θέμα ακόμα και ηγεσία, εκτάκτου συνεδρίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή προς Ψηφοφορία, μπορεί να το χάσουν.
0: Ναι. Όμως, τι σημαίνει αυτό.
2: Θα σου πω. Εάν λοιπόν η εισήγηση, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Αν λοιπόν ο Φάμελος εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα, περνάει η πρόταση, αλλά Παπάς, Πολάκης, Φάμελος, Δούρου και αρκετά ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν γνωρίζουμε το πώς θα αντιδράσουν. Αν θα παραμείνουν, αν θα σηκωθούν να φύγουν, να έχουν μια δέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.
0: Μάλιστα.
2: Εάν τώρα λέμε ο κύριος Φάμελος, πάμε στο άλλο σενάριο, δεν εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα και πει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να οργανωθεί για τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, θα έχουν πάλι αποχωρήσεις, αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικές, των βουλευτών καταρχάς που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας, καταρχάς θα έχουμε ανεξαρτοποίησεις και μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, και της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να
0: είναι αυτό που είπες θες, προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες αυτές οι συνεδριάσεις, διότι δεν είναι απλά συνεδριάσεις οι οποίες θα συζητήσουμε κάποια θέματα και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα. Εδώ ακριβώς παίζεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν την είναι καθαρά θέμα επιβίωση, πολιτική επιβίωση.
0: Ναι, υπαρξιακό τελείω. Έρχονται, ας πούμε, ως συνέπεια, ως συνέχεια όλων αυτών που συζητήσαμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλήδης Τσακαλώ.

0: Εσύ σιγά μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτός στο τραπέζι.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ανέφερε ότι η απόφαση της ήταν αυτοτελής και δεν συνδέεται με πρόθεση άμεσης μεταπίθησης σε άλλο κόμμα. Όπως σημείωσε σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων, διαπιστώνει μια πολιτική ταύτιση με όσα εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς, όπως είπε, απευθύνεται σε κοινωνικά στρώματα που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού.
3: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το 2015, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο τότε πρωθυπουργός της μίλησε για υποθέσεις παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού μέσω σχετικών αναφορών.
4: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Στο καθιερωμένο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει προσπάθεια προσωπικών ατζεντών και επί της ουσίας να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγε και η φορολογική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
5: Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
6: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήσεις φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και αμέσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
1: Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα.
7: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακηρύξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, σημειώνοντας ότι θα κριθούν όταν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις.
8: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωθούν.

0: βιστούν από το παλιό σκηνικό και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με στόχο, όπως είπε, να τιμωρηθούν οι παλαιοί πολιτικοί.
1: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας εξηγήσει την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και η οποία αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο και θα οριστεί να προθεσμία 2 μηνών, προκειμένου να υποβάλει την έκθεση της σχετικά με τις διατάξεις που προτείνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι αποφασισμένη η κυβερνητική πλειοψηφία να την τρέξει αυτή την διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο, μέσα στις προθεσμίες που υπάρχουν και με βάση το Σύνταγμα αλλά και τον κανονισμό της Βουλής. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα.
0: Σημαίνει κάτι αυτό για το χρόνο των εκλογών, άραγε, ποιος ξέρει.
3: Ναι, ίσως πολλά λέγονται, πολλά και γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα για το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος και ουσιαστικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο χρόνος μετρά πραγματικά αντίστροφα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με την κυβέρνηση πάντα, τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνουν διαρκώς σε εμφατικούς τόνους ότι θα εξαντλήσουν τετραετία ή ότι εν πάση περιπτώσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027 οι ευτικές εκλογές ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Θα πρέπει εδώ πέρα να σταθούμε λίγο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Περιλαμβάνει τρεις τομές, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα.
3: Ναι, ακριβώς. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά σήμερα κυβερνητικές πηγές, παρουσιάζει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης για το περιβάλλον, στην ιδιοκτησία τη στέγη, τον έλεγχο της συνταγματικότητας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχει στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και προτείνει παρεμβάσεις σε 3 βασικά επίπεδα: το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οδικός χάρτης αυτών των αλλαγών φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, προετοιμάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, τα οποία θα έλεγα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις διάφορες υποθέσεις, τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μέτρα για τη χωράξη της λειτουργίας των θεσμών. Προτείνεται η εκλογή των ηγεσιών των 3 ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνεται μεταξύ 3 υποψηφίων που θα έχει προτείνει η Ολομέλεια κάθε δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θεσμική διαφάνεια. Και επίσης σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο περιβόητο, στο επίμαχο, θα έλεγα, άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. Βασικός στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση και η μεταφορά αυτής της διαδικασίας σε εισαγγελία αθετών. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από το ανώτατο δικαστικό όργανο με τις υποθέσεις να φτάνουν στη Βουλή μόνο αφού έχουν οριμάσει θεσμικά και νομικά. Όσον αφορά τον έλεγχο συνταγματικότητας, εδώ πέρα υπάρχει μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Εισηγείται την δημιουργία ενός μηχανισμού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δηλαδή, μετά την ψήφιση, αλλά και πριν τη δημοσίευση ενός νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ή η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος, να πούμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, η ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα 17 και 24, εισάγοντας νέες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, αν προκύψουν συνενέσεις. Έχει και αυτό την αξία του και την σημασία του. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ.

0: Θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, να μεταφερθούμε στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χτες όμως είχαμε τη συμφωνία.
0: Από ό,τι κατάλαβα, την απορρίπτει, έτσι. Αυτή τη συμφωνία.
1: Είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως, σύμφωνα χθες, είχαμε την συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ. Και μια συμφωνία η οποία την απορρίπτει η ένοπλη οργάνωση, και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με κατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε το θάνατο ενός Σέρβου και Ανόκρανου πριν από λίγες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα Ισραηλινό τάγκ κοντά στο κάστρο Μποφόρ. Και βλέπουμε ότι τελικά η χθεσινή αυτή η συμφωνία δεν είχε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται ούτε κατ' ελάχιστο. Επίσης, από την πλευρά του το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου. Κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιθέσεις παρά τη διεθνή καταγραφή, και επίσης κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες οδηγούν σε περισσότερη βία. Είχαμε επίσης δήλωση και από τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν σταματήσει και στον Λίβανο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πάρα πολύ καλά.
0: Δέσποινα, να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μία μέρα από τον μπαράζ επιθέσεων του Κιέβου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπου έχει ξεκινήσει το ομώνυμο οικονομικό φόρουμ.
1: Έτσι ακριβώς. Ουκρανικές επιθέσεις είχαμε και στην Κρυμαία. Προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων μια ημέρα μετά τη μεγάλη επίθεση κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη. Χθες το βράδυ υπήρχε μια προειδοποίηση από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για κίνδυνο κλιμάκωσης. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου ομολόγου του, τον Σεργέι Λαυρόφ, πριν από λίγο, που σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του υπέρ της Ουκρανίας, έδειξε ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε ο πόλεμος του Μπάιντεν έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο του Τραμπ. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο χθες είπε ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα νέα σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά τα έχουν καθυστερήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Προέδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτρεφ, τον οποίο γνωρίζουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν παγώσει, αποκαλύπτοντας χθες ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Γουίτκοφ.
0: Να την ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Συριοπούλου. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, στην Κρήτη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη.
2: Μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ έχουν διασωθεί 204 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η τελευταία καραβιά, όπως λέμε, ήταν πριν από λίγη ώρα μόνο, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex με συνολικά 101 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στους καλών λιμένες και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλών λιμένων. Αυτή λοιπόν ήταν η πέμπτη συνολικά λέμβος που εντοπίστηκε μέσα σε μερικές μόνο ώρες νότια της Κρήτης, και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση είναι που συνεχίζει να υπάρχει, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης. Αυτές λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν. Η διαχείριση από τις αρχές είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι οι άνθρωποι

0: Και αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ηρακλείου. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Την ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
2: Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι. 11 του μήνα, φτάσαν οι μέρες, έτσι εδώ που τα λέμε, σαν φαντάρι τα μετράμε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού. 48 χώρες, μαραθώνιος αγώνων, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Τα πάντα από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά και ιντερνετικά, με εκπομπές, τρεις εκπομπές, τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων. Οπότε, ποδοσφαιρόφιλοι, νομίζω και εμείς θα ασχοληθούν έτσι με ωραίο θέαμα. Είναι γενικότερα, θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, πολλά ιδιαίτερα σε τρεις χώρες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλος αριθμός αγώνων.
1: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι.
4: Ηνωμένες, Μεξικό και για Καναδάς. Και πλέον και στην εποχή μας και γεωπολιτικά. Να δούμε τι γίνεται συνεχώς με το Ιράν, που ενώ έκανε προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλλον και έδρα, τελικά θα έχει έδρα το Μεξικό. Και επειδή παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν ξέρω μέχρι σε 11 του μηνός τι μπορεί να ζήσουμε και να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι φορά το Ιράν και το Μουντιάλ, αλλά θα ασχοληθούμε καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το τηλεοπτικό. Όλα νομίζω θα τα βλέπουμε, όχι νομίζω, όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τις συχνότητες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
1: Θα είμαστε εδώ και τις δύσκολες ώρες, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, μεγάλη διαφορά ώρας.
4: Είναι και σε αυτό, θα μπορούμε να δούμε παιχνίδια, όταν λέω ξημερώματα 2 και 4 ώρα το πρωί, τέτοια ώρα και το πρωί. Επειδή είναι και εκεί είναι διαφορετική στις χώρες διαφορετική η ώρα, έτσι και εμείς θα βλέπουμε σε πολύ διαφορετικές και ιδιαίτερες ώρες τους αγώνες.
1: Είναι έτοιμη λοιπόν η ΕΡΤ για αυτό το υπερθέαμα που το περιμένει όλος ο κόσμος. Είναι η γιορτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Καϊμά. Και να κλείσουμε εδώ σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη απόφαση

0: της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υποχράμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του Νοτιού Λιβάνου. Όμως η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας, με το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Η δηλώση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας καταδεικνύουν ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε πόλεμο του Μπάιντεν έχει πλέον γίνει πόλεμος του Τραμπ, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Ο Λαυρόφ τόνισε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μία ειρηνευτική συμφωνία. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας Μανώλης Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΟ Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιότητων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Όποτε ακούω Αφρικα συγκινούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η τέταρτη ημέρα. Σωστά, σωστά. Στο καθημερινό μου σερφάρισμα, στον θαυμαστό κόσμο της ενημέρωσης, δύο είναι οι ειδήσεις που φοβάμαι και με αναστατώνουν. Πρώτον, οι πόλεμοι, τα αμέτρητα θύματα τους, ιδίως τα μικρά παιδιά που δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν παρά να εξαντληθούν στο κλάμα. Τα περισσότερα έχασαν ή ψάχνουν τους γονείς τους και ψάχνουν βεβαίως και λίγο φαγητό. Ευτυχώς η UNICEF και άλλες φιλανθρωπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν ό,τι μπορούν και ζητούν και από μας να νοιαστούμε έμπρακτα. Η βία των συζύγων κατά των γυναικών τους επίσης με τρελαίνει, που συνακόλουθα επηρεάζει και διαλύει τα παιδιά τους. Με τσάκισε κυριολεκτικά η είδηση μιας ακόμα γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα πριν από λίγες μέρες από τον άνδρα της. Παθολογικός ζηλιάρης απαιτούσε να του δείξει ένα SMS που έλαβε η γυναίκα στο τηλέφωνο. Προτού ανταποκριθεί η γυναίκα, την έσφαξε με πολλαπλές μαχαιρίες στην πλάτη και στην κοιλιά. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Ο Μιλόν δεν είναι σε θέση να επεκταθεί περισσότερο σε αυτό ή και σε άλλα παρόμοια εγκλήματα. Δεν έχει και τις γνώσεις για να ψυχανεμιστεί τι μπορεί να ταλαιπωρεί το μυαλό και την ψυχή εκείνων που από άνθρωποι τη μία στιγμή γίνονται κτίνοι την επόμενη.

Ωραία. Την καλή είδηση της ημέρας την συνάντησα μπροστά μου πριν από περίπου 3 ώρες όταν έφτασα στο Ραδιομέγαρο. Μια τεράστια ανάρτηση, πώς αλλιώς να την πω δηλαδή, καλύπτει όλη την είσοδο εκείνη. Η ΕΡΤ εξασφάλισε αποκλειστικά τη μετάδοση όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, Μουντιάλ το ξέρουμε, από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, παιδιά, μία εβδομάδα από τώρα έως τις 19 Ιουλίου 2026. Βουλίτσα και Μαρία, κανονίστε, εγώ θα βλέπω ποδόσφαιρο την ώρα που θα κάνω εκπομπές, οπότε θα έχουμε πολύ λίγα πράγματα, έτσι, και Θάνο, το καλό, έτσι. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, το τουρνουά φιλοξενείται από κοινού σε 3 χώρες της Βόρειας Αμερικής: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Η τελετή έναρξης και το πρώτο παιχνίδι θα γίνουν στις 11 Ιουνίου στο ιστορικό γήπεδο Εστάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium των New York, New Jersey Stadium, στο East Rutherford του New Jersey. Αυτό είναι το πρώτο μουντιάλ που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες αντί για 32 και συνολικά 104 αγώνες οι οποίοι θα μεταδοθούν στην Ελλάδα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Τι ωραία, τι ωραία. Μπύρες να ετοιμάζουμε με το ήρεμο, αλλά και πολύ, ξέρεις, θέλουμε και ένα μεζέ την ώρα που... Ναι, βέβαια, ναι. Θα σε ακούγανε τώρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στις... Έτσι ξεκινάμε, μάλλον είπαμε για τον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ειδού και ο τίτλος μύρισε εκλογές. Εγώ άνοιξη μυρίζω για να δούμε πού θα πάνε τα λεφτά. Ακίνητα, δικαστικούς, συντάξεις, επιδόματα... Μη μου ζητάτε να πω κι άλλα, πιο συγκεκριμένα, εγώ είμαι σκράπας σε αυτά.

0: Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Η ομάδα του καθρέφτη απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει αυθαιρέτως μάλλον μουσικές και τραγούδια. Καλεσμένος μου στην εκπομπή τώρα είναι ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι απροσδόκητα και βεβαίως εξαιρετικά γραμμένα. Ενδεικτικά ξεχωρίζω αυτά, να σας πω ένα-δύο. Ο Θουκυδίδης στο Πεκίνο, ένα κομμάτι πολύ πρόσφατο, το οποίο Πεκίνο επισκέφθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης έκανε κάποια αναφορά στον Θουκυδίδη, γράφει ο Τάκης. Άλλο κομμάτι από τα Τέμπη στην Μόσχα, με το που ακούς τα δύο αυτά μέρη σκέφτεσαι Καριστιανού για το πρώτο και Θανάση Αυγερινό για το δεύτερο, αφού έως πρόσφατα ήταν ανταποκριτή στη Μόσχα και έσταζε μέλη για τον Πούτιν. Όπως και να έχει, και αυτά μόνο δίνουν ωραία τροφή για σκέψη από τα τρέχοντα της ημέρας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε τον νυχτερινό πια καθρέφτη μας για ένα μάζεμα των θεμάτων που εσείς ξεχωρίζετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι... Καλώς σε βρίσκω. Έχουμε ξαμιλήσει εξάλλου με τη νέα σου, με το νέο σου ωράριο.
0: Ναι, τον νυχτερινό. Ναι.
1: Ναι,
0: εγώ δεν είμαι πολύ της νύχτας, αλλά το συνηθίζω σιγά σιγά.
1: Εγώ είμαι το αντίθετο.
0: Α, είσαι της νύχτας.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις, Τάκη μου, από την ειδησογραφία των ημερών, βέβαια.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ξεχωρίζω τώρα, δεν θέλω να πω, δυστυχώς, αυτό που ονομάζουμε όλη πολιτική ζωή της χώρας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, και χθες το έγραφα στην Καθημερινή, εντάξει, γίνεται αυτό που γίνεται στην αριστερά, διασπάται το άτομο, ο ένας πάει εδώ, ο άλλος πάει εκεί, όλοι θέλουν να μαζευτούν ξανά αφού έχουν χωρίσει και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, για ποιες απόψεις, σε ποιες απόψεις διαφωνεί η Αχτσιόγλου, ας πούμε, με τον με δεν ξέρω ποιον. Δηλαδή, αν εξαιρέσω τον Κασελάκη, ο οποίος ήταν σαν κάποιος να τους κάνει πλάκα, δηλαδή κάποιος να τον έβαλε επίτηδες εκεί πέρα για να τους να υποτιμήσει την νοημοσύνη τους, όλοι οι υπόλοιποι μεταξύ τους, αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν, αυτοί οι οποίοι επί χρόνια ήταν μαζί, αυτοί οι οποίοι περηφανεύονταν ότι έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 35% πόσο πήρε, τώρα ποιες είναι οι απόψεις τους, δηλαδή τι διαφορές έχουν για τις απόψεις τους για την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πολιτική ζωή. Δηλαδή ότι όλα αυτά είναι προσωπικές ιστορίες, τα οποία δεν βλέπω γιατί πρέπει να μας αφορούν.
0: Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέστρεψε, πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα και θα έλεγα ότι και εγώ συμμερίζομαι την άποψή τους, είναι ότι δεν ένιωσα ότι εξέφρασε κάτι καινούριο. Ήταν ο ίδιος που είχε φύγει και έκανε αυτό το sabbatical που έκανε στα πέρατα της γης.
1: Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να εκφράσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει εκφράσει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έχει την, θεωρώ ότι δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα, δεν έχει τη διανοητική ικανότητα, δεν έχει την καλλιέργεια, την πολιτική καλλιέργεια εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν έχει τους ορίζοντες οι οποίοι θα του επέτρεπαν να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε, η διαφορά του Τσίπρα από τον Παπανδρέου, τον Μακαρίτη, τον μεγάλο, τον Ανδρέα.
0: Ο Παπανδρέου ήταν, είχε βάση.
1: Ο Παπανδρέου ήξερε πολύ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ήξερε πολύ καλά και το έπαιζε. Mm-hmm. Ο Τσίπρας το παίρνει σε πρώτη φάση. Το παίρνει κατά γράμμα αυτά που λέει. Τα παίρνει κατά γράμμα. Ο Παπανδρέου έκανε τον επαναστάτη, αλλά τον έκανε, τον παρίστανε. Αυτός νομίζει ότι είναι επαναστάτης. Νόμιζε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Δεν ξέρω σήμερα τι νομίζει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις τις αποστάσεις από τον εαυτό σου και να αλλάξεις. Τόσα χρόνια που λέγανε ότι ο Τσίπρας συνογάται για να κάνει στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Ποια σοσιαλδημοκρατία? Ότι βρήκε τη σοσιαλδημοκρατία ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Επέστρεψε τώρα. Πώς γίνεται?
1: Με τον ίδιο λόγο με τον οποίο έφυγε.
0: Πώς όμως με την καλημέρα εισπράττει ένα ποσοστό της τάξεως του 13%?
1: Αυτό είναι απορίας άξιων. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα, δηλαδή, να ξέρουμε από την ιστορία και την πορεία κομμάτων, όπως ήταν ο Αβραμόπουλος, ο οποίος μόλις εμφανίστηκε έπιανε κάτι απίθανα ποσοστά και μετά δεν μπήκε καν στη Βουλή. Η τύχη της πολιτικής άνοιξης, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα μπορέσει να το κρατήσει αυτό το ποσοστό, το οποίο βέβαια σε σχέση με τις φιλοδοξίες του είναι ήδη αρκετά χαμηλό, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Απλώς επειδή υπάρχει ένα κενό στην αριστερά, διότι δεν υπάρχει, η αριστερά δεν έχει πολιτική έκφραση αυτή τη στιγμή, όσοι θεωρούν ακόμη τον εαυτό τους αριστερό, για λόγους ιστορικούς, για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους δεν ξέρω τι, πάνε προς τα εκεί, πάνε προς την χειρότερη δυνατή λύση.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις, Τάκη, ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα είναι ίσως καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό ή και για άλλους ενδεχομένως?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι είναι καθησυχαστικό. Καταρχάς, τίποτα δεν πρέπει να είναι καθησυχαστικό για τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν είναι καλό για την πολιτική όμως.
1: Ναι, δεν είναι καλό ακριβώς. Δεν είναι καλό για κανέναν μας να εφησυχάζει ο Πρωθυπουργός επειδή είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και επειδή μετά από κοντά 7 χρόνια, κοντά 8 χρόνια τώρα πια, εξακολουθεί να μην έχει πραγματικό αντίπαλο. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, δεν είναι καλό και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι ο ένας σοβαρός αντίπαλος τον βοηθάει και τον ίδιο να οργανώσει τις απόψεις του και να οργανώσει και τις πράξεις του. Ενώ όταν γύρω σου έχει κενό, αναγκαστικά πολλά σου ξεφεύγουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι δεν πιστεύω το, εντάξει, η θέση Μητσοτάκης η χάος είναι μια ακραία θέση την οποία ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχεται και καλά κάνει και την παραδέχεται. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και το εκλογικό σώμα και όχι μόνο, αυτό που επιθυμεί περισσότερο απ' όλα είναι μια πολιτική σταθερότητα και σε αυτό διαφέρουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Ευρώπης, στη Γαλλία ή στη Γερμανία, όπου η πολιτική σταθερότητα απειλείται από ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα με τον πιο έντονο τρόπο, εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί. Είναι σαν η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ και οι ακρότητες που τις οποίες τις βλέπουμε πάρα πολύ καλά στο ντοκιμαντέρ της Βαρπετιώτη και της Βικτόρια Δενδρινού, κυρίως η αδυναμία αυτών των ανθρώπων να καταλάβουν τι πραγματικά τους συμβαίνει και τι συμβαίνει σε όλους εμάς, ότι έχουν την ευθύνη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων στα χέρια τους και δεν μπορούν να το καταλάβουν, και έχουν από την άλλη διάφορους οι οποίοι μιλάνε γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά κτλ, οι οποίοι προσπαθούν να τους το εξηγήσουν. Και ανησυχεί ο Γιουνκέρ περισσότερο για την τύχη της Ελλάδας από ότι ανησυχεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτό το τραύμα το έχουμε περάσει και το έχουμε ζήσει και πριν δούμε το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, και το ξέρουμε όλοι μας ότι έχουμε περάσει από εκεί. Και δεν ξεχνιέται έτσι εύκολα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα είναι σαν να εμβουλιαστήκαμε απέναντι στο λαϊκισμό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει λαϊκισμός. Πάντα θα υπάρχει. Αλλά δεν θα είναι, δεν μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο όπως κινδυνεύει να παίξει στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αλλού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως και με το καλημέρα την κυρία Καριστιανού να έχει ξεκινήσει το κόμμα της, έκανε τα εγγένεια, έχει και εκπρόσωπο τύπου έναν δημοσιογράφο, τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μας μετέδιδε ειδήσεις από το Κρεμλίνο και ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε στην Ουκρανία. Εκθίαζε τον Πούτιν από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή ένα δυστύχημα, τραγικό, χάνει κάποιος το παιδί του. Αυτό γιατί πρέπει να είναι αφορμή για να μπεις στην πολιτική, να διορθώσεις ας πούμε όλα αυτά τα λάθη που γίνονται στον τόπο?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ένα δυστύχημα είναι τραγικό, ο τρόπος που πενθείς το παιδί σου είναι επίσης είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι.
1: Δεν θέλω να τη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ταυτιστείς με κάποιον άνθρωπο ή να μπει στη θέση του που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Είναι μια ανομαλία στη ζωή μας, ας πούμε. Μια ανατροπή της ροής της ζωής. Από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική. Η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Και γι' αυτό και η κυρία Καριστιανού δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ναι. Από δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές απόψεις της κυρίας Καριστιανού. Αν εξαιρέσω την πονηριά της και την εξυπνάδα η οποία εκμεταλλεύτηκε τη βλακεία της αριστεράς, με συγχωρείς που λέω τόσο, τα λέω τόσο καθαρά, αλλά τους έπεισε ότι είναι αριστεροί. Και τη βγάλανε και τη βγάλανε στο πτυστήμα στο Ευρωκοινοβούλιο, τη διαφημίζανε, αυτή την κάνανε και ξαφνικά τους βγαίνει απ' αλλού. Δηλαδή τους έβαλε να τη φτιάξουν, να την καλοποιήσουν, να τη βάψουν, να την ντύσουν και ξαφνικά τους είπε «Γεια σας παιδιά, δεν είμαι δική σας, μην με υπολογίζετε».
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια.
0: Καταρχάς,
1: γιατί ζούμε σε ένα κόσμο που είναι, δηλαδή όταν έχεις το Ιράν και έχεις και τη Μέση Ανατολή, τώρα όλα αυτά είναι λεπτομέρειες της αυλής μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη, για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα
1: επίσης,
0: πολύ.
1: Επίσης.
0: Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, υπογραμμίζοντας, επιλέγοντας θέματα τα οποία έκρινε ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και να κάνουμε και τα σχόλιά μας. Η ώρα τώρα είναι 7 δευτερόλεπτα πριν από τις 8:30 θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Οι φρουροί της Επανάστασης απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινοι πόροι στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Ματάκι με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Η Σόφια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 12 νήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι το Μάρτιο του 2025. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κλασική μινιατούρα, ένα πολύ μικρό κομμάτι με τα όλα της μινιατούρα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπέτοβεν. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα κανονικά ότι αυτή την ώρα έχω ένα καλεσμένο στο τηλέφωνο, αλλά τον έχουμε με άλλο τρόπο. Είναι ο Γιάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το εξαιρετικό πολιτικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που έκαναν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού για την τηλεόραση του Sky, το οποίο φέρει τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Μεταφορική έκφραση «Στο χιλιοστό» ή «Ένα χιλιοστό πριν», για να δείξει ότι η Ελλάδα έφτασε στην απόλυτα οριακή στιγμή, μια ανάσα πριν από την οικονομική καταστροφή και την έξοδο από το ευρώ, Grexit, όπως το ονόμασαν. Λοιπόν, να τι απάντησε ο Γιάννης Τουρνάρας όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η κατάσταση εκείνες τις δύσκολες μέρες που οι ουρές στα ATM ενεγράφησαν ως ιστορικό αποτύπωμα τον καιρό που η χώρα μας πήγαινε ολοταχώς στα βράχια.
1: Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Και είπαμε ότι 12 το βράδυ θα

0: γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν θα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
1: Σαν τι?
0: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
2: Χριστέ μου, νομίζω πως θα άξιζε τον κόπο να το ξανακούσουμε αυτό τώρα που είπε ο Στουρνάρας. Δηλαδή θα είχαμε καταστραφεί. Και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Για να το ξανακούσουμε πάλι, είναι μικρό, να το εμπεδώσουμε.
0: Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Και είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν θα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
1: Σαν τι?
0: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη. Αλλά και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
2: Φοβόμασταν αιματοχυσία, λέει ο Στουρνάρας. Τώρα, μετά από όλα εκείνα, ήρθανε σήμερα και καλά νέα από τις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν όπως την ξέρουμε, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει. Σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του σήμερα.

0: Τι ωραίοι που είναι η Roxy Music. Τους επέλεξε και αυτούς ο Θάνος. More than this. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, έλεγα κάποτε. Τώρα Earth News Radio και καθρέφτης. Σας πάει καλά αυτό ή... Τέλος πάντων, το αφήνω έτσι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Στην Κίνα, λέει, τα ρομπότ δεν κατασκευάζονται απλώς. Τι κάνουν δηλαδή, Βαγιούλα, ερωτεύονται, πάνε για ποτό στο Μπαλτάζαρ ή κοψίδια στον Ηλία, τι κάνουν δηλαδή?
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν το κάνουν αυτό. Χρήστα, καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: σε όλους. Εκπαιδεύονται, αυτό κάνουν για την ώρα. Οι Κινέζοι είδαν ότι η επόμενη μεγάλη επανάσταση στην τεχνολογία θα έρθει μετά από αυτές που ζούμε τώρα, ας πούμε, της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, θα έρθει από τα ρομπότ βοηθούς. Τα ανδροειδή, android ή droid, όπως τα έχουμε συνηθίσει και από τον πόλεμο των άστρων. Λοιπόν, αυτά τα droids τώρα λοιπόν, για να, όπως έμαθα και εγώ που δεν το ήξερα πριν, για να μάθει να κάνει μια κίνηση ένα τέτοιο ανθρωποειδές, θα πρέπει να κάνει την κίνηση 10.000 φορές. Μόλις την κάνει 10.000 φορές, τη μαθαίνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλά για εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι πολύ καλά για επαναλαμβανόμενες εργασίες σπιτιού, σιδέρωμα, πλύσιμο και άλλα τέτοια. Για μασάζ, όπως μαθαίνω, αλλά για να τακτοποιούν πράγματα σε ράφια, σε σούπερ μάρκετ τη νύχτα, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάσου, και για άλλες τέτοιες εργασίες. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο που τέτοιου είδους ανθρωποειδή εκπαιδεύονται και μάλιστα πολύ εντατικά για να μπορούν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Το πρόβλημα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι γίνεται με τα χέρια τους. Δηλαδή τα χέρια τους έχουν αρκετή, έτσι, είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να κάνουν πράγματα. Ναι. Λένε, ας πούμε, οι Κινέζοι ότι είναι τόσο καλά φτιαγμένα που μπορούν να πιάσουν και ένα αυγό. Αναρωτιόμουν λοιπόν αν μπορούν να πιάσουν ελιές, αν πάνε να τα βάζουμε να μαζεύουν ελιές εμείς εδώ που έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ για ελιές. Ο Elon Musk δήλωσε ότι τα αμερικανικά ρομπότ είναι πολύ πιο προχωρημένα σε αυτό το στάδιο, αλλά παραδέχτηκε και αυτός ότι οι Κινέζοι θα ρίξουν πολύ μεγάλες δυνάμεις για να κυριαρχήσουν και σε αυτό το χώρο.
0: Ποιος δίνει και πώς δίνει εντολές κάποιος σε αυτά τα ρομπότ?
1: Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που ο άνθρωπος τα ελέγχει πλήρως. Απλώς μετά, αφού περάσει η εκπαίδευσή τους, θα μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες μόνες τους. Τις εργασίες που τα έχεις προγραμματίσει να κάνουν από πριν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή ένα τέτοιο ανθρωποειδές το οποίο θα τακτοποιεί ράφια, δεν θα μπορεί να κάνει και μασάζ. Ή τέλος πάντων θα πρέπει να ξαναπεράσει άλλη εκπαίδευση.
0: Δεν μπορεί να του πεις να μου κάνεις babysitting το μωρό.
1: Σιγά θα αφήσουμε το μωρό στο ανθρωποειδές, πας καλά τώρα και ζει. Άσε το μωρό.
0: Μπορεί να είναι πιο συνεπής.
1: Μπορεί. Αλλά τόσες άλλες δουλειές έχουν να κάνουν. Αφιάσουμε το σίδερο, το μαγείρεμα. Μαγείρεμα, σεφ.

0: σε εστιατόρια, γκαρσόνια και όλες αυτές τις δουλειές μπορώ να κάνω.
1: Μπορεί να με αντικαταστήσει εδώ.
0: Ποτέ.
1: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σαντάνα, While My Guitar Gently Weeps, Beatles, όχι. Ναι, είδα το πιο πάνω εγώ, μπορεί να το βάλουμε και εκείνο. Ναι, είναι Stevie Wonder με Sting.

τι μεγάλος που είναι ο Σαντάνα. While My Guitar Gently Weeps, τραγούδι των Beatles. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9 και έχουμε μια σκέψη της ημέρας από τον Lawrence O'Donnell, Αμερικανός παρουσιαστής ειδήσεων και πολιτικός σχολιαστής, στην εκπομπή του Last Word, τελευταία λέξη, στην τηλεόραση και σε βιντεάκια στο YouTube. Η σκέψη της ημέρας αφορά τον Donald Trump και έχει μόλις 9 λέξεις και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Ρωτάει ο Lawrence O'Donnell: αν ο Τραμπ πάθει άνοια, πώς θα το μάθουμε?

λέει ο Θάνος μου, θα κάνουμε μία φορά την εβδομάδα μία μουσική εκπομπή με ελάχιστο λόγο. Αυτή τώρα είναι η Barclay James Harvest, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τους, το

Και καθώς τελειώνει η εκπομπή μας με το Harvest, τον Buckley James Harvest, αύριο Παρασκευή καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Καθρέφτη θα είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, υπεύθυνος marketing στην εταιρεία Science for You. Συγκεκριμένα, η ελληνική απάντηση στο πρόβλημα ποιότητας δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης. Άτομα με αναπηρία εκπαιδεύουν συστηματικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η δική τους ματιά τα κάνει καλύτερα. Ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα, ένα ελληνικό μοντέλο δείχνει τον αντίθετο ακριβώς δρόμο, την ένταξη ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία επισημείωσης δεδομένων, είναι το data annotation. Δεν είναι μόνο πράξη κοινωνικής ένταξης, αλλά παράγει πιο δίκαια και πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο καλεσμένος μου βεβαίως θα τα εξηγήσει απλά και κατανοητά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα, καλό βράδυ να έχετε, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκνοτι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου το δανείο, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ, την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεσμπολάχ απέριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας Μανώλης Χρυστοδουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετισμένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της προμελετημένης ενέργειας. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δράπανο. Αύριο το μεσημέρι, οι αφίξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικός, αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Air News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:05, Πέμπτη, 4 Ιουνίου, είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και κρατάω ένα βιβλίο, το λεξικό της ζωής σου, Στέφανος Ξενάκης, και ακόμα καλύτερα, έχω το Στέφανο Ξενάκη ακριβώς δίπλα μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Νεφελή.
0: Λοιπόν, Στέφανε, είναι το 7ο βιβλίο σου. Είσαι συγγραφέας, δηλαδή πώς θα έλεγα, ο Στέφανος Ξενάκης. Ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης. Τι είναι αυτό που σε... Δεν ξέρω πώς να σε περιγράψω.
1: Μου αρέσει να αφηγούμε ιστορίες.
0: Ναι.
1: Και βρίσκω αφορμές μέσα από τα βιβλία να αφηγηθώ ιστορίες.
0: Το λεξικό της ζωής σου. Πώς προέκυψε αυτό? Πάρα πολύ όμορφο είναι. Βάζουμε τα χρώματα.
1: Έχω μια αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη στα μαθηματικά. Ήμουνα και είμαι επιχειρηματίας. Απλώς είχα την ευλογία από νωρίς να έχω ένα φιλόλογο ο οποίος με έκανε να αγαπήσω τις λέξεις, τη γλώσσα και το διάβασμα. Και επειδή τα μαθηματικά και η φιλοσοφία είναι βαθύτατα συνδεδεμένα, όπως έλεγε και ο Πυθαγόρας, μου αρέσει να αποδομώ λέξεις και προτάσεις και έννοιες μέσα από νούμερα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να αφηγούμε ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με λέξεις, έχουν να κάνουν με σωστές προτάσεις, έχουν να κάνουν με σωστή λογική. Κάπου μέσα στο βιβλίο λέω κάτι, δεν είναι δικό μου. Λέει ότι μετά από την ευθυκρισία και τη διάκριση, τα διαμάντια και τα μαργαριτάρια είναι το πιο σπάνιο είδος στον κόσμο. Οπότε είναι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο κοινά όσο θεωρούμε και μου αρέσει να τα επισκέφτομαι μέσα από ιστορίες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, έτσι, το λεξικό της ζωής. Τώρα εγώ θα ανοίξω, θα δούμε μία λέξη. Πριν σου λέω, μου τέριαζε. Λοιπόν, περίμενε τώρα, κάτσε να δω τυχαία που θα πέσω. Ηρεμία. Ηρεμία, απουσία έντασης, γαλήνη, αταραξία, ανάπαυση, απάθεια. Ήρεμος, ηρεμία προσφέρει. Πώς έγινε η επιλογή αυτών των λέξεων?
1: Η επιλογή έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ή μέσα από ιστορίες και έψαχνα τη λέξη για να τις περιγράψω, ή έβρισκα κάποιες λέξεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερες και έψαχνα ιστορίες να τις ταιριάξω. Μία από τις 73 λέξεις, γιατί είναι 73 λέξεις, 73 ιστορίες είναι ουσιαστικά. Μία από τις λέξεις είναι η λέξη λεπτομεριμνία. Η μέρημνα περί των ελαχίστων. Το να μπορώ να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και careful και να νοιάζομαι πραγματικά για τη λεπτομέρεια. Και είμαστε καλεσμένοι με τη σύντροφό μου σε μια καλή φίλη, η οποία έχει γενέθλια πριν από κάποιες μέρες. Περνάμε από το Ανθοπολείο για να τη πάρουμε μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Η σύντροφός μου είναι στο αυτοκίνητο. Οπότε έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ρανθοδέσμη με τριαντάφυλλα. Και θέλω κι εγώ ένα λουλούδι για το κορίτσι μου, φυσικά, για να τη δώσω. Και του λέω: θέλω να μου βάλεις και ένα τριαντάφυλλο για να δώσεις τη Μαρία. Μου λέει: δεν θα σου βάλω τριαντάφυλλο, θα σου δώσω πεόνια για τη Μαρία. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Και ήταν πολύ μαγικό, γιατί εγώ σκέφτηκα να πάρω ένα λουλούδι για τη σύντροφό μου, αλλά επειδή η ανθοδέσμη αποτελείται από τριαντάφυλλα, μου λέει: θα προτιμούσα να σου κάνω ένα άλλο για τη σύντροφό σου, να είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ πολύ ωραίο να δίνω σημασία στη λεπτομέρεια και να προσέχω αυτά τα οποία δεν είναι ελάχιστα. Είναι πολύ σημαντικά. Τα θεωρούμε ασήμαντα, αλλά είναι σημαντικά.
0: Δίνουμε πια σημασία στις λέξεις?
1: Όχι τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου, όσο τους αξίζουν. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις, παρότι δεν είμαι φιλολόγος, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα ετυμολογικό, ένα ενοιολογικό λεξικό. Τις ξεπετάμε τις λέξεις πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, κακοποιούμε κάποιες λέξεις. Εγώ συχνά ακούω τη λέξη τύχη να κακοποιείται. Ήτανε τύχη, είμαι άτυχος, είμαι τυχερός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν μπεις πιο βαθιά σε αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε τυχερούς, δεν είναι ακριβώς όταν τυχεροί. Κάνουν κάτι άλλο που ίσως εμείς να μην κάνουμε. Οπότε βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και είναι σημαντικό να πάμε και πιο βαθιά.
0: Στέφανε, θες να το πάρουμε λίγο από την αρχή, δηλαδή το δικό σου ταξίδι. Πώς ξεκινάει πίσω η ζωή σου?
1: Εμένα μου άρεσαν πάντα επιχειρήσεις, σπούδασα δείξη επιχειρήσεων, ήμουν επιχειρηματίας, ήμουν στέλεχος. Κάποια στιγμή το 2015, μετά από 18-19 χρόνια που είχαμε μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, με τα μνημόνια, με τα δημοψηφίσματα, με τα capital controls, έκλεισε η επιχείρησή μου. Και φυσικά έχω και εγώ ευθύνη στο κλείσιμο της επιχείρησης. Ξέρετε, δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα από μόνο του στον κόσμο. Και τότε αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Είχα διαβάσει άπειρα βιβλία προσωπικής εξέλιξης, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλές εκατοντάδες ώρες ψυχοθεραπείας ομαδικής και ατομικής. Και κάποια στιγμή μου βγήκε η ανάγκη να αρχίσω να γράφω κάποιες απλές μικρές ιστορίες γύρω από πράγματα που συνέβαιναν τριγύρω μας, τα οποία τα περνάμε, τα θεωρούσαμε τόσο δεδομένα, αυτό, δεν τους δίναμε τη σημασία αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κάποιες ιστορίες τις έβαλα στο Facebook, δεν είχα πολύ κόσμο, κάποιες γίνανε viral. Κάποια στιγμή γίνανε αρκετές ιστορίες που τις έγραφα πραγματικά για το χόμπι μου, είναι ερασιτεχνικά, δηλαδή ως ο εραστής τέχνης. Και κάποια στιγμή αυτές λέω τώρα, Στεφανάκο, δεν κάνουμε ένα ντου να τις κάνουμε βιβλίο. Και μάζεψα 100 ιστορίες από αυτές, σαν ημερολόγιο ουσιαστικά. Πήγα σε ένα εκδοτικό οίκο, μου είπαν όχι, ο δεύτερος μου είπε ναι και βγήκε ένα βιβλίο που ονομάστηκε Το Δώρο. Το 2018.
0: Το οποίο έγινε λίγο εκδοτικό φαινόμενο. Ναι, δηλαδή πήγε και τρομερά
1: και
0: καλά.
1: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αρκετές χώρες. Οπότε ήταν μια αρχή να ξεκινήσω να μοιράζομαι αυτό το οποίο έβλεπα. Το οποίο είχε πάρα πάρα πολύ ομορφιά. Και θύμωνα όταν ασχολιόμασταν μόνο με αυτά τα οποία δεν πήγαιναν καλά. Είναι τόσο πολλά που πήγαιναν καλά. Οπότε άρχισα να γράφω ιστορίες.
0: Μα ακόμα και η διαδρομή τώρα που μου περιέγραψες, δηλαδή επιχειρήσεις κτλ., καταστροφή για κάποιους. Το κλείσιμο της εταιρείας μπορεί να ήταν το τέλος, η καταστροφή, το μαύρο. Και εσύ ξεκινάς από εκεί ως η αρχή, η δημιουργία, το νέο κεφάλαιο.
1: Δεν έχεις άλλη επιλογή, ξέρεις. Αν εξετάσεις επιλογές σου, έχεις μόνο μια επιλογή, να συνεχίσεις να πηγαίνεις μπροστά. Μπορεί να σου πάρει λίγο δυσκολία, λίγο παραπάνω χρόνο να σηκωθείς, αλλά δεν έχεις άλλη επιλογή. Και ο φίλος μου, ο Μπόμπο Νατζέμι, λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει πολλές φορές, φαντάσου ένα πουλάκι, το οποίο είναι μέσα σε ένα κλουβί. Και κάποια στιγμή μπαίνει το χέρι του Θεού μέσα, χέρι του Θεού, του ανθρώπου, καθένα να σας βάλει οτιδήποτε θέλει, προκειμένου να το σώσει. Συνήθως το πουλάκι θεωρεί αυτό το πουλί ως μια απειλή. Ενώ πολλές φορές είναι, σου δείχνει τον δρόμο έξω και πάει να σε απελευθερώσει. Οπότε πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα για να συνεχίσεις και να πας κάπου αλλού, το χέρι έχει έρθει να σε σώσει. Αλλά την ώρα που μπαίνει μέσα στο κλουβί, το θεωρείς ότι είναι απειλή. Και κάτι παλιό σταματάει, τελειώνει για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Να. Αυτό νομίζω ότι είναι ο αλγόριθμος της ζωής, δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Όταν ενώ έχεις ακούσει και όχι και κάπως έχεις πάει, εντάξει παιδιά, έλα να το κάνουμε, και ξαφνικά είσαι μπροστά σε μια τεράστια επιτυχία, Το Δώρο, το οποίο έχει και Το Δώρο 2, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Χαίρεσαι, την ψωνίζεις λίγο, τι γίνεται?
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουνα αρκετά περήφανος, δικαιώθηκα και την ψώνισα και λίγο. Και μετά το γύρισα. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να βρει τα δικά του πατήματα και το δικό του, την δική του εσωτερική συναισθηματική πηξίδα. Ναι, κάποια στιγμή την ψώνισα και λιγάκι. Οπότε κάποια στιγμή λέω στο Φανάκο, πάμε και λίγο πιο χαμηλά. Και όπως είναι ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο, ψού λίγο πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Εγώ πρέπει να πάω κάποια στιγμή λίγο πιο χαμηλά. Και βρέθηκαν, δόξα τω Θεώ, οι αφορμές. Γιατί αυτό το οποίο λέμε Θεός είναι ένας αλγόριθμος, ένα τέλειο σύστημα, το οποίο για την Εφέλη, για τον Στέφανο, έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Και πρέπει να ακούσω τι γίνεται, γιατί πάντα γίνεται κάτι και οφείλω να το ακούσω.
0: Είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις μια εξωστρέφεια πέρα από τα βιβλία, έχεις ένα δημόσιο λόγο, έχεις άποψη, σε συμπαθούν πάρα πολύ και σε αντιπαθούν πάρα πολύ. Αυτό δεν ξέρω αν το. Είμαι σίγουρη ότι δεν το ακούς πρώτη
1: φορά.
0: Απόλυτα
1: λογικό είναι.
0: Παιδί μου, οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο και πουλάνε και βιβλία, κάπως έχουν την τάση να είναι πιο. Να μπαίνουν λίγο στο καλούπι, να μην προκαλούν. Άσε, μη θυμώνει ο κόσμος μαζί μου. Αυτό δεν το έχει καθόλου εσύ.
1: Είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να ασχολούμαι με τη γνώμη των άλλων. Και ξέρεις, οι άλλοι ασχολούνται με εμάς, Νεφέλη, είναι λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι ασχολούνται. Είχα διαβάσει κάπου ένα ωραίο, λέει, στα 15 έκανα αυτό το οποίο ήθελαν οι άλλοι. Στα 35 αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Στα 55 κατάλαβα ότι οι άλλοι ασχολούνταν πολύ λιγότερο μαζί μου από όσο νόμιζα ότι ασχολούνται. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα για να ασχολείται μαζί μας τόσο πολύ όσο νομίζουμε ότι ασχολείται. Απλώς με αυτόν τον τρόπο ταΐζουμε την εγωπάθειά μας, τη σημαντικότητά μας. Κάνεις τη δουλειά σου, από τη στιγμή που δεν κάνεις κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο, οφείλεις να προχωράς μπροστά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να μην ζήσει ο καθένας τη δική του ζωή.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Στέφανο Ξενάκη μαζί μας. Έχουμε το καινούριο του βιβλίο, Το Λεξικό της Ζωής Σου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο, στο Earth News Radio 105,8, στη συζήτησή μας με τον Στέφανο Ξενάκη, με αφορμή το νέο του βιβλίο, το λεξικό της ζωής σου, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λέγαμε, μου έλεγε στο διάλειμμα, ότι αυτό είναι το 7ο, αλλά κάθε βιβλίο έχει το δικό του ταξίδι, τη δική του διαδρομή, το δικό του χρόνο κοίησης. Αυτό μου λες που πήρε 2 χρόνια. Για πες μου λίγο για τη διαδικασία και αν είναι επώδυνη για σένα η διαδικασία συγγραφής ή αν είναι λυτρωτική. Έχω ακούσει πολύ αντιφατικά πράγματα από συγγραφείς.
1: Πριν από κάποιο καιρό κάναμε ένα live στο Instagram με τη φίλη μου την Αγνίτη Μαριακάκη, η οποία είναι ψυχολόγος και γράφει βιβλία. Και κάποια στιγμή γράψε ένα βιβλίο τότε και μου λέει, Μαριακάκη, μου λέει, κοπίασες για να το γράψεις. Λέω, όντως κοπίασα, ήταν κοπιαστικό. Μου λέει, όμως δεν βασανίστηκες. Λέω, δεν βασανίστηκα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, θα κοπιάσεις να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς, αλλά όταν βασανίζεσαι, δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι η ενόρμησή σου. Η ενόρμησή σου στα ελληνικά είναι ο σκοπός σου.
0: No.
1: Όταν κάποια στιγμή βασανίζεσαι, πάει να πει δεν είσαι εκεί πέρα. Είναι άλλο το να πονάω, άλλο να υποφέρω. Είναι άλλο να κοπιάζω, άλλο να βασανίζομαι. Οπότε κοπίασα αρκετά και έχω ένα φίλο που γράφει βιβλία και λέει είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Είναι ξεκούραστο να κουράζει για αυτό που αγαπάς.
0: Πολύ
1: Οπότε,
0: ωραία φράση.
1: Κουράστηκα, αλλά αυτό με ξεκούρασε πάρα πολύ.
0: Να. Πες μου ποια είναι η σχέση με τον κινηματογράφο.
1: Από κινηματογράφο πηγαίνω, όχι πολύ συχνά, αλλά μία φορά τον μήνα θα πάω και μόνος μου ή με τη σύντροφό μου, οπότε θα πάμε να δούμε σίγουρα κάποια ταινία.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κριτικό κινηματογράφου στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη, τον οποίο το διαβάζουμε στην Athens Voice στο ντοκουμέντο, να μας πει για τις καινούργιες ταινίες, γιατί έχουμε μια καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Ωραία και εμείς. Για πες, πώς είναι αυτή η εβδομάδα?
2: Αυτή η εβδομάδα είναι.
0: Είναι αλμοδοβαρική.
2: Αλμοδοβαρική. Οπότε έχει και πρόταση και ο φίλος μας να πάει με τη...
0: Στέφανε, Αλμοδοβάρ.
1: Τέλεια.
2: Δεν ξέρω αν βλέπει Αλμοδοβάρ, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία ταινία του που μας έχετε αμέσως από τις Κάνες, όπου ήταν υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα.
0: Ναι.
2: Βέβαια έφυγε με άδεια χέρια, αλλά δεν πειράζει. Οι φαν του Ισπανού θα εκτιμήσουν αυτό το νέο πόνημά του.
0: Σε τι φάση βρίσκεται ο Αλμοδοβάρ? Οριμή, οριμότητας.
2: Οριμάζει, γίνεται πιο εσωστρεφής. Έχει θεματάκια ακόμη που πρέπει να λύσει, που τα παλεύει, κυρίως με τη σχέση με τη μητέρα.
0: Αλλά δεν το έλυσε ακόμα αυτό.
2: Δεν το έχει λύσει, ναι, και μάλλον θα αργήσει να το λύσει. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται. Όμως εδώ στις πικρές γιορτές, όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι και πιο ειλικρινής ίσως από ποτέ. Δηλαδή δεν διστάζει να εκτεθεί, να δείξει για πρώτη φορά κομμάτια του εαυτού του, τα οποία δεν μπορεί να πει ότι είναι και περήφανος για αυτά. Το story έχει να κάνει με έναν σκηνοθέτη που γράφει το σενάριο της νέας ταινίας που έχει αναλάβει και έχει περνάει μια κρίση έμπνευσης. Οπότε για το σενάριο αυτό που ετοιμάζει, βρίσκει τον τρόπο να ξεκλειστράει από αυτό το τέλμα που είχε βρεθεί, κλέβοντας ιδέες και ιστορίες από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και εκεί λοιπόν είναι που μπαίνει ο Αλμόδοβαρ και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί τελικά να είμαι καλλιτέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πατάω και επιπτωμάτων συσσαγωγικά, γιατί έχουμε αρκετούς νεκρούς και το θέμα της απώλειας παίζει πάρα πολύ στένεια. Είναι ειλικρινής σε αυτό που κάνει, έχει πολύ ωραίες ιδέες το πώς δένει τις δύο ιστορίες, τη μία ιστορία μέσα στην άλλη.
0: Το κάνει αυτό, μπλέκει ιστορίες παράλληλα, τρέχουν.
2: Εδώ το κάνει, αυτό, το κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
2: Όπως είπα, είναι και πολύ αυθόρμητος και ειλικρινής αυτό που σε σημείο παρεξήγησης, αλλά προσωπικά εγώ το εκτίμησα και ήταν και αρκετά συγκινητικό

0: σε αρκετά σημεία αυτό που έδωσε.
1: Κάποιος που δεν θέλει να δει Αλμοδοβάρ αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά πες τέλος πάντων ότι υπάρχουν
0: και
1: αυτοί.
0: Είναι μια καινούργια ελληνική ταινία της Αμέριστος Μπάστα, νεοφερμένης της Μεγάλου Μήκους. Αυτή είναι σκηνοθέτρια γνωστή από μικρού μήκους φιλμ που έχει κάνει στο παρελθόν. Μικρές Ανάσες λέγεται η ταινία της. Έχει να κάνει με μια κοπέλα που ζει στην Αθήνα, είναι υπάλληλος σε ένα μίνι μάρκετ συνοικιακό. Και ουσιαστικά η οικογένεια της ζει από αυτήν, ως που της τυχαίνει μια ανεπιθυμητή εγκυμοσύνη μαζί με μια δύσκολη επαγγελματική κατάσταση και την έβει να απολυθεί. Και βρίσκεται μπροστά σε κάποια ηθικά διλήμματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει και άμεσα και δυναμικά. Είναι ένα πορτρέτο πολύ ενδιαφέρον, το γυναικείο αυτό το στοιχείο, κομμάτι που φτιάχνει η Πάστα. Έχει πολύ καλές ερμηνείες. Ο Χιωσιόπουλος παίζει τον πατέρα της ηρωίδας που είναι ένα ρεμάλι εισαγωγικά. Και υπάρχει μια πολύ δυνατή ακτινογραφία, δηλαδή τη Generation Z και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει και κυρίως το δυναμισμό όμως που βγάζει για να βρει ένα καλύτερο μέλλον.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Καϊμάκης. Γεια σου, Athens Voice, ντοκουμέντο. Αλλά, Στέφανε, έχεις μια κόρη.
2: Εγώ δύο κόρες.
1: Έχεις δύο κόρες. Και μιλάς και πολύ συχνά και για αυτές και για τη σύντροφό σου. Και χρησιμοποιείς και τα social media. Πώς είναι η σχέση σου με τις κόρες σου, πώς βλέπεις αυτή τη γενιά? Τώρα έλεγε, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος για την Gen Z, για τους πιτσιρικάδες, προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε.
2: Κάποια στιγμή ο Jim Rohn, ο μέντρος του περίφημου Tony Robbins, κλήθηκε στα 80's να δώσει μια πολύ σημαντική ομιλία στη Standard Oil. Η Standard Oil είναι η μετέπειτα ESO. Οπότε κάποια στιγμή τον είχαν χρυσοπληρώσει για να πάει στη μεγάλη ομάδα της, στην ηγετική ομάδα της Standard Oil να μιλήσει, και ήταν 80-90 άτομα και θα τους μιλούσε για το πώς ήταν η δεκαετία του 1980. Ο Jim Rohn είχε πολύ θεατρική ομιλία. Οπότε όταν ήταν τριγύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η ηγετική ομάδα, τους λέει: θα σας πω τώρα πώς είναι τα 80's, γιατί περιμένετε από μένα να ακούσετε. Λοιπόν, τα 80's θα είναι όπως ήταν πάντα. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι αλλάζουν. Υπήρχε πάντα το χάσμα των γενεών. Πάντα τα νέα παιδιά κυρώνονται από τις προηγούμενες γενναίες. Διαβάζα ένα βιβλίο που έχω χρησιμοποιήσει μέσα στη βιβλιογραφία των 120 βιβλίων, γραμμένο το 1929. Θανάσης Αθανασούλης, το ψυχοεκπαιδευτικό σύστημα. Το βρήκα σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο. Και έλεγε μέσα στην εισαγωγή, γραμμένο το 1929, ότι η νέα γενιά αυτή την εποχή ουδέποτε ήταν τόσο ανερμάτιστη όσο τα τελευταίες δεκαετίες του οτιδήποτε άλλο. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και είναι πολύ σημαντικό όσο μεγαλώνουμε παιδιά να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα που νιώθουν, γιατί αυτό το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουμε από τα παιδιά μας είναι αυτό το οποίο δεν καταλάβαιναν και οι γονείς μας από εμάς. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τα παιδικά μας συναισθήματα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας.
1: Ποια ιστορία που έχεις μοιραστεί με τον κόσμο μέσα από τα βιβλία σου έχει αγγίξει κάποιον ο οποίος έχει βρεθεί στο δρόμο σου? Έχει έρθει και σου είχε πει: Στέφανε, αυτό το βιβλίο ή αυτό που είπες? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
2: Πολλές φορές. Κάποια στιγμή είχα γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου, το 2019 εκδόθηκε, λέγεται Captain. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, έφυγε το 2018 από αυτή τη διάσταση. Οπότε κάποια στιγμή μου στείλε ένα παιδί, ένα μήνυμα, ένα παιδί, μεγάλο παιδί, 30-40 ετών. Ναι. Και μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο αυτό, γιατί το διάβασε το βιβλίο αυτό. Ήταν αφορμή να μιλήσω με τον μπαμπά μου, που είχαμε να μιλήσουμε 5-6 χρόνια, του είχα κόψει την καλημέρα. Και πήγα μια μέρα και τον είδα σπίτι του και κάτσαμε μισή-μία ώρα μαζί. Και δεν λύσαμε τα θέματά μας, δεν μιλήσαμε για όλα αυτά που μας προβλημάτιζαν, αλλά έκατσα και τον είδα. Και λίγο πριν φύγω, τον πήρα μια αγκαλιά και το χαιρέτησα και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε ο πατέρας μου, οπότε αυτή την αγκαλιά την οφείλω στο βιβλίο που έχεις γράψει εσύ. Και είναι πολύ σύντομη ζωή για να μην αγκαλιάζουμε, να μην μιλάμε, να μην επικοινωνούμε, γιατί ξέρεις, θεωρούμε δεδομένο, Νεφέλη, ότι
1: το αύριο, το μετά,
2: θα
1: την
2: είναι
1: άλλη
2: και αυτός εδώ. Δεν θα μπορεί να μην είναι αυτός εδώ, μπορεί να μην είσαι εσύ. Κάποια στιγμή ένας φίλος πήγαινε στην Ινδία και παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια, έτσι, γιόγκα, βουδισμού κτλ. Και κάποια στιγμή τους έβαζε ο δάσκαλος τότε, σε ένα βουδιστικό μοναστήρι ήταν αυτό το πράγμα. Και τους έβαζε ο δάσκαλος το βράδυ που κοιμόταν το βράδυ να θεωρήσουν ότι είναι το νεκροκρέβατό τους. Και να θεωρήσουν ότι

0: δεν πάω για ύπνο, αλλά φεύγω, αυτό ήταν. Και πριν κοιμηθούν, τους έβαλε να σκεφτούν τι θα έκανε διαφορετικά αν πραγματικά ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής σου. Και από εδώ το Κωνσταντίνος, ο Χαραντινιώτης, ο οποίος είναι πολύ πολύ φίλος, ο οποίος είναι αυτός για τον οποίο μιλάω, έφτασε πάρα πάρα πολύ κοντά με αυτή την άσκηση, πριν πάει για ύπνο το βράδυ, να έχει κάνει όλα, να τακτοποιεί τις εκκρεμότητες συναισθηματικές και όχι μόνο, σαν να ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής του. Οπότε πηγαίνουμε να κοιμηθούμε το βράδυ και θεωρούμε δεδομένο θα ξυπνήσουμε την άλλη μέρα και θα κάνουμε. Θεώρησε δεδομένο ότι δεν θα ξυπνήσεις και ας ξυπνήσεις.
1: Να, ας είναι αυτή η ευχάριστη έκπληξη.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε τραγούδι και πάμε πολύ γρήγορα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Στέφανο Ξενάκη με το λεξικό της ζωής σου, το καινούριο του βιβλίο. Κυκλοφόρη, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και μετά θα μου πεις, άκου τώρα, σου λέω από τώρα, ποια λέξη θα είναι έκπληξη για μένα ή για τον αναγνώστη ή ήταν για σένα. Δηλαδή ήταν αυτό που είπες, για κάποιο λόγο αυτή η λέξη πρέπει να μπει και να μην είναι, ας πούμε, δεδομένο το γιατί. Θα μας το εξηγήσεις μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερού συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία, 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για την διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Σε ετοιμότητα οι αρχές παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. Εδώ επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:33. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Στέφανος Ξενάκης. Μιλάμε για πολλά, όχι μόνο για το καινούργιο του βιβλίο, το λεξικό τη ζωή σου. Και σε είχα ρωτήσει λοιπόν ποια είναι η λέξη που δεν ήσουν σίγουρη, κάπως μπήκε, είναι η έκπληξη. Ποια ήταν από όλες αυτές τις λέξεις μία που κάπως και εσύ δεν το περίμενες?
1: Λοιπόν, θα σε ξενερώσω, γιατί ψάχνουν μια πιο σημαντική απάντηση από αυτή που θα σου δώσω. Και επειδή τα μικρά είναι τα μεγάλα, παρατηρώ και μιλάγαμε για την ηρεμία πιο πριν. Ναι. Και συνήθως αυτό το οποίο ψάχνουμε κάτω από τη μύτη μας. Λέει ο Κωνσταντίνος, είναι κριτικός, κάτι πολύ ωραίο, ότι ο Αλμοδοβάρ είναι το θέμα το άλλο το με τη μητέρα του, και για πολλούς από εμάς είναι. Και είπε πολύ ωραίο ότι αυτό μπορεί να μην λυθεί και δεν θα λυθεί και ποτέ. Και ξέρεις, επειδή εγώ μου αρέσουν τα μαθηματικά, όπως σου είπα, και οι λέξεις, κάθε λέξη έχει το δικό της τον τύπο. Ηρεμία ίσον αποτέλεσμα μείον προσδοκίες. Όταν στην προσδοκία είναι ότι κάποια στιγμή εγώ θα τα βρω με τη μάνα μου ή με τον πατέρα μου ή οτιδήποτε άλλο, και όταν η προσδοκία γίνεται απέτηση και όταν η απέτηση γίνεται αυτονόητο, βαραίνει την εξίσωση. Είναι δεδομένο ότι κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Οπότε είμαι work in progress, έλεγε ο δικός μου ο Ρόμπιν Σάρμα. Είμαστε έργα σε εξέλιξη. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Αν αυτό το βάλω στην εξίσωσή μου και καταλάβω ότι εγώ με τη μητέρα μου μπορεί να μην τα βρω ποτέ τελείως, αλλά το ότι θα βελτιώσω τη σχέση είναι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο και ασφαλής ηρεμία.
0: Να.
1: Γιατί το αποτέλεσμα, ξαναλέω, ηρεμία είναι ένα αποτέλεσμα με προσδοκίες. Και είναι όλα τόσο στον Θεό οι προσδοκίες, οι απαιτήσεις, τα αυτονόητα. Κάτσε ρε φίλε. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν. Όταν αυτό το βάλεις στην εξίσωση κατευθείαν και λες, εγώ θέματα με τη μητέρα μου μάλλον δεν τα λύσω ποτέ, αλλά κάνω τη δουλειά με τον ψυχοθεραπευτή μου, την ψυχανάλυση, με τη συζήτηση, με την αυτοέρευνα, προκειμένου να το βελτιώσω, αυτό φέρνει πάρα πάρα πολύ ηρεμία στη ζωή μας.
0: Εσύ έχεις ηρεμία στη ζωή σου?
1: Πάρα πολύ.
0: Το έχεις δουλέψει πάντα ήσουν? Δηλαδή, ας πούμε, η προηγούμενη ζωή σου, που δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ σαν προηγούμενη ζωή ή σαν απλά μια στάση σε μια διαδρομή, με τις επιχειρήσεις, το άγχος, την είχες αυτή την ηρεμία ή την κατέκτησες με τα χρόνια?
1: Δεν την είχα. Κατάλαβα με τα χρόνια πόσο σημαντική είναι. Ούτε τώρα μπορεί να μην την έχω κατακτήσει, αλλά όταν θα είναι μια επιλογή, το τελευταίο πράγμα που θα θυσιάσω είναι η ηρεμία μου. Θα προτιμήσω να μην κάνω μια εταιρική ομιλία που κάνω συχνά, όταν δω ότι κάποιος με αυτόν δεν συνάδουν οι αξίες μας. Θα κοντραριστούμε στην πορεία, θα μου πάρει από την ηρεμία μου. Δηλαδή, όταν το λέω μέσα στο βιβλίο και δεν είναι δικό μου, όταν σου στοιχίζει την ψυχική σου ηρεμία, είναι πολύ ακριβό. Και είναι όλα συνδεδεμένα, Νεφέλη. Δηλαδή, έβλεπα κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες καθημερινές. Κάθε Τετάρτη έρχεται σπίτι μου η Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα καθαρίζει το σπίτι εδώ και τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Έχει τα κλειδιά, μπαίνει, είναι εξαιρετική, κάνει το κάτι παραπάνω. Παίρνει τα χρήματα που παίρνει, δεν θα δουλέψει 8 ώρες, θα εργαστεί, θα δουλέψει 3 ώρες, 4 ώρες, το κάνει το σπίτι, πραγματικά GG. Και είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένο, δεν την άλλαζα για τίποτα. Η Βαλεντίνα, επειδή πραγματικά δίνει ρέστα όταν κάνει αυτό που κάνει, έχει την επιλογή να επιλέξει σε ποιους εργάζεται. Οπότε εμείς οι 7 άνθρωποι, 6 άνθρωποι που πηγαίνει κάθε εβδομάδα και κάνει το μεροκάματο, συν πηγαίνει και σε κάποιο σχολείο κτλ., είναι τη επιλογή τη δική, εκείνη μας επιλέγει. Άρα, αν είμαι ένας επαγγελματίας 5 αστέρων, που λέει και ένας φίλος καλός, έχεις δυνατότητα να επιλέξεις τους πελάτες σου εσύ. Και όταν έκανα την ανάρτηση, λέω: μη μου πείτε το τηλέφωνο της Βαλεντίνας, δεν έχει χρόνο. Οπότε είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε συνεφέλη, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες, η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι κτλ. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν δίνεις τα ρέστα και δίνεις πραγματικά τον καλύτερο εαυτό σου, και άλλη μια μαγική λέξη, μεράκι.
0: Μεράκι.
1: Η λέξη μεράκι είναι μια λέξη η οποία ήταν από την τουρκική κατοχή, αλλά έχει γίνει πλέον ελληνική. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις τι σημαίνει για τον Τούρκο η λέξη μεράκι. Μεράκι, το μεράκ για τον Τούρκο είναι ο πόνος, κάτι το οποίο μαράζει. Για τον Έλληνα είναι η αγάπη. Ο Άγγλος δεν μπορεί να μεταφράσει το μεράκι σε μία λέξη. Αν ανοίξει το Oxford Dictionary, θα σου πει μεράκι, to put a bit of yourself in everything you are doing. Να βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου σε αυτό που κάνω. Όταν είσαι στο μεράκι, όταν κάνεις πραγματικά το κάτι παραπάνω σαν τη Βαλεντίνα, μπορείς να επιλέξεις τους πελάτες σου. Και όταν επιλέγεις τους πελάτες, μπορεί να είσαι πιο ήρεμη. Άρα δεν είναι ότι θέλω ηρεμία και θα τη βρω. Όλα αυτά τα πράγματα επικοινωνούν από κάτω και πρέπει να κάνεις τη δουλειά και την άχαρη για να μπορεί να έχεις την ηρεμία. Πρέπει να εμπιστεύεσαι ανθρώπους, όπως λέγαμε εδώ πέρα, που είσαι εξαιρετική ομάδα, για να μπορεί να είσαι στο μικρόφωνο και να είσαι ηρεμή.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όλα αυτά θέλουν προεργασία, θέλουν προπόνηση. Και ένας πυγμάχος εποχής εκείνης έλεγε ότι όταν κατεβαίνει ο πυγμάχος, όταν μπαίνουμε στο ρινγκ, καταλαβαίνεις αν έχει κάνει προπόνηση ή όχι. Όταν μπαίνουμε στη ζωή για να τη ζήσουμε, φαίνεται αν έχουμε κάνει προπόνηση ή όχι. Περισσότερο είμαστε απροπόνητοι. Έχουμε ασχοληθεί με πόσα μέτρα είναι όλοι, πόσο τα ήγετος, και δεν έχουμε ασχοληθεί με την αυτογνωσία, με κάποιες βασικές αρχές. Και γι' αυτό πηγαίνουμε απροετοιμαστοί και θα φάμε γκολ. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε εξασκήσει ικανότητες αυτές ακόμα.
2: Είπες για αυτογνωσία. Είναι. Πώς το βιώνεις, είναι βάρος, είναι ευθύνη, είναι απόλαυση και τιμή ότι ο κόσμος δεν σε αντιμετωπίζει ως ένα συγγραφέα, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το ευχαριστήθηκα το βιβλίο σου, έχεις μπει στην κατηγορία του αυτοβελτίωση, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό πώς το προσεγγίζεις?
1: Κάποιες λέξεις τις έχουμε εντύσει με τα νοήματα που θέλουμε για να τις αγαπήσουμε ή να τις συγχαθούμε.
2: Να.
1: Για κάποιους ανθρώπους η λέξη αυτοβελτίωση είναι αυτό το ημονικό ότι πήγαινε καν το καλύτερο. Για κάποιους ανθρώπους είναι η τέχνη του να μπορώ να εξελίσσομαι μέσα από βιβλία, μέσα από σεμινάρια, μέσα από αυτογνωσία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε οι λέξεις για τον κάθε έναν είναι κάτι το οποίο ή σου αρέσει ή κάτι το οποίο μισείς. Οπότε με το που ακούσω ότι η Νεφέλη ασχολείται με αυτοβελτίωση, δεν μπορώ, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ. Κάποιος άλλος το αυτοβελτίωση το έχει σαν μια πιο πιθυωτική κατηγορία. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εμένα μου αρέσει να γράφω βιβλία, δεν είμαι ψυχολόγος, παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν ήμουν coach, πρόσφατα έχω ξεκινήσει κάποια σεμινάρια που κάνω εγώ κτλ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πει ότι θέλω να μάθω. Εγώ θέλω να μάθω και θέλω να μαθαίνουμε όλοι. Και αν μαθαίνει κάποιος, μπορεί να το επικοινωνήσει πολύ να μαθαίνουμε όλοι. Αυτό. Αυτό είμαι ένας μαθητής ζωής.
2: Τώρα, εντάξει, επειδή είναι το καινούριο σου βιβλίο πρωταγωνιστή, το λεξικό της ζωής σου, που είπαμε ότι μόλις κυκλοφόρησε, εκδόσεις Διόπτρα. Στέφανε Ξενάκη, αν έπρεπε να σου πω στις κόρες σου, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα βιβλία σου, για να πεις κορίτσια, αυτό είναι. Αυτό είμαι εγώ. Αυτό θέλω να διαβάσετε, θα μπορούσες να διαλέξεις κάποιο?
1: Κανένα.
2: Κανένα,
1: Κανένα, γιατί κάθε φορά που μιλάω με τα παιδιά μου, μπαμπά, λέω, όχι άλλο από αυτά, σε παρακαλώ, αρκετά δεν θέλουμε άλλα. Ξέρεις, σαν γονείς, τα παιδιά μας, ό,τι να δώσουμε, είτε είμαστε εδώ ή όταν θα φύγουμε, είναι με το παράδειγμά μας. Οπότε, μόνο με το παράδειγμά μας μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κάτι στα παιδιά μας. Τα παιδιά συχαίνονται να τους λέμε τι να κάνουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να βλέπουν τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν. Οπότε, τα παιδιά μας θα κάνουν αυτό το οποίο κάνουμε ή θα κάνουν το αντίθετο από αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι leading by example, είναι μέσα από το παράδειγμά μας. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
2: Πώς βλέπεις τον κόσμο στον οποίο ζούμε, την επικαιρότητα? Ασχολείσαι με την πολιτική, σ' αρέσει, σε ενημερωμένο?
1: Την παρακολουθώ, διαβάζω μια εφημερίδα την ημέρα στην ηλεκτρονική μορφή 15-20 λεπτά, διαβάζω τον Economist, παρακολουθώ, όχι εντατικά, αλλά υπάρχει αυτή η πανδημία του αρνητισμού, ασχολούμαστε πάντα με κάτι το οποίο δεν πάει καλά. Τα πράγματα ιστορικά την εποχή μας ουδέποτε ήταν τόσο καλά. Ουδέποτε τα πράγματα ήταν τόσο καλά.
2: Και εμείς γιατί
1: μας.
2: Έχουμε αυτή την αιμονή, γιατί με τη μιζέρια?
1: Ψάχνουμε να βρούμε τι δεν πάει καλά. Και όσο ψάχνεις να βρίσκεις, βρίσκεις κατευθείαν. Καταρχήν, το σχολείο, όταν είμαστε όλοι, η δασκάλα πατούσε κόκκινο σε αυτό το οποίο ήταν λάθος. Δεν πατούσε πράσινο ή μπλε σε αυτά που ήταν σωστά. Άρα ένα σύστημα ολόκληρο ψάχνει να βρει το λάθος.
2: Ναι.
1: Διάβαζα ένα βιβλίο του Τζον Μάξουελ. Λέει, ένα παιδί στα 18 του χρόνια θα ακούσει περίπου 150.000 φορές τη λέξη όχι, σε αντίθεση με 5.000 φορές τη λέξη ναι. Του χρόνια θα ακούσει περίπου 150.000 φορές τη λέξη όχι, σε αντίθεση με 5.000 φορές τη λέξη ναι. Οπότε

0: Ναι, θα ήταν ευθύνη δική μου. Ο Τρέισι λέει ένα πολύ ωραίο, λέει, ο μέσος αριθμός των φορών που θα προσπαθήσει ένας άνθρωπος για τον ήρω του είναι κάτω από μία φορά. Ο μέσος αριθμός των προσπαθειών που θα επιχειρήσει ο μέσος άνθρωπος για να κάνει το, είναι κάτω από μία. Άρα οι περισσότεροι δεν θα δοκιμάσουν ποτέ. Και υπάρχει πάντα μία δικαιολογία. Ασχολούμαστε συνέχεια να εφέλουμε το ότι δεν πάει καλά. Και όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούμε δεδομένα, αυτονόητα, μέχρι να καταλάβουν δεν ήταν. Δεν είναι δεδομένο ότι θα κυκλοφορούμε 10 η ώρα το βράδυ έξω. Με τον COVID ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη.
1: No.
0: Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ειρήνη δίπλα, ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη. Θεωρούμε τόσα πράγματα δεδομένα και αυτονόητα και δεν είναι. Και μόνο, το μόνο, λέω μέσα στο βιβλίο, έχω τη λέξη αυτονόητο και λέω το μόνο αυτονόητο είναι ότι το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Θεωρούμε αυτονόητο την υγεία δεν είναι και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να εκτιμώ τα μικρά, τα δεδομένα, γιατί δεν είναι.
1: Έχεις εσύ μια δομημένη καθημερινότητα, μια ρουτίνα? Δηλαδή, ξέρω, κάνεις γυμναστική, κάνεις...
0: Σχετικά ναι, σχετικά ναι. Έχω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα θα διαβάσω, κάθε μέρα θα γράψω, κάθε μέρα θα στοχαστώ, κάθε μέρα θα αγαπήσω και θα συνδεθώ με τους συνανθρώπους μου. Δηλαδή, όταν ξεκινάω με το αυτοκίνητό μου και έχω ένα σμαρτάκι, έχω ένα smartphone του. Γιατί θέλω ηρεμία.
1: Να.
0: Γι' αυτό έχω επενδύσει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί θέλω όταν πάω κάπου να βρίσκω να παρκάρω. Και θέλω να είναι αυτόματο και να μην έχει ταχύτητες, για να μην έχω μία παραπάνω ενασχόληση. Και θα ξεκινήσω πάντα 10-15 λεπτά για να έρθω εδώ ή οπουδήποτε άλλο. Ναι, αλλά στα 15 λεπτά θα αφήσω πάρα πολύ χρόνο να, κόσμο να περάσει. Είτε πεζούσε με μηχανάκι, είτε με αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι θα μου πούνε ευχαριστώ. Όχι όλοι. Περισσότεροι. Αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, σύνδεση και παράγει ο κίνη μέσα μου. Το οποίο φέρνει έμπνευση, φέρνει χαρά. Φέρνει ευθυμία.
1: Μου έχεις πει, Στέφανε, πολλές φορές δηλαδή το βάζεις την επαφή σου με τον κόσμο, την επαφή σου με τον κόσμο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μετά από κάθε βιβλίο, δηλαδή τώρα που ολοκληρώθηκε και μόλις κυκλοφόρησε το λεξικό της ζωής σου, φαντάζομαι ότι ακολουθεί θα έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο. Είναι κάτι που το κάνεις. Κάποιοι συγγραφείς λίγο το κάνουν με το ζόρι. Εσύ παίρνεις ενέργεια από αυτό?
0: Παίρνω πάρα πολύ ενέργεια, παίρνω πάρα πολύ αγάπη, άσχετα αν γράφω βιβλία, Νεφέλη. Δηλαδή, είχα πάει στη Διόπτρα πριν από μερικές μέρες για να υπογράψω τα πρώτα 1000 αντίτυπα ενυπόγραφα και με αφιέρωση και ονόματα μας είχαν στείλει άνθρωποι. Ήταν μια κυρία η οποία καθάρισε τον πάνω όροφο του βιβλιοπωλείου της Διόπτρας της Σόλωνος, η οποία ήταν τόσο γλυκιά, τόσο καλή. Λέω το όνομά σας, μου λέει η Μαρία. Της αφιέρωσα το πρώτο βιβλίο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το οποίο αφιέρωσα στην κυρία Μαρία, εγώ πήρα το πιο πολύ δίνει αυτός, πιο πολύ παίρνει αυτός ο οποίος δίνει. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη χαρά, υγεία, ευγνωμοσύνη, συνέστημα παίρνει αυτός ο οποίος δίνει. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω. Απλώς είναι πολύ σημαντικό να φροντίζει κάποιος να έχει μέσα του για να μπορεί να δώσει.
1: Κάποιος που ξέρει τον Στέφανο Ξενάκη, σε διαβάζει, σε αγαπάει, σε συμπαθεί και θα πάρει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, ή κάποιος που δεν σε ξέρει καθόλου, δεν έχει ιδέα και κάπως πάλι θα επιλέξει, θα πέσει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, τι θες να του πεις, μια ιστορία, κάτι, οτιδήποτε, τι περιμένεις να κερδίσει, να απολαύσει, τι?
0: Έχω μέσα τη μελέτη, την λέξη μελέτη, και έχω ένα κείμενο από ένα βιβλίο του Αλεξανδρίδη, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι ψυχολόγος πάρα πολύ καλός, και λέει κάποια στιγμή μέσα αυτός ότι όταν κάποια στιγμή φας μια φρίκη, όταν δυσφορήσεις, έχεις δύο δρόμους. Ο ένας είναι να μελετήσεις, ο ένας είναι μάλλον να απορρίψεις αυτό το οποίο δυσφορείς, και ο δεύτερος να μελετήσεις. Οπότε όταν θα δω κάτι και δεν μου αρέσει, ή το απορρίπτω ή το μελετώ, εγώ θα πρότεινα να μελετήσετε το. Μελετήστε το, και αν θέλετε να μείνετε στη ζωή σας, είναι δικαίωμα και να μην σου πω υποχρέωση. Αλλά ο Σάρμα, που ήταν ο δικός μου μέντορας, έλεγε hysterical is historical. Όταν κάτι πραγματικά σε τρελαίνει, υπάρχει κάτι από κάτι που να το ψάξεις. Και είναι πολύ άσχημο να μην τη μελετάω τη ζωή. Είναι πολύ ρηχή η ζωή αν δεν τη μελετάω.
1: Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε στο Σάρμα, ή σε... έτσι σε τράβηξες αυτό?
0: Είναι η απλότητά του. Είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος πολύ απλός. Και κάθε φορά έχω παρακολουθήσει 5 σεμινάρια μαζί του, αρκετών ημερών, στο Τορόντο, στον Καναδά. Όταν τελείωνε το σεμινάριο, οι πρώτοι άνθρωποι που ευχαριστούσε είναι τα σε ξενοδοχείο. Οι σερβιτόροι, οι καθαρίστριες, όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πάρα πολύ σεμινός άνθρωπος. Μου αρέσει πάρα πολύ η ακρίβειά του, η ορθολεκτική του ακρίβεια, για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις λέξεις. Μιλούσε πάρα πολύ καλά αγγλικά, με

0: ακρίβεια και ήταν πάρα πάρα πολύ συνεπής στην ώρα του. Δηλαδή το 9.
1: Η συνέπεια την εκτιμάς, ε?
0: Πάρα πάρα πολύ. Και την εκτιμώ πάρα πολύ. Και η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα. Οι Άγγλοι για τη συνέπεια έχουν δύο λέξεις. Έχουν την αυτοπιθαρχία, έχουν το consistency. Και τις συνέπειες της αυτοπιθαρχίας ή όχι, το έχουν consequence. Η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική όπου η αυτοπιθαρχία και τα αποτελέσματα της αυτοπιθαρχίας είναι το ίδιο πράγμα. Η συνέπεια και οι συνέπειες της συνέπειας της ασυνέπειάς μου. Είναι η μοναδική γλώσσα στην οποία η συνέπεια είναι και η αυτοπιθαρχία αλλά και τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Οπότε αν δεν είσαι συνεπής, θα έχεις τη συνέπεια.
1: Θα έχεις συνέπεια.
0: Ακριβώς.
1: Όταν τελειώνει ένα βιβλίο και πια καλοτάξιδο, έτσι, είναι στα χέρια του κόσμου, όπως το λεξικό της ζωής σου, εσύ σε τι φάση μπαίνεις?
0: Κατάθλιψαρά.
1: Α, όχι χαλάρωση.
0: Καταθλιψάρα.
1: Όχι διάλειμμα.
0: Καταθλιψάρα, δηλαδή αποχωρίζω με κάτι. Και αυτό το πάντα με τους εκδότες μου πλακώνομαι, το λέω πολύ πολύ για πλάκα. Πάντα θέλω να το κρατήσω λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και ευτυχώς υπάρχει μια ημερομηνία που πρέπει να το παραδώσω. Διαφορετικά δεν τελειώνω ποτέ. Οπότε περνάω ένα πολύ μεγάλο νταούνιασμα, να το πούμε έτσι, μη ελληνικά τέλος πάντων, για να βάζουμε και αυτούς τους ξενισμούς στη γλώσσα, που είναι ωραίοι ξενισμοί.
1: Να.
0: Η γλώσσα δεν είναι μαυσολείο. Είναι πολύ σημαντικό να την εμπλουτίζουμε. Και μετά ξεκινώ να γράφω κάτι άλλο, γιατί το κομμάτι του γραψίματος εμένα θρέφει την ψυχή μου. Δηλαδή γράφω κάθε μέρα, είτε θα βγει κάτι προς τα έξω, είτε όχι.
1: Είτε όχι.
0: Θρέφει την ψυχή μου.
1: Άρα δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο.
0: Τώρα ξέρω γιατί είναι το λεξικό 2. Έχει τόσο πολύ γλώσσα, τόσο πολύ γλωσσικό πλούτο ελληνική γλώσσα. Έχω τόσες μαγικές λέξεις που θέλω να μπω βαθύτερα μέσα από ιστορίες, όπου πρώτο οθώ ήταν το λεξικό νούμερο 2.
1: Τι να σου ευχηθώ τώρα, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ? Πρώτα να πούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να πάει εξαιρετικά καλά. Είσαι πάρα πολύ ευλογημένος, γιατί το να έχει ένα συγγραφέας που ζει μέσα από τη συγγραφή, ένα κοινό, γιατί έχεις ανθρώπους που θέλουν, δηλαδή περιμένουν πώς και πώς, και αυτό είναι πια σπάνιο στην Ελλάδα ειδικά. Δεν ξέρω αυτό το έχεις καταλάβει ότι σου συμβαίνει? Έχεις αυτή την τύχη να πω, ή θα κάνω
0: την ευλογία? Το είπες πολύ σωστά, ευλογία. Είναι πιο πολύ ευλογία παρά τύχη. Το νιώθω και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και μου αρέσει να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή τη ζωή, οπότε έχω αρκετούς συνοδοιπόρους.
1: Να, έχει συνοδοιπόρους. Οπότε να ευχηθώ να πάρουν το βιβλίο στο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να τους αγγίξει, να τους πει κάτι. Γιατί η σχέση μας με τα βιβλία, πώς τη βλέπεις τώρα? Κάπως αλλάζει, κάπως...
0: Υπάρχει ένα θέμα με την τεχνολογία και το distraction, τις αποσπάσεις. Τα social media, οι αποσπάσεις, beep beep, ding ding, dong dong, μπαίνω μέσα, σκρολάρω, γρήγορη κίνηση κτλ. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα, αποδεικνύει η επιστήμη, στον χρόνο που μπορώ να συγκεντρωθώ σε κάτι.
1: No.
0: Δηλαδή ο μέσος άνθρωπος, και ειδικά τα νέα παιδιά, αλλά και εμείς, για να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, κάθε 3, 4, 5, 6, 7 λεπτά θέλω μια απόσπαση. Οπότε το να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο είναι ένα πιο δύσκολο έργο από όταν είναι παλιά. Εγώ βοηθούνται τα βιβλία μου, γιατί έχουν μικρά κεφάλαια και ο άλλος σε 2-3 λεπτά έχει τελειώσει ένα κεφάλαιο. Αλλά τα πιο βαριά βιβλία, τα οποία είναι πολύ ωραία και βαθιά βιβλία, είναι δυστυχώς πιο δυσκολοδιάβαστα από όταν είναι παλιά.
1: Θέλεις να μας αποχαιρετήσεις με μια ιστορία? Όποια θες εσύ. Από παλιά, από πρόσφατα, μια ιστορία. Να μας τη χαρίσεις, έτσι απλόχερα.
0: Σήμερα είχα πάει να πάρω, η κόρη μου μικρή είναι τρίτη γυμνασίου.
1: Εφηβεία,
0: Ναι, φουλ.
1: Και... το είπες.
0: Φουλ. Και είχα πάει να την πάρω από το σχολείο 11.30 ώρα που έδινε εξετάσεις και πεινούσε, οπότε λέω πάμε να φάμε ένα ενδιάμεσο αυτό το πρωινό και το μεσημέρι το μπραντς. Τέλος πάντων πάμε να φάμε το μπραντς, μου λέει να πω στην Αναστασία, λέω να πει στην Αναστασία που είναι η κολλητή της. Φέρνει ο μπαμπάς στην Αναστασία, ο μπαμπάς έπρεπε να φύγει. Και είναι η κόρη μου μαζί με την Αναστασία. Κάπου στη Βουλιαγμένη ήμασταν. Λέω, κορίτσια μου, θέλετε μαζί ή θέλετε πραγματικά να σας αφήσω μόνες σας? Και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μην επιβάλλουμε την παρουσία μας. Η κόρη μου έχει συνηθίσει να ακούει αυτές τις ερωτήσεις. Λέει, Αναστασία, σας θέλουμε. Κοιτάω τη μικρή μου, την κόρη μου, λέει, μπαμπά, κάτσε. Κάτσαμε μία ώρα, τα λέγαμε, ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία. Κάναμε πάρα πολύ πλάκα. Προσπάθησαμε να είναι πολύ διακριτικό η παρουσία μου για να πούν τα δικά τους. Και στο τέλος γυρίσαμε την Αναστασία, γύρισα και την κόρη μου πίσω Και μετά μου λέει: κόρη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Με πήρε μια αγκαλιά. Και είναι πολύ ωραίο, Νεφέλη, η αγάπη να είναι επιλογή και να μην είναι υποχρέωση. Εγώ πραγματικά, ενώ μπορούσα να πάω με την κόρη μου μόνο οι δυο μας, τη ρώτησα, λέω: να είμαι μαζί σας, με θέλετε ή όχι? Ενώ παλιά, αν δεν είχα δουλέψει ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια, θα έλεγα: δεν κατάλαβα.
1: Μπάστα, κασίδα.
0: Ακριβώς. Και είχε πει ο Θοδωράκης, όταν ζούσε ο Μίκης, είχε δώσει μια μαγική συνέντευξη στην Καθημερινή, στο Βήμα. Και είχε πει: αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο επιτρέπει η θέση τους. Αξιέπαινοι, όχι πιο δίκαιοι, αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο θα επέτρεπε η θέση τους. Οπότε σήμερα πήρα το οκεί από την κόρη μου, έκατσα μαζί τους, επέλεξαν να είμαι μαζί τους και ήταν μια αμοιβαία επιλογή και των τριών μας, όχι μόνο δική μου.
1: Τι ωραία.
0: Και αυτό είχε πολύ μεγάλη αξία.
1: Τι ωραία. Και εγώ τώρα το σκέφτομαι αυτό που είπες στην ιστορία, πήγα μέσα στο μυαλό στο γιο μου, ο οποίος είναι λίγο πιο... δεν είμαστε ακόμα full εφηβεία, είμαστε λίγο πριν, στα 10 προς 11. Στέφανε Ξενάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για την παρουσία σου εδώ, για το λεξικό της ζωής σου. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα, το βρίσκει κανείς παντού. Καλό τάξιδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω πραγματικά να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Με χαρά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

πρόταση εκπομπή. Στο τέλος, και πάλι ευχαριστούμε τον Στέφανο Ξενάκη. Εγώ θα το διαβάσω το βιβλίο του, το λεξικό της ζωής, εκδόσεις Διόπτρα. Θα ευχαριστήσω και την Μαρία Σφυροέρα, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Εφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο, Air News Radio 105,8. Ήταν το ότι μας ξημερώνει, δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί εκπομπή ο Γιώργος Τσολάκης.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότιο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αργία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενο στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται αν επιλέξει να μην σταματήσει τον πόλεμο, ήταν η άμεση απάντηση του Ουκρανίου.

0: Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος προτείνει συνάντηση των δύο ανδρών σε επιστολή του. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία έχει συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση, το Hells Angels, στο Δρέπανο, αύριο το μεσημέρι. Οι αφίξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικώς αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές.
1: Καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρει τον διάσημο ρομαντικό συνθέτη Φρεντερίκ Σοπέν. Το τραγούδι δεν περιέχει καμία απολύτως νότα ή μελωδία από τα έργα του. Παρ' όλα αυτά, η χαρακτηριστική μελωδία στο πιάνο είναι έτσι γραμμένη που θα λέγαμε ότι αποπνέει μια έτσι κλασική ρομαντική διάθεση. I like Chopin στο Air Tunes Radio 105,8.

ήταν ο Ιταλός Γκαζίμπο και μία από τις καλύτερες στιγμές της Ιταλοντίσκο μουσικής της δεκαετίας του 80. Και έτσι να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είναι πραγματικά απίστευτο το βίντεο που δείχνει μια τεράστια μαύρη Mercedes να βγαίνει εκτός ελέγχου, να διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα ένα πολυσύχναστο δρόμο στην Αύπακτο και να πέφτει με φόρα πάνω σε τραπεζοκαθίσματα και στο αυτοκίνητο μιας μητέρας, η οποία μέσα στο χάος έχει καταφέρει να προλάβει να αρπάξει το παιδάκι της και να σωθούν την τελευταία στιγμή. Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο και για την μαμά με το παιδί της που γλίτωσαν παρατρίχα που λέμε, αλλά και για τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο. Αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, σε αυτό το περιστατικό έχει γίνει στην ουσία ένα μεγάλο λάθος που παραδόξως έσωσε τη μητέρα αλλά κυρίως το παιδί. Στο βίντεο, εκτός από τα υπόλοιπα, βλέπουμε τη μαμά να επιστρέφει στο αυτοκίνητό της, όπου είχε αφήσει μόνο του το παιδί. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε να παίρνει το κοριτσάκι από το πίσω κάθισμα και να το βάζει στο μπροστά. Αυτό ήταν το λάθος που έδωσε το χρόνο στη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να σωθούν. Πραγματικά απίστευτο. Αυτό που λέμε είχαν άγιο.

Όπως τα γνωρίζετε, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι πρώτο μπυλόν και η ΕΡΤ θα είναι εκεί για να μας μεταφέρει τον παλμό της σημαντικότερης αθλητικής οργάνωσης του πλανήτη. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου. Είναι η πρώτη φορά που το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και η πρώτη φορά που το Μουντιάλ θα είναι τόσο μεγάλο, αφού θα περιλαμβάνει 48 ομάδες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά και επιστρέφει στο σπίτι του εδώ, στην ΕΡΤ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από τα παλιά. Καλησπέρα στον Πέτρο Κάπα, καλή συνέχεια και από εμάς. Η Αλεξάνδρα είναι μαζί μας και απόψε, ακούγοντας RTUS Radio και το Pop 10. Καλησπέρας και στο Χρήστο στην Κομωτινή. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως RTUS Radio.

Your Baby Tonight από τη λατρεμένη Whitney Houston και το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο I'm Your Baby Tonight από το 1990. Τότε, εκείνη την εποχή, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού θα έπαιζε σε heavy rotation στο MTV, αν θυμάστε, δείχνοντας τη Whitney να μεταμορφώνεται σε προσωπικότητες όπως η Audrey Hepburn, η Marlene Dietrich αλλά και οι Supremes. Εκείνη την εποχή η Whitney έβγαινε με τον Bobby Brown. Αυτή ήταν το χρυσό κορίτσι της pop, η Whitney, και εκείνος το κακό παιδί της R&B. Τελικά παντρεύτηκαν το 1992, αποκτώντας μαζί και μία κορούλα. My Prerogative. Bobby Brown. Εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα και στους φίλους του Earth News Radio στην Κοζάνη. Καλησπέρα στο Γιάννη. 14 βαθμούς αυτή την ώρα εκεί μας γράφει. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση. Και έτσι θα φτάσουμε στις 10.30 και θα διακόψουμε για ενημέρωση. Και αμέσως μετά και πάλι πίσω στη μουσική με

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels. Σε ετοιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντρες στο στρατό στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Καιρός, έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού.

0: Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 άνοιξε με μία από τις πιο επιτυχημένες και έτσι συγκινητικές διασκευές, θα λέγαμε, στην ιστορία της pop μουσικής της δεκαετίας του 80. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε βασίζεται σε ένα παραδοσιακό αμερικανικό folk τραγούδι, το οποίο έκανε γνωστό το ιστορικό συγκρότημα των Peter, Paul & Mary, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκδοχή των The Hooters που ακούσαμε, κάνοντας πίσω φωνητικά. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρίας Φιρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

είδαμε και το εντελώς απρόσμενο, θα λέγαμε, μήνυμα συμπαράστασης προς τους υποψήφιους μαθητές των Πανελληνίων από τους εργαζόμενους σε μια οικοδομή που βρίσκεται πολύ κοντά στο 3ο Γενικό Λύκειο Αλίμου, που είναι εξεταστικό κέντρο. Οι οικοδόμοι λοιπόν ανήρτησαν ένα πανό με ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά, λέγοντας ότι τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιό τους θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη. Μάλιστα δεν παρέλειψαν να προτρέψουν, έτσι θα λέγαμε, τα παιδιά να μην αγχωθούν, σημειώνοντας ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο στα αμφιθέατρα, αλλά χτίζεται και στα εργοτάξια.

Η Τζένι παίρνει τον νόμο στα χέρια της και πυροβολεί τον πατέρα της που την κακοποιούσε σεξουαλικά. Ήταν η Aerosmith και το Jenny's Got a Gun, ένα από τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά τραγούδια της καριέρας τους. 1989, μέσα από το πεντάστερο Pump των Aerosmith. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Βλάντιμιρ Πούτιν, η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Κυριάκος Μητσοτάκης, γρήγορη διερεύνηση, αλλά όχι πρόχειρη στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Έφραυστη εκεχηρία στο Λίβανο. Εθελόντριο στο Χακί. Οι πρώτες 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Αγχωμένες, συγκινημένες, αλλά έτοιμες. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Το Σάββατο που μας έρχεται 6 Ιουνίου, εκπομπή της ΕΡΤ παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά αφιερώνει μια ξεχωριστή βραδιά στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν αρχίζει το μάτς με αναμνήσεις, αποκαλύψεις, σχόλια, χιούμορ, προγνωστικά και φυσικά υπέροχα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Μια γιορτή λοιπόν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου εδώ στην ΕΡΤ και την εκπομπή παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά στις 10.

Δυνατές ηλεκτρικές κιθάρες με το overdrive στο κόκκινο από τον David Coverdale του White Snake και τον Steve Vai στις κιθάρες. Όσο εδώ όμως ήμασταν εμείς, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 για ένα ακόμη Pop 10. Το τελευταίο Pop 10 σε αυτή τη σειρά εκπομπών εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σέρεντερ θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενο στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται εάν επιλέξεις να μην σταματήσει τον πόλεμο, η άμεση απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος προτείνει συνάντηση των δύο ανδρών. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς επίσης και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναού Αφσαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτιού Λιβάνου. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δρέπανο αύριο το μεσημέρι. Οι αφήξεις πραγματοποιούνται μέσω του λιμανιού με πλοία από την Ιταλία και οδικώς αυξάνοντας την κίνηση στην περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
4: Σήμερα, Λούτσιο Ντάλα.

Λούτσιο Ντάλλα θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά, έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλλα. Τα μηνύματα θα έρθουν αν τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδισε ο Λούτσιο Ντάλλα.

Τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδι αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλα το ξέρουν. Είναι ένα, έτσι, ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. Come profondo il mare ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. Δύο-τρία πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, ένα από τα τραγούδια του αιώνα, θεωρείται μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει ο Ενρίκο Καρούζο λίγο πριν πεθάνει. Είναι ένα αριστούργημα. Έγραψε μόνος του όλους τους στίχους. Ενώνει ποίηση, πολιτική, υπαξιακά θέματα, την pop. Έχει εκπληκτική ενορχίστρωση. Και αποτυπώνει κανονικά ποιος είναι ο Λούτσιο Ντάλα.

Μπάλα Μπάλα Μπαλερίνο. Ένα επίσης από τα σπουδαία τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα. Θεατρικό, παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από το Λούτσιο Ντάλα.

0: Ανοιχτή ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή δε το φως δημοσιότητας την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ: «Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις». Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία βάση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος, μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels σε τιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε πριν έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το rock και τη jazz. Θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το rock σε λίγο, αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι rock μπαλάντες θα έλεγα, και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός, synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90, και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολώνια και με μια ας πούμε καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop, και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 1971. Ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η καριέρα του, με αυτό το τραγούδι αρχίζει να φαίνεται το τι θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες με τον Λούτσιο Ντάλα. 4 Μαρτίου 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο Ντάλα για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και είχε πάρει τότε την τρίτη θέση με ερμηνευτή τον ίδιο και ένα πολύ καλό ιταλικό συγκρότημα τους Equipe 84. Το τραγούδι αυτό μιλάει για εκείνον, για τον ίδιο και αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που το παρατσούκλι του ήταν μωρό Ιησούς.

Θα πάμε για λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τον Λούτσιο Ντάλα, παρόλο που το έχω εδώ και με την εκτέλεση του Λούτσιο Ντάλα, αλλά για να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και ιδιαίτερα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, σε εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 71, υπήρχαν δύο ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει Dion Warwick, Gene Pitney, τα έχουμε πει αυτά στο Σαν Ρέμο. Το τραγούδι λεγόταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδησε αυτό το κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζίμι Πέιτς και ο Τζεφ Μπεκ, μεταξύ άλλων και οι άλλοι, βέβαια, φοβερή μουσική. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ναι, οι Yardbirds, το For Your Love, αυτοί που λένε και τα άλλα τραγούδια, στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck. Είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

Μάικλ Γιάλμπερτ. Το πιστεύετε? Ο Τζεφ Μπεκ στο Σαν Ρέμο Γιάλμπερτ. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Κανσόνε, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Ο Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1943 και έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα του 2012.

Θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο Earth News. Όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σέντερ θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα. Παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Αναφερόμενο στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Του δηλώνει έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι η συνάντηση δεν μπορεί να γίνει στη Μόσχα και προτείνει να λάβει χώρα σε μέρος όπου παραδοσιακά φιλοξενεί ηγέτες με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης όπως η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του Αραβικού κόσμου. Αναφέρει ακόμα ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που επιλύουν τα κρίσιμα ζητήματα και προτείνει μάλιστα να οριστεί και συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωση συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτιού Λιβάνου. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία και είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Τίτλ όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μη σας πω και του Σαββατοκυριακού και σας σοκάρω. Ναι. 5 του μηνός. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι σήμερα είναι 6 του μηνός. Ποιος να ξέρει γιατί. Αλλά δεν με ενοχλώ κανένα. Ενοχλώ που κάτι νόμιζα και κάτι είναι διαφορετικό. Όχι. Θα σας πω γιατί το αναφέρω. Όχι την ημερομηνία, το σχόλιο. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Αυτό είναι καινούριο το κόλπο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Στους νέους επιβάτες, Θεσσαλονίκη. Στην οδό Ανθέων. Έχασε, λέει, ο οδηγός του οχήματος τον έλεγχο και έπεσε πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος. Σταμάτησε στο εσωτερικό του καταστήματος. Καινούρια είναι αυτά. Δίδαμε την ναύπακτο που το βλέπεις και το ξαναβλέπεις ενώ έχει συμβεί και το ξέρεις και το έχεις μάθει τις λεπτομέρειές του και όλα τα σχετικά και κάθε φορά τρομάζεις. Τι αντανακλαστικά είχε αυτή η μάνα, μπράβο της, έσωστο κοριτσάκι στο παραμισό το παιδί της. Τι είναι αυτό το πράγμα καινούριο? Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για στους νέους επιβάτες ήταν έξω από το κατάστημα. Έφτιαχνε εκεί τα εμπορεύματα, στο ψυγείο ο άνθρωπος. Τον χτύπησε το αυτοκίνητο. Δεν τον χτύπησε, δραμάτισε σοβαρά. Αλλά θα μου πεις, ο οδηγός του αυτοκίνητου. Νεαρός, λέει, ο οδηγός του αυτοκίνητου. Πόσο χρονών είναι, δεν ξέρω. Ληξιαρχείο δεν είμαι. Θα μάθουμε, υποθέτω, κάποια στιγμή. Αλλά τι είναι, ελαφρά τραύματα. Και αν δεν ήτανε, θα μου πεις με τις υποθέσεις. Ποιες υποθέσεις, δηλαδή τώρα θα κοιτάζουμε στον δρόμο. Δεξιά, αριστερά, 10 χιλιόμετρα πάνω, 10 χιλιόμετρα κάτω. Τώρα θα κοιτάζουμε και πάνω στα πεζοδρόμια και όταν είμαστε μέσα στα καταστήματα, μήπως έρχεται κανένας απ' έξω. Τι είναι αυτό, παιδιά, το πράγμα. Δεν ξέρω τι είπε ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ναύπακτο ο κύριος είπε δεν κατάλαβα. Πώς έγινε, ευτυχώς δεν σκότωσα. Ευτυχώς. Άγιο είχανε οι άνθρωποι εκεί. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τα βλέπουμε καμιά φορά στο εξωτερικό που λένε, δεν είναι στο εξωτερικό τι γίνεται, και στα βιντεάκια και στα δεν ξέρω σαν αρτήσεις και λέμε έλα Παναγία, πώς συνέβη. Να, πού συνέβη. Έλα, δεν θέλω τέτοια πράγματα να γίνονται. Να προσέχουμε πάρα πολύ πια. Να κοιτάζουμε, πριν βγούμε από το σπίτι, να κάνουμε το σταυρό μας, ο καθένας που πιστεύει δεν ξέρω, να προσεύχεται και να πηγαίνεις και να λες τώρα, άτ, πήγα. Αν έρθει κανένα αυτοκίνητο περίεργο, ήρθε. Με τι έχουμε πάθει. Τι ζωή κι αυτή. Λοιπόν, δεν λέγανε οι μετεωρολόγοι θα βρέξει. Καλά, στην Αττική δεν έβρεξε, δεν περιμέναμε και διαφορετικά. Όμως είχαμε καταιγίδες, παιδιά, στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Και σου λέει, η κατάσταση ήταν περίεργη. Σφοδρές βροχοπτώσεις. Καλά, είναι λίγο να τσιμπήσουμε για κανέναν άνθρωπο να μας διαβάσει. Τέλος πάντων έβρεξε στα χωριά των Ιωαννίνων. Και δεν είναι ότι έλα εντάξει μωρέ έβρεξε, τι έγινε. Είναι και έχουμε και τα προηγούμενα, έχουμε και του χειμώνα. Με καταστροφές που δεν έχουν ακόμη τελειωτικά έτσι επιδιορθωθεί. Αλλά είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Βλέπω εδώ για άλλη μια φορά η περιοχή του Βοτανικού στα Γιάννενα αντιμέτωπη με πλημμυρικά φαινόμενα. Λίγα λεπτά, δεν χρειάζεται πολύ να βρέξει. Όχι, τώρα δεν βρέχει πώς το πω, πολλή ώρα κατά λίγο. Όχι, ρίχνει μια βροχή 5 λεπτά και βουλιάζει το σύμπαν. Καλό. Εντυπωσιακό, να μας ακούνε και εμάς εδώ. Σου λέει προβλήματα στην περιοχή, δρόμοι γέμισαν νερά και το θέμα δεν είναι αυτό. Θα βρέξει. Καλοκαίρι είναι τώρα, θα μου πεις. Εντάξει. Θα έχουμε, λέει, ένα άστατο καλοκαίρι. Ποιος να ξέρει, μπορεί και να είναι έτσι. Αλλά ποιοι είναι οι άνθρωποι αγανακτισμένοι κάτοικοι. Και σου λέει είναι ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που έχουμε τέτοια ζητήματα, τέτοια φαινόμενα. Και ζητούν από το Δήμο μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις.
διότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων και να μην γίνεται η περιοχή λίμνη κάθε φορά που έχει δυνατή βροχή. Δεν είναι, λέει, μεμονωμένο περιστατικό αυτό που έγινε, ας πούμε, χθες, αλλά είναι μια κατάσταση που επανέρχεται διαρκώς. Και ταλαιπωρία είναι και ανησυχία προκαλεί και ζημιές προκαλεί και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής. Και είχε θυελώδεις ανέμους, πέσαν και κάτι δέντρα. Τώρα από τα δέντρα καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δεν ήταν κάποιος μέσα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά σοβαρές υλικές ζημιές. Σε λίγα λεπτά λίγηναν όλα αυτά. Μπουρίνι. Δεν θέλω όμως να μου είστε ευνηδοί, να μου ευνηδιάζεστε, διότι έχει ενημερώσει ο επιστήμονας και έχει πει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα, τοπικά έντονα. Το τοπικά ήταν αυτό. Και τέλος πάντων, επειδή θα συνεχιστεί αυτό άμεσα, και σήμερα βέβαια θα έχει μια αστάθεια, από αύριο θα έχει 35, 36, 37, δεν ξέρω, αλλά να έχουμε λίγο το νου μας, παιδιά. Άνθρωποι είμαστε, έτσι. Όχι να έχουμε το νου μας μη βρέξει, δεν θα μας ρωτήσει. Να φτιάξουμε αυτά που πρέπει για να μην έρχονται οι άνθρωποι αντιμέτωποι κάτοικοι περιοχών που συμβαίνουν τα φαινόμενα αυτά κάθε φορά με τα ίδια προβλήματα. Κάθε φορά. Και παρακαλώ, επειδή θέλουμε εμείς να σβήνουμε φωτιές και όχι να ανάβουμε, το βράδυ, χθες το βράδυ έπιασε μια φωτιά σε χώρο στις παλιές φοιτητικές εστίες δίπλα στο κημητήριο Ζωγράφου. Φαίνεται, λέει, ότι ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων, ξαναλέω, πλέον εστιών. 12 οχήματα, 5 πυροσβέστες. Ελήθη το θέμα. Και επίσης έχουν πει ξανά οι επιστήμονες, προσέχουμε πάρα πολύ πώς λειτουργούμε στη φύση, γιατί πιάνουν οι φωτιές και τρέχουν και δεν φτάνουν οι πυροσβέστες. Λοιπόν, Άλσος Βεϊκού εχθές, το Meteor News το μετέδωσε, το βίντεο παρακαλώ, με λισοκόμη, έτσι, και υπήρχαν μαρτυρίες κατοίκων ότι προκάλεσαν τη φωτιά εκεί με τις εργασίες στο Άλσος Βεϊκού. Ένας από τους μελισσοκόμους, λοιπόν, φαίνεται στο βίντεο να βρισκόταν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Ήτανε εκεί, κάπνισαν τις κυψέλες. Φαίνεται. Τι να σου πω, ρε παιδιά. Ένας 46χρονο δείχνει το βίντεο, ο οποίος καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν θέσει ήδη υπό έλεγχο το μέτωπο. Αλλά υπάρχει, προσέξτε τώρα, δεν είναι ότι έφυγε, υπάρχουν ντρόουν της πυροσβεστικής, δρόνοι, είπαμε θα τα λέμε, δρόνους, καινούριο είναι αυτό. Ντρόουν, λοιπόν, της πυροσβεστικής κατέγραψε, λέει, από αέρος τη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο Άλσο Βεϊκού, ξαναλέω, και πήγε η ζωντανή εικόνα στο επιχειρησιακό στο Μαρούσι, να και τεχνολογία που κάνει κάτι καλό, μεταξύ άλλων, έδωσε τη δυνατότητα, λέει, άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων πριν προλάβει να λαμπαδιάσει το σύμπαν. Μπράβο. Άντε να δω. Τώρα λεπτομέρειες δεν είναι, έχει τα μελίσια εδώ, βλέπω τις εικόνες. Πήγανε καπνίσουν μέσα στα δέντρα. Αν πεις που θα είναι τα μελίσια, στην άσφαλτο. Τέλος πάντων, προφανώς δημιουργήθηκε και κάποιο θέμα. Το αποτέλεσμα ήταν η φωτιά. Και τα βλέπω εδώ, ναι, εντάξει, μέσα στα δέντρα. Απομακρύνθηκαν, λέει, βιαστικά. Γιατί θα καθόντουσαν εκεί, χαζίνη. Για να δείτε πόσο ήταν η δύσκολη η κατάσταση χθες στο Άλσος Βεϊκού. 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, τις πρώτες εποδές, 10 οχήματα, 2 ελικόπτερα, παιδιά. Και εθελοντές. Διότι το Άλσος Βεϊκού δεν είναι, ξέρεις, είναι ένα άλσος, εντάξει, πολύ θέλει, δίπλα είναι πολυκατοικίες. Άντε να μας δω τι θα γίνει. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε. Εμένα μου λες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί πήγε και 20, τραγουδάκι, γιατί έχω να σας πω και πολλά και εξελίξεις έχουμε. Τώρα που θα καταλήξουν οι εξελίξεις αυτές δεν ξέρω να σας πω, αλλά θα σας πω ποιες είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, θα τα πούμε και για το, για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε να πούμε. Αλλά θα πάμε στο άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εχθέ γίνεται στην Αγία Πετρούπολη το, το ρωσικό Νταβός, έτσι, το ένα οικονομικό φόρουμ, στο οποίο παίρνουν μέρος, συμμετέχουν 100, περισσότερες από 130 χώρες. Κίνα, δεν ξεχνιόμαστε, Σαουδική Αραβία κτλ. Και για πρώτη φορά πάει και Αμερικανική αντιπροσωπεία. Θυμάστε που είχαν προχθές, πριν το φόρουμ, τα ντρόουν είχαν φτάσει στην Αγία Πετρούπολη και λέγαμε στήλες καπνού υψώνονται και τα λοιπά και θέλουν να χαλάσουν τη φιέστα του Πούτιν και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων γίνεται το, πραγματοποιείται το φόρουμ αυτό, το οικονομικό, διεθνές οικονομικό της Αγίας Πετρούπολης. Και βγαίνει εχθές λοιπόν ο Πούτιν και λέει ότι η Ρωσία, δηλαδή μου φαίνεται λίγο, αλλά αφού το είπε τι να πω, είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις. Υπό προϋποθέσεις. Είπε λοιπόν ότι ο Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα πέρσι τον Αύγουστο, έτσι, ζήτησε λέει από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο. Τα θυμόμαστε, έτσι. Αν δεν τα θυμόμαστε, θα ψάξουμε να τα βρούμε. Τότε που δώσανε συνέντευξη τύπου και μίλαγε ο μόνο ο Πούτιν και κάκουγε ο Τραμπ και ο Τραμπ τρεις κουβέντες, σε αυτή τη συνάντηση. Είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον κάνει το ίδιο και η Ουκρανία. Και τότε είπε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Τώρα το αυτό το γρήγορα που λένε οι ηγέτες, όλα είναι σχετικά στη ζωή. Θα υπογράψουμε λέει τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Και πρόσεξε τώρα. Η δικαιοσύνη λέει θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Πάμε παρακάτω. Είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της και τα στρατεύματά της προελάβουν στην Ουκρανία. Αλλά λέει θέλουμε και μία, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία για ειρήνευση. Πώς μπορούμε? Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντομπάς και παρόλα αυτά να έχουμε μια συμφωνία. Έτσι το ξέρω και εγώ. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο. Ντονέτσκ, Λουχάνσκ είναι το Ντομπάς, έτσι. Να κρατήσει τα εδάφια αυτά, γιατί έχει προωθηθεί πολύ η Ρωσία στα εδάφια αυτά, να τα κρατήσει και μετά να κάνει συμφωνία. Αυτό είναι που... Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Υποστηρίζοντας λοιπόν ο Πούτιν ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη και η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είπε ο Πούτιν ότι το πρόβλημα του Ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Και είπε επίσης ότι η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουχάνσκ, που είναι μέρος του Ντομπάς, έτσι, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια, που είναι και ο πυρηνικός σταθμός. Μάλιστα. Η Ουκρανία, είπε, δεν διαθέτει πυράβλους τύπου κρούς και άλλα οπλικά συστήματα όπως αυτά λέει, που έχουμε εμείς. Δυστυχώς, κάποια ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη περνούν στη Ρωσία. Αρκετά θα έλεγα, αλλά από ό,τι λένε οι τοπικοί περιφερειάρχες, έτσι. Γιατί κάθε φορά βγαίνουν και λένε ντρόουν εδώ, ντρόουν εκεί, ντρόουν παραπέρα. Εκείνος είπε κάποια. Εντάξει. Και θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί αντιαεροπορική άμυνα η ρωσική. Ο Ζελένσκι, πρόσεξε με τώρα, ο Ζελένσκι πρότεινε χθες, αυτά τα είπε ο Πούτιν πριν από την επιστολή Ζελένσκι, γι' αυτό θέλω να σας πω τώρα. Πρότεινε λοιπόν εχθές απευθεία συνάντηση με τον Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος θα πρέπει να τερματιστεί μέσω της προσωπικής εμπλοκής των δύο ηγετών, όχι μέσω εξωτερικής διαμεσολάβησης. Ανοιχτή επιστολή έστειλε στον Πούτιν, δήλωσε ότι είναι στο χέρι του Ρώσου Πρόεδρου να σταματήσει ο πόλεμος και ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Αυτή η επιστολή, ξαναλέω, εστάλει μετά τις δηλώσεις του Ρώσου Πρόεδρου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης. Πώς είστε, Άρης Πετρουπόλεως, στην Αγία Πετρούπολη. Και
Λέει ο Ζελένσκι, φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας. Και πρότεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Αν δεν καταλήξετε, λέει ο ίδιος προσωπικά, στο συμπέρασμα ότι είναι ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της. Και αυτό θα μπορούσε να απειλήσει προσωπικά τον Πούτιν. Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε, λέει, καλά. Όταν η Ρωσία κουράζεται, η αλλαγή έρχεται. Επίσης, ο Ουκρανός Πρόεδρος απέρριψε τις εισηγήσεις να πάει στη Μόσχα, γιατί του λένε θέλει συνάντηση, αλλά εδώ. Λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για έναν Ουκρανό ηγέτη να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα. Όπως ακριβώς δεν υπάρχει λόγος και για ένα Ρώσο ηγέτη να ταξιδέψει στο Κίεβο. Χώρες όπως η Ελβετία και η Τουρκία και αρκετά αραβικά κράτη που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Και λέει επίσης στην επιστολή ότι βλέπουμε, λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν. Και θα ήταν λάθος να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Λέει μέχρι να τελειώσουν αυτοί. Θα πάρει καιρό. Θα μου πεις, ο Τραμπ είπε συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ενδεχομένως για το Ιράν. Ποιος να ξέρει. Παρασκευή είναι ακόμα σήμερα. Τέλος πάντων, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι έλαβε γνώση της ανοιχτής επιστολής. Η ρωσική πλευρά, λέει, εξετάζει το περιεχόμενο. Θα ενημερωθεί για αργότερα, λέει, ο Πούτιν για όλα αυτά. Και λέμε, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα. Τώρα, πού θα γίνει η συνάντηση, αν θα γίνει, πού θα γίνει, σε ποια χώρα και όλα τα σχετικά, ποιος να ξέρει. Για να... Επειδή είπε η δικαιοσύνη θα κρίνει αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος, που είπε χθες ο Πούτιν, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης, διότι παρέμεινε, λέει, στο αξίωμα μετά τη λήξη της εκλεγμένης θητείας του. Είπε ο Πούτιν που έχει... Οι νόμοι τους έχει φτιάξει έτσι που να είναι μέχρι το 6050 πρόεδρος. Τέλος πάντων, η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, ο οποίος στρατιωτικός νόμος ισχύει μετά την ρωσική εισβολή του 22. Και έχουν πει και έχουν ξαναπεί, γιατί έχει ξαναγίνει λόγος για εκλογές, ότι εν μέσω πολέμου δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι θα είναι ασφαλής? Μπορεί να οτιδήποτε να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα, σε οποιαδήποτε περιοχή που βάλεται από ρωσικούς πυράβλους και από ντρόνους κτλ. Είδαμε τι έγινε στο Κίεβο προχθές. Τα είδαμε, και όχι μόνο, και στα ανατολικά της χώρας. Τέλος πάντων, εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι αυτό το αν επρόκειτο να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, εμείς θα υπογράφαμε, λέει ο Πούτιν, με νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι, θα πρέπει λίγο να μας προβληματίζει, παιδιά, έτσι. Όμως, θέλω να σας πω, για να μην νομίζετε ότι δεν είναι, έχει γνώση του θέματος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θέλει τριμερή συνάντηση, το έχει πει και το έχει ξαναπεί. Τέλος πάντων, είπε ότι εξέφρασε την υποστήριξή του, ναι, σε συνάντηση με δημοσιογράφους στο Βάλ γραφείο. Το ρωτήσανε για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου και είπε δεν ξέρω, λέει, χαίρομαι που ίσως μιλάνε για συνάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, θα έπρεπε να το κάνουν. Ναι, εντάξει, εκείνος θέλει να είναι παρόν, αλλά ας τα βρουν οι δύο χώρες πώς και τι και ποιος, και μετά θα δούμε αν θα είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος. Θυμάστε που λέγαμε χθες για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που ήταν στο Κίεβο και είπε στον Πούτιν ότι... Τι είπε στον Πούτιν? Τέλος πάντων, αναφέρθηκε στις ρωσικές δυνάμεις και τα λοιπά και προέτρεψε τους Ρώσους
νέους να μην πηγαίνουν στο στρατό, γιατί αν πάτε, λέει, θα σκοτωθείτε. Τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι. Ωραία. Τέλος πάντων, επειδή λέγαμε επίσης ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Βρετανία, βλέπε, είναι έτοιμες να συμβάλλουν στο να συμμετέχουν, τέλος πάντων, σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ερωτήσανε τον Πούτιν για αυτό και είπε άλλο πράγμα είναι να συμμετέχει κάποιος στις διαπραγματεύσεις και άλλο να είναι διαμεσολαβητής. Πώς μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διαμεσολαβητές όταν υποστηρίζουν άμεσα τις προσπάθειες της χώρας με την οποία βρισκόμαστε σε ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση, σου λέει. Συμμετέχουν άμεσα σε αυτή τη σύγκρουση, λέει. Αν θέλεις να είσαι διαμεσολαβητής, πρέπει να είσαι ουδέτερος. Γιατί είναι και εκείνα τα κεφάλαια που θα ανοίξουν, λέει, όπως είπαμε χθες, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά, είναι πολλά. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο καθένας λέει τους δικούς του αριθμούς και είναι λογικό. Είπαμε τι λέει για τα εδάφη ο Πούτιν και για το ότι έχει ξεμείνει από υλικό στρατιωτικό και έχει θέμα με τον αριθμό των στρατιωτών του, ο Ζελένσκι. Και ο Ζελένσκι απ' την άλλη λέει η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών βλέπει θετικά το γεγονός ότι τα drones μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιούμε επισκέφθηκαν τα εγγένεια του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, πάνω από 1000 χιλιόμετρα, λέει, είναι. Και επίσης, λέει, του λέει του Πούτιν, έλαβα μία αναφορά για τις απώλειες του στρατού σας στο μέτωπο της Ουκρανίας στη διάρκεια του Μαΐου. Για άλλη μία φορά ο αριθμός ξεπέρασε τους 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες Ρώσους στρατιώτες. Αλλά δεν θέλουμε εμείς, λέει, μόνιμο πόλεμο. Ποιος θέλει, ρε παιδιά? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Το λέει αυτό στην πρόταση προς τον Πούτιν. Έτσι. Πώς μιλάμε έτσι? 30.000 εδώ, 100.000 εκεί, τόσοι εκεί, 10.000. Λες και είναι οι άνθρωποι κουνούπια. Απίσης άλλο να είσαι ηγέτης και να το βλέπεις διαφορετικά. Ποιος θα υπερισχύσει, ναι. Αλλά και εμείς που δεν είμαστε ηγέτες και τα ακούμε όλα αυτά, κάποιος ξεκινάει ένα πόλεμο, κάνει μια εισβολή, νομίζει ότι θα κερδίσει εύκολα, σου λέει, τον έχω τον αντίπαλο, η χώρα την άλλη. Περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια, σκοτώνεται ο κόσμος, τραυματίζεται ο κόσμος, εχμαλωτίζεται ο κόσμος, καταστρέφονται χώρες. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Τι να πω. Πάμε, παρακαλώ, το επόμενο.

αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα, διότι είναι, δεν είναι καλό. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ακούσει κάποιος και θα συμφωνήσουν όλοι. Όλοι. Αλλά θα έχουν ζήτημα με τη διατύπωση. Και εγώ τώρα πώς να το πω περιφραστικά αυτό το πράγμα. Πάλι δεν γίνεται. Διότι θα καταλάβουν τι είναι και πάλι θα ξεσηκωθούν όλοι. Όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και να χωράγαμε, να κρυβόμαστε, αλλά ούτε καν χωράμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Συμφωνώ, σου είπα, αν το διαβάσουν θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν μπορείς το κάνεις να το διατυπώσεις διαφορετικά. Κάπως έτσι, ξέρετε. Ναι. Καλά κάνουν. Έτσι πρέπει. Όχι, θα καθόνται να τους κοιτάζουν στα μάτια. Έμα δεν μπορώ, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά μου, είναι και 46. Εμείς τώρα περιμένουμε για να γίνει συμφωνία. Εντάξει, καλά. Είναι σε τέλμα, λέει, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσεξέ με τώρα. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει: η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, λέει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να μας εμποδίσουν να το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, είπε. Επίσης είπε ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον Μοτζάμπα τον Χαμενεΐ, τον Αγιωτολάχ. Δεν θέλει. Αν όμως, λέει, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη καταλήξουν σε συμφωνία, είναι πιθανό να συναντηθούν. Και αν συμβεί αυτό, λέει, θα είναι γενναιόδωρος. Έτσι είπε. Και επίσης είπε ότι σε ορισμένους κύκλους έχει στην πραγματικότητα πολύ καλή φήμη, είπε ο Τραμπ. Έτσι, μάλιστα. Θα το έχουμε λίγο στο νου μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν θέλω να συναντηθώ, αλλά θα είμαι γενναιόδωρος, έχει καλή φήμη, θα δω. Έτσι, να το έχουμε στο νου μας λίγο. Εν καιρό. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε καν που είναι. Μόνο οι δικοί του ξέρουν. Και επίσης είπε ότι στη συμφωνία το κύριο σημείο θα είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως του Ορμούς. Επίσης, έχει αποσυνδέσει το ζήτημα της συμφωνίας με το Ιράν από το ζήτημα της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για καταπάυση του πυρός. Και είπε εχθές ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Γιατί μπορεί να συμφωνήσανε οι Ισραηλοί με τους Λιβανέζους εκπροσώπους στην Ουάσιγκτον. Η Χεζμπολάχ λέει: εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, έτσι. Δεν περιμέναμε. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει: απορρίπτουμε τελευταία εκεχηρία και όσο τα λιβανικά χωριά βομβαρδίζονται, τόσο το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές. Έτσι, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Είπε λοιπόν εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά, υποδηλώνοντας ότι πιστεύει ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Δεν με απέρριψαν, λέει, αναφερόμενος σε μια πρόταση κατά

άπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με την οποία η Χεζμπολάχ φαινόταν να απορρίπτει νωρίτερα την ίδια μέρα. Εκείνος, η Χεζμπολάχ λέει αυτό, εκείνος λέει ότι μας τηλεφώνησαν και μας είπαν τι λέτε να σταματήσουμε. Και νομίζω, λέει, ότι θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα εκεί. Το εκεί είναι ο Λίβανος. Θα ήταν πραγματικά ωραίο αν ο Λίβανος μπορούσε να έχει λίγη ειρήνη. Αχ, και ο Λίβανος λίγο. Μίλησα, λέει, με τον Νετανιάχου, γι' αυτό και μιλάω με τον Λίβανο, γι' αυτό και στην πραγματικότητα μίλησα με τη Χεζμπολάχ και νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Αυτή είναι η δήλωση. Έτσι, μάλιστα. Όταν λένε ότι δεν συμφωνούν η Χεζμπολάχ, τέλος πάντων, δίνουν και οι Ισραηλινοί ειδήσεις από εκεί ότι ο στρατός, ο Ισραηλινός, ανακοίνωσε πριν από κάνα δύο ώρα ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε χθες σε επίθεση με αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και αμέσως μετά το περιστατικό σκοτώθηκε ο αξιωματικός. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή από αέρος και με το πυροβολικό. Ευτυχώς που επιτυγχάνονται συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Και επειδή είναι σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να συνεχιστεί, έτσι, στο Ιράν, βγαίνει μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, έτσι λέγεται, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα, και είναι και αυτός τώρα, το όνομά του είναι Μοχσέν Ρεζάι, είναι στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζάμπα, του Χαμενεϊ. Είπε ότι το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση περιέχει ασαφή σημεία τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, να αποσαφινιστούν. Θέλει να ασκήσει, λέει ο Τραμπ, πίεση στο Ιράν ώστε να αποδεχθεί τους όρους του και να διατηρήσει τους όρους της Τεχεράνης σε ασαφή κατάσταση. Όλα αυτά, όλο αυτό το πράγμα λέγεται θολότοπιο. Και όλο αυτό το πράγμα επίσης μας δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι αυτό που λέμε σε τέλμα αυτό. Και μία άλλη είδηση, αυτό το λένε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έτσι. Λένε λοιπόν, αφέρουν ότι σε μία προσπάθεια, λέει, να προκαλέσει την πτώση του Ιρανικού καθεστώτος, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, η Μοσάντ, σε συνεργασία με τη CIA έθεσε σε εφαρμογή μία πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό κουρδικών πολιτοφυλακών με όπλα που κατασχέθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων με τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ. Δεν ανέφεραν πηγές τα δύο αυτά κανάλια, τα Ισραηλινά που είπαν αυτό το, ανέφεραν αυτό το ζήτημα, και τα δημοσιεύματα, λέει, εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά την παρέτηση του David Barnea από τη θέση του επικεφαλής της Mossad. Ήταν 5 χρόνια και παρετήθηκε. Και το σχέδιο τι αναφέρει? Ότι οι Κούρδοι, άκου τώρα να δεις, παιδιά, να δείτε πόσα λίγα ξέρουμε, πόσα λίγα μαθαίνουμε και τι γίνεται, αν γίνεται, οι Ισραηλοί το λένε, στην πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο, οι Κούρδοι έλαβαν οικονομική βοήθεια και οχήματα. Οπλίστηκαν με ελαφρά όπλα, αντιαρματικούς εκτοξευτές, χειροβομβίδες και οβίδες όλμων. Η Μοσάντ ήταν υπεύθυνη για την παράδοση των όπλων και των πυρομαχικών στους Κούρδους. Από τα τέλη Μαρτίου υπάρχουν αναφορές για ένα Αμερικανο-Ισραηλινό σχέδιο που προέβλεπε την είσοδο κουρδικών πολιτοφυλακών στο Ιράν στις αρχές της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, με την ελπίδα να πυροδοτηθεί μια εξέγερση που θα ανέτρεπε το καθεστώς μουλάδες. Ωστόσο, διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, πιέσεις από διεθνείς παράγοντες και επιφυλακτικότητα μεταξύ των ίδιων των Κούρδων,
οδήγησαν, λένε οι πληροφορίες, τον Τραμπ να εγκαταλείψει την ιδέα. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να μεταφέρουν όπλα στους διαδηλωτές κατά του Ιρανικού καθεστώτος μέσω των Κούρδων, αλλά φάνηκε, λέει, να κατηγορεί τους Κούρδους αυτονομιστές ότι κράτησαν τα όπλα για τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε? Μάλιστα. Κρίκι της ίδιας αλυσίδας, παιδιά, είναι όλα αυτά. Θα το εμπεδώσουμε κάποια στιγμή. Μεταξύ αυτοί στο Ιράν εκτελούν. Ναι. Από τις κυβερνητικές διαδηλώσεις που τις έχουν στη φυλακή, όσο χιλιάδες κόσμο, κάποιοι δεν ξέρουμε, έχουν εξαφανιστεί. Κάθε μέρα εκτελούν. Κρεμάνε κόσμο. Όχι, να ξέρουμε σε τι, για τι πράγμα μιλάμε. Τραγούδι δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρξουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Στον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από την Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά, υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Εδώ είμαστε στο RT News Radio 105,8 με τον Νίκο Τοψωμιάδη να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιώργη Τζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και το πράττουμε. Να είστε καλά, γεια σου Σοφία μου, καλά είμαστε, εσύ πως είσαι, τι να κάνουμε, αναμένομαι να δροσίσει. Κάποια στιγμή μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα δροσίσει. Πού θα πάει. Έχω και αύριο θα τα πούμε όμως αυτά, που θα ανέβει και η θερμοκρασία. Γιατί σήμερα δεν έχει ζέστη υποτίθεται. Δεν θα έχει. Τέλος πάντων, το ρώτησες εσύ. Καλώς τον, γεια σου Γιώργο. Το GPT. Το GPT. Το ρώτησες, ε? Και του σου απάντησε. Α, ναι. Οκ. Okay. Έκανες την ερώτηση, πώς να το πω τώρα, όπως πρέπει ή όπως θέλεις. Γιατί υποθέτω, εγώ GPT και GPT αυτά δεν έχω, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά θεωρώ ότι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, αυτό απαντάει, ε? Και θέλεις να είναι έτσι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θεατρικό, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Έχεις και εσύ τα θέματά σου με τις εκλογές. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα γίνουν, ξέρω εγώ. Όποτε είναι να γίνουν. 27 δεν έχει πει ο Πρωθυπουργός. Θα έρθουμε εμείς και θα λέμε άλλο. Τι έχουμε για να δω μισό λεπτό. Just a moment. Κίμιε, ναι, στην Εύβοια είχαμε και εκεί βροχές, καταιγίδες κτλ. Είχαμε κεραυνούς πολλούς, ανέμους. Και καταγράφηκαν διακοπές, λέει, στην ηλεκτροδότηση σε αρκετά σημεία της Κίμης. Και κάποιες γειτονιές παραμένουν χωρίς ρεύμα. Βέβαια, είναι συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών σε επιφυλακή και εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Για να έχετε ρεύμα, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή κάθε φορά λέμε το ίδιο και η πολιτική γραμματεία λέει το ίδιο. Πολιτική γραμματεία είπα. Κάτι έχω στο νου μου κι εγώ. Λοιπόν, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κατάλαβες, Νίκο, θες να κρυφτείς και μερικές φορές σε προδίδει το. Ναι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει να προσέχουμε, διότι να προσέχετε εκεί στην Εύβοια, διότι αυτή η βροχή έχει επιβαρύνει το οδικό δίκτυο και επειδή θα έχει προβλήματα σε ορισμένα σημεία, όσοι μετακινήσετε, αν πεις τέτοια ώρα, γιατί, κατάλαβα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί όμως, για να μην έχουμε άλλα θέματα. Αυτό είναι. Δεν έβρεξε λίγο ούτε εκεί πολύ. Μα το θέμα δεν είναι το πολύ, το θέμα είναι το πόσο. Πολλή ώρα εννοώ. Το θέμα είναι το πόσο έβρεξε. Δεν μπορεί να βρέχει 3 ώρες μια ωραία ποτιστική βροχή, ευεργετική κτλ. Και να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Και να βρέχει 5 λεπτά και να γίνεται χαμός. Λοιπόν. Α, δεν το είπα αυτό, ε. Ναι, το ξέχασα. Άκου τώρα και εγώ. Τι πάω και ξεχνάω κι εγώ. Που λέγαμε για το. Κάτι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι, επιστολή του Ζελένσκι θα τη μελετήσει ο Πούτιν είπε να κρατήσουμε τον Ντομπάς αλλά να κουβεντιάσουμε και τα λοιπά. Η Ουάσιγκτον, μάλλον το Πεντάγωνο, σκέφτεται, λέει, να ακυρώσει το σχέδιο αποστολής σε πυράβλων Tomahawk στη Γερμανία. Επειδή οι στελέχοι του Πενταγώνου ανησυχούν ότι η Ρωσία θα το θεωρήσει ως κλιμάκωση. Αυτό το λέει το Πολίτικο, παιδιά. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, λέει, φοβούνται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα αν η κυβέρνηση Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυράβλων ακριβίας στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Αυτό το λέει το Πολίτικο, αλλά το λιμόνο του επικαλείται 2 Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό. Προσπαθεί το Reuters να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Προς το παρόν δεν τα έχει καταφέρει. Κάποια στιγμή θα συμβεί, υποθέτω, και αυτό. Α, και κάτι άλλο. Η Υπουργή της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει χθες σε γενικές γραμμές,
για γενικές γραμμές, εξετάζουν πρόταση για το περιορισμό της πρόσβασης στην προσωρινή προστασία Ουκρανών ανδρών σε ηλικία στράτευσης. Αυτό το είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε την προσωρινή προστασία από το 22 και για να δέχεται στο έδαφος το ευρωπαϊκό κτλ. Ουκρανούς νέους που δεν θέλουν να πολεμήσουν. Και τώρα βγαίνει ο υπουργός ο Σουηδός και λέει μετανάστευσης, είναι σημαντικό για μας, λέει, να παρέχουμε στους Ουκρανούς προστασία, αλλά ταυτόχρονα ο πόλεμος πρέπει να διεξαχθεί και να κερδιθεί, και για να συμβεί αυτό πρέπει να παραμείνουν περισσότεροι άνδρες στην Ουκρανία και να πολεμήσουν. Αυτό δεν θα ισχύει για αυτούς που έχουν πάει, που φιλοξενούνται, που έχουν φύγει από την Ουκρανία και έχουν έρθει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι άλλες, σε ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά για όσους θέλουν από εδώ, από τούδε και στο εξής. 4.330.000 άνθρωποι έχουν καταλήψει την Ουκρανία λόγω του πολέμου και επωφελούνται επί του παρόντος από την οδηγία αυτή. Η Γερμανία φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό Ουκρανών από το περίπου το 29% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά είναι η Πολωνία και είναι και η Τσεχία, παιδιά. Όσο γίνονται αυτά στο Ουκρανικό μέτωπο, στη Αγία Πετρούπολη, το Φόρουμ, στο Ιράν, στη Χεσμπολάχ, στο Λίβανο κτλ. Έχουμε, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, είχαμε χθες άλλους 11 νεκρούς από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα δεν έχει νόημα να λέμε σε διαμερίσματα εκεί, σε 11 νεκροί και 15 τραυματίες, έχουν για κεχηρία και εκεί από τον Οκτώβριο, έτσι. Ναι. Και η βία, λέει, συνεχίζεται καθημερινά στο θύλακα, που περισσότερο από το μισό, το ίμιση της περιοχής τελεί υπό Ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Το 64% θέλει να το πάει ο Νετανιάχου στο 70% και είπε ο Τραμπ, εμείς δεν συμφωνούμε. Θυμάστε που το λέγαμε. Μάλιστα. Πόσοι είναι από την αρχή της εκεχηρίας τον Οκτώβριο οι νεκροί? 936. Και ανυλοκατηγορούνται Χαμάς και Ισραήλ για την παραβίαση της εκεχηρίας. Το θέμα είναι ότι έχουμε νεκρούς. Επίσης δίνουν τον αριθμό των νεκρών, δεν λένε πόσοι είναι άμαχοι, πόσοι είναι μέλη της Χαμάς. Για να τα λέμε όλα. Έτσι. Είναι και 18. Επίσης, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί βγαίνουν δηλώσεις κοντά σε συμφωνία, επιτύχαμε συμφωνία και τα λοιπά. Οι πόλεμοι του Ιράν και του Λιβάνου είναι, παιδιά, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τώρα θα μου πεις, είναι εύκολο να λυθούν να επιτευχθεί συμφωνία για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Θέλει, λέει, πολύ λεπτές ισορροπίες. Και αυτό που έχει στα χέρια του ο Τραμπ είναι ότι το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν. Η Χεσμπολάχ το απέρριψε. Εκείνος είπε ότι μίλησε μαζί τους με τη Χεσμπολάχ, ποιος να ξέρει. Και όλα αυτά, η συνέχιση δηλαδή των επιχειρήσεων των στρατιωτικών, δείχνουν ότι τίποτα δεν έχει επιτευχθεί στην ουσία. Μέχρι τώρα που μιλάμε. Η οργάνωση συγητική συνεχίζει να πλήττει τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ, να εκτοξεύει ντρόν και πυράβλους. Αυτά είναι τα στοιχεία, έτσι. Και δεν πετυχαίνουν στόχους. Δηλαδή δεν έχει χτυπήσει κατοίκους, δεν έχουν τραυματιστεί, δεν έχουν σκοτωθεί. Θα πει, γιατί να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Σωστό και αυτό. Όμως, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Εκεί έχουμε νεκρούς. Έτσι. Και πολλούς. Ο Τραμπ ελπίζει ότι αυτή η εκεχηρία που επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση των ΗΠΑ θα δηλιάσει τους Ιρανούς να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και γιατί, τι επιδιώκει τώρα? Να τερματίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας
που είπε ότι το πλουτισμένο ουράνιο όποτε θέλουμε το παίρνουμε, αυτό, και να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στην αγορά, την αμερικανική, μέσα από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Απ' την άλλη έχουμε Τεχεράνη, η οποία χρησιμοποιεί το Λίβανο ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Και έχουμε αυτές τις εξελίξεις που παρακολουθούμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, ένα είναι βέβαιο, ότι ο Τραμπ σαφώς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Αν και αυτή τη στιγμή, λέει το περιβάλλον του, ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ουσιαστική αλλαγή στο Ιράν είναι μέσω της κλιμάκωσης. Και αυτό, λέει, πιθανώς σημαίνει χερσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σημαντικές απώλειες. Η Wall Street Journal, ότι είχε πει σε δικούς του ανθρώπους ότι αν υπάρξει Αμερικανός νεκρός αξιωματικός, θα ξαναρχίσουν οι επιχειρήσεις. Και το επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό. Όμως όλα αυτά γίνονται εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπόρου. Το Νοέμβριο έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καλύτερο σενάριο για τον Αμερικανό Πρόεδρο θα είναι να χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να επαναφέρει την Αμερικανική οικονομία σε ορθή τροχιά και αργότερα το φθινόπωρο να αρχίσει να σκέφτεται την επιστροφή σε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, λένε οι αναλυτές, αλλά όχι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όχι πριν τον Νοέμβρη, όταν οι επιπτώσεις, λέει, θα μπορούσαν να είναι πολύ δύσκολες για αυτόν πολιτικά. Πώς θα πάει σε εκλογές, να ξαναρχίσει επιχειρήσεις, να στείλει στη χερσαία στρατεύματα, να μην ανοίξει τα στενά του Ορμούς, να είναι οι τιμές στα ύψη, να κάνει εκλογές? Αυτό δεν γίνεται, το καταλαβαίνουμε όλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, και η Ιράν απέχουν πολύ μεταξύ τους για να γεφυρωθεί το χάσμα και να επιτευχθεί μια διαρκής διευθέτησης, και κινούνται προς μια ενδιάμεση συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση πλοίων με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση. Και το πυρηνικό ζήτημα, τι θα γίνει και με το εμπλουτισμένο ουράνιο, έτσι, θα αναβληθεί, λέει, για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Έχει μέλλον, παιδιά, όλο αυτό. Βέβαια, το τι θα συμβεί δεν εξαρτάται μόνο από τον Τραμπ. Καθοριστική είναι η στάση του Ισραήλ, διότι το Τελ Αβίβ μπορεί να αποδεχτεί απρόθυμα, λέει, μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ιράν από ανάγκη, αλλά είναι απρόθυμο το Τελ Αβίβ να αφήσει την Τεχεράνη να ανασυγκροτήσει το πυραυλικό της πρόγραμμα ή τους πληρεξούσιους της στην περιοχή, βλέπε Χεζμπολάχ. Για το Ισραήλ είναι πιο πιεστικό να πάψει η Ισλαμική Δημοκρατία να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και φυσικά να πάψει η Χεζμπολάχ να τρομοκρατεί τους πολίτες του Ισραήλ. Εάν λοιπόν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας με το Λίβανο, αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο σχίσμα μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ. Και δεν θα σταματήσει για κανένας από τους δύο πολέμους, έτσι. Και έρχεται μέσα σε όλα αυτά ο Πούτιν και λέει ότι ο έλεγχος του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού θα μπορούσε να αναλυθεί από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τον φορέα εποπτείας του ΟΗΕ για τα πυρηνικά, και όπως είχε πει να μεταφερθεί στη Ρωσία. Αναφερόμενος ο Πούτιν στο ρόλο της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν υπό τον Ομπάμα το 2015, ο Πούτιν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν γνωρίζουν την πρότασή του και ελπίζει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να βοηθήσει ξανά, διότι η Μόσχα έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, το ξέρουμε. Και επίσης λέει ότι το ουράνιο του Ιράν θα μπορούσε να μετεγκατασταθεί και να τεθεί υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
δεν θα υπήρχε, λέει, πρόβλημα. Έτσι. Αφού θα λύσει το πρόβλημα του Ιράν, του πλουτισμού ουρανίου, μετά θα λύσει και το πρόβλημα της, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι. Έτσι. Και 25 είναι. Παρακαλώ.

Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να το ξέρω με τα βεβαιότητος, αλλά αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Αλλά θα ακούει ο κόσμος τώρα και θα νομίζω ότι λέμε τίποτα εδώ συνθηματικά και τίποτα περίεργα. Και συνωμοτικά και όλα τα σχετικά. Καμία σχέση όμως. Καμία σχέση. Αλλά θέλουμε να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τους άλλους, διότι εντάξει. Γεια σου Κωνσταντίνη. Εγώ απαντώ σε σένα, αλλά οι υπόλοιποι που ακούνε. Καλώς την. Γεια σου Ελένη, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Όπως ακούς, έχω εχθές τουλάχιστον απέφυγα επιμελώς να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα ξανά, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει και υποθέτω και πολύ κόσμο τι θα γινόταν αν. Κοιτάω το αποτέλεσμα. Επίσης, ο κάθε κατηγορούμενος προσπαθεί να βρει δικαιολογίες και επιχειρήματα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Επίσης, γίνεται πολύς λόγος για το τι πρέπει να γίνει από τούδε και στο εξής. Κάθε φορά που συμβαίνει μία γυναικοκτονία, ακριβώς το ίδιο πράγμα συζητάμε. Τι μπορεί να γίνει για να σωθεί η επόμενη γυναίκα, η οποία θα τη σφάξει, θα την πνίξει, θα την πυροβολήσει, θα την... ο άντρας της. Αυτά όλα πρέπει, θεωρώ, να μπουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με ευρύτερες, πώς να το πω τώρα, πώς να το πω παιδί μου, με πιο μεγάλες κινήσεις και πιο μεγάλες πράξεις, και όχι να μένουμε κάθε φορά στα λόγια. Πρέπει να υπάρξει μέρημνα. Διότι η βασιλική, γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω 39χρονη και αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η βασιλική λοιπόν ζούσε 20 χρόνια μία τραγωδία, ξέραν όλοι, όλοι. Διότι διάβασα και τώρα υπάρχει το διαδίκτυο. Πέραν των ανοησιών ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν τα ψυχονευρωτικά τους στις αναρτήσεις, αν το δει κάποιος ψύχρεμα. Και διάβασα, ξαναλέω, στο διαδίκτυο. Μικρή πόλη είμαστε, ξέραμε. Τι με νοιάζει με να είσαι μικρή πόλη και ξέρεις. Το πήγες να το καταγγείλεις αστυνομία. Είχαν γίνει, λέει, καταγγελίες. Και επίσης άκουγα, γιατί δεν το παραδεχόταν. Σοβαρά. Σοβαρά. Έτσι εύκολα γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι εύκολα μπορεί κάποιος, άστο γυναίκα, άντρας, κάποιος που φοβάται και δεν είναι και μόνος του και έχει και παιδιά, να πάει και να πει, ξέρετε, ναι, αυτό συνέβη. Και αν θα ξαναγύριζε στο ίδιο περιβάλλον. Και ο φόβος και τα κλειστά στόματα, τώρα ανοίγουν τα στόματα, τι με νοιάζει, τι θάψαν τη γυναίκα, άφησε τα παιδιά τους στον δρόμο. Τι με νοιάζει να ανοίγουν τώρα τα στόματα. Επίσης εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές. Και η Σόβια να φάει, σε πόσα χρόνια θα είναι έξω. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα πια είναι αργά. Τώρα για τη βασιλική, δυστυχώς. Πώς θα σωθούν άνθρωποι, πώς θα σωθούν γυναίκες, γιατί τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες, τα υπόλοιπα αφήστε τα τώρα, από τον επόμενο. Γιατί ακούμε και βλέπουμε και μαθαίνουμε λεπτομέρεια, να μάθουμε και τη λεπτομέρεια, να μάθουμε να δούμε και τι έγινε και τι είπε αυτό. Και, ναι. Και όταν πρέπει, δεν κάνουμε αυτά που χρειάζεται για να σώσουμε τις γυναίκες αυτές που κακοποιούνται μέσα στα σπίτια. Σε αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε τώρα εδώ, εμείς, τα υπόλοιπα να μην εργαλειοποιείται.
Και συμβαίνει. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εδώ τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας καμιά φορά. Δεν τσακωθούμε τον άλλον. Το τσακώνομαι. Το έχω διαφορετική άποψη για το οτιδήποτε. Τα προβλήματα της καθημερινότητας δημιουργούν τριβές, εννοείται. Μέχρι αυτό που βλέπουμε κάθε φορά, και κάθε φορά λέμε το ίδιο. Το τι λέει η μάνα του, το τι λέει ο πατέρας του, το τι λέει δεν ξέρω ποιος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτοί τον φτιάξαν αυτόν τον τύπο. Αυτοί τον φτιάξαν, εκεί δεν είναι στο σπίτι, δεν μεγάλος, αλλού ήτανε. Δηλαδή θα ήθελα ιδεατά να πει τη σκότωση, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν πιστεύω θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάτι θα κάνει. Τι θα κάνει που θα δικαιολογεί το φόνο, ρε παιδιά, να τις φάξει με 45 μαχαιριές δηλαδή. Τι έκανε? Αν δεν θέλεις, φύγε. Και το άλλο, να φύγει από το. Όχι, ρε, να φύγει, να απομακρυνθεί ο κακοποιητής. Δεν κατάλαβα. Άσε μας τώρα. Εντάξει. Γι' αυτό δεν θέλω να τα κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα, γιατί έχουν τόσες παραμέτρους που από πού να το πιάσεις και πού να καταλήξεις. Αλήθεια. Και τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με τα παιδιά. Η θεία τους λέει δεν μπορεί να τα φιλοξενήσει. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Είναι καλά τα παιδάκια στην υγεία τους σωματικά. Ψυχολογία τους τώρα μην το κουβεντιάσουμε καθόλου. Δεν μπορεί, σοβαρά. Τι να πω, δεν ξέρω και τα οικογενειακά τους, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τα οικογενειακά τους. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σας έχει τύχει ποτέ να λέτε να το είχα, να το μεγάλωνα εγώ. Ας μου το δίνανε εμένα. Σας έχει τύχει ποτέ να το πείτε? Να το σκεφτείτε, να το αισθανθείτε? Τα παιδιά θέλουν αγάπη, δεν θέλουν μόνο χρήμα. Αγάπη, αγκαλιά, φροντίδα και πολύ αγάπη. Αν θα φάει κάτι λιγότερο ή αν δεν θα βάλει το τάδε, το καταπληκτικό, και αν δεν θα κάνει τις γκράντε, δεν ξέρω τι, διακοπές, οτιδήποτε, είναι... Πώς να σας το πω, είναι κάτι που δεν το αφορά το παιδί. Το παιδί θέλει μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, ένα χάδι, μια φιλή. Πολλά φιλιά στην προκειμένη περίπτωση. Τέτοια θέλει ένα παιδί για να μεγαλώσει. Έλεος. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Γιατί θέλω να σας πω μερικά στοιχεία. Για να ξέρουμε σε τι περιβάλλον κινούμαστε. Έτσι, παρακαλώ.

Είναι παρατέταρτο, 2. Περιμένετε, 1 και 46. Θέλω να είμαστε ακριβείς. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, να μην σας πω. Σήμερα θα έχει μία αστάθεια. Αύριο και μεθαύριο, σου λέει, θα είναι καιρός να πάμε για να κάνουμε τα μπάνια μας. Να πάρουμε τα μπανιερά μας και τις αμπρέλες μας μαζί και τα βατραχοπέδιλα και να εκδράμουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ανανεωθούμε. Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Η ανανέωση είναι το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα, η ανανέωση. Να μην μένουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί κουραζόμαστε. Γεια σου. Γεια σου, Λολό Πρόβατο. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο. Αλλά τώρα εγώ γιατί να το πω. Επίσης, να το πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει, να το επαναλάβουμε μάλλον, έχουμε συμφωνήσει ότι θα κουβεντιάζουμε για πολιτικά όταν είναι τα πράγματα ήρεμα. Τώρα βλέπω εδώ μια τεταμένη κατάσταση. Βάζετε στοιχήματα, μάλιστα, ωραία. Μην βάλετε πολλά, για να μην χάσετε, αυτό λέω. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου εστάλει εδώ, Σνούπι. Τι είναι πόλεμος, ρωτάει το κοριτσάκι, απαντάει το αγοράκι. Βόμβες που κοστίζουν $1 εκατομμύριο από ένα αεροπλάνο που κοστίζει $100 εκατομμύρια και πετάει με κόστος $40,000 την ώρα για να σκοτώνει ανθρώπους που ζουν με $1 την ημέρα. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, θα το δω και θα σου το πω, γιατί δεν το ξέρω με τα βεβαιότητος. Γεια σου, Μανώλη μου, καλά είμαστε εσύ. Έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει, αλλά θα το τσεκάρω και θα σου πω. Επίσης, γεια σας, για μένα είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο είναι, καφεδάκι, τέτοια ώρα χρειάζεται. Εμείς που δουλεύουμε να πίνουμε ένα καφέ, γιατί δεν μας πειράζει ο καφές που λέει εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μια χαρά μπορώ να κοιμηθώ με τον καφέ, όταν μπορώ να κοιμηθώ, καταλαβαίνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Έχει το παγάκι του μέσα, μια χαρά, θαυμάσιο. Θαυμάσιο. Να. Α, γεια σας. Δεν μπορώ να το ακούσω, πρέπει να πάω στην αίθουσα σύνταξης. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή, έτσι. Να δω. Γεια σας, πώς είστε? Καλά είμαστε, Ευαγγελία, εσείς πώς είστε? Εδώ ελέω φόβου. Ελέω φόβου. Κυβερνιέται ο κόσμος όλος. Και εσύ μου λες για ένα κορίτσι 18 χρονών, 19, που μπλέκει με ένα τύπο και το βλέπει σαν Θεό, αυτό μου λες? Δηλαδή τα ίδια μυαλά έχουμε τώρα που είμαστε μιας ηλικίας, με τα ίδια μυαλά έχουμε τότε που είμαστε, τότε που ήμασταν 19 και 20 και 18 και 21 και 22. Αλήθεια. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Όχι εμείς οι δύο, καταλαβαίνεις. Και μήπως σοβαρά επιτέθηκε. Εγώ το κοριτσάκι, γιατί βλέπουμε το πρόσωπό της Βασιλικής, το αυτονού το πρόσωπο δεν το έχουμε δει ακόμα στη τηλεόραση. Το έχετε δει εσείς, εγώ δεν το έχω δει. Γιατί αυτή η περίπτωση και δεν με ενδιαφέρει και να δω τα μούτρα του. Όμως, κουβεντιάζουμε και λέμε τι έγινε πριν και τι με νοιάζει εμένα. Ό,τι και να γίνει δεν δικαιολογεί αυτό που είδαν οι αστυνομικοί. Εσείς που τα παρακολουθείτε όλα, γιατί καλά κάνετε, πρέπει να έχουμε γνώση των γεγονότων. Αυτό που είδαν, ξέρω εγώ, παιδιά, τι το δικαιολογεί? Μάθαμε τώρα. Δεν το λέω για σένα, ξαναπαναλαμβάνω, έτσι για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του.

περιβάλλοντος. 5 Ιουνίου κάθε έτους γιορτάζεται, καλό είναι αυτό, το κύριο όχημα λέει των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωραία. Το 1974 γιορτάστηκε η πρώτη παγκόσμια ημέρα. Για τέλος πάντων ασχολείται με θέματα όπως είναι τα περιβαλλοντικά, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουμε που δεν το γνωρίζουμε? Έχουν βρεθεί υπολείμματα πλαστικού από την υψηλότερη κορυφή, το Everest. Είδαμε και τις εικόνες, τις είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Φεύγουν από τα κάμπ και αφήνουν το πάντα πίσω, τη βρωμιά την ατελείωτη. Ρούχα, εφόδια, εξαρτήματα αποστολών. Έως και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας της γης, την Τάφρο των Μαριανών στο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, με βάθος που αγγίζει τα 11 χιλιόμετρα. Είχε πάει ένας Αμερικανός δίτης, ο Βίκτορ Βέσκοβο, κατάφερε με τη χρήση ειδικής συσκευής να σπάσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης υποβρύχιας κατάδυσης. Έφτασε σε βάθος 10.928 μέτρων. Και τι εντόπισε, παιδιά? Μία σακούλα και ένα περιτύλιγμα γλυκού από πλαστικό. Στα 11.000 μέτρα. Αυτό, χιλιόμετρα. Ο μέσος όρος, να πω ότι ο μέσος όρος χρήσης μιας πλαστικής σακούλας είναι 12 λεπτά. Θέλετε να είναι 15, μένετε μακριά? Ναι. Η αποσύνθεσή της χρειάζεται 1000 χρόνια. Επίσης, έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη και κάθε βαθμός αύξησης συνοδεύεται από ακραία κλιματικά συμβάντα που γίνονται όλο και πιο σφοδρά. Το ζούμε. Υπάρχουν πάνω από 51 τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια στις θάλασσες. Ξέρετε πόσα είναι αυτά? 500 φορές περισσότερα από τα αστέρια που υπάρχουν στο γαλαξία μας. Και μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα υπάρχει περισσότερο πλαστικό στους ωκεανούς παρά ψάρια. Και ό,τι καταλήγει στη θάλασσα δεν μένει στη θάλασσα, επιστρέφει στον οργανισμό μας. Το ξέρουμε, έτσι. Επίσης, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος. Βάλε να παίζει το τραγούδι όταν χρειαστεί, Νίκο μου, ξέρεις εσύ. Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της πλαστικής ρύπανσης κυμαίνεται, λέει, μεταξύ 300 και 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Είπατε κάτι? Οι τρύπες του όσοντος, λέει, που αφήνουν την υπεριόδη ακτινοβολία να περάσει αφιλτράριστη στην ατμόσφαιρα μένουν για περισσότερο καιρό ανοιχτές, αφήνοντας εκτεθειμένη την άγρια ζωή της Ανταρκτικής. Και επίσης, κάτι άλλο, 1,3 τόνοι φαγητού καταλήγουν στα απορρίμματα. Ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει το 1 τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής. Άλλοι δεν έχουν να φάνε, εμείς τα πετάμε. Δείτε, σε ένα ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας ξεκίνησαν να φιλοξενούν τι? Απειλούμενα είδη κοραλιών, μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά και να επιστρέψουν στη θάλασσα τα κοράλια. Διότι περισσότερο από το 54% λέει των κοραλιογενών υφάλων παγκοσμίως πλήττονται από θερμικό στρες και κινδυνεύουν από θανάσιμο συνδυασμό κλιματικής αλλαγής, ρύπανσης και υπεραλίευσης. Θα σας αφήσω με αυτά τα ωραία. Να ξέρουμε. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, οι απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, οι διακυμάνσεις υγρασίας, οι αερομεταφορές αλλεργιογόνων αποτελούν τους κύριους εκκλητικούς παράγοντες αύξησης των ποσοστών εμφάνισης παροξύνσεων βροχικού άσθματος και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Τι μας είπε τώρα η Ελπίδα? Μας είπε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μας κόβει την ανάσα. 25.000 πολικές αρκούδες που έχουν απομείνει στον πλανήτη δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης. Λιώνουν οι πάγοι, αναγκάζονται να περούν περισσότερο χρόνο στη στεριά, όπου είναι δυσκολότερο να κυνηγήσουν και να τραφούν. Πάτε κάτι? Όχι. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος λοιπόν είναι σήμερα. Να σκεφτούμε και το περιβάλλον, αν όχι για μας που δεν μας νοιάζει, για τους ανθρώπους που έπονται. Γιατί δεν είμαστε στο και ένα, είμαστε στο παραένα, είμαστε στο και μισή. Έτσι. Σε αυτό το σημείο είμαστε και πρέπει. Έχουν αρχίσει και βαράνε οι καμπάνες και τα καμπανάκια και όλο ό,τι υπάρχει. Επίσης, σε τι να αναφερθώ? Να αναφερθώ, ας πούμε, στο λιώσιμο των πάγων. Λιώνουν, λέει, παγετώνες όλο τον κόσμο με τους πιο γοργούς ρυθμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ. Απώλειες ρεκόρ τα τελευταία 3 χρόνια. Η διατήρηση των παγετώνων, λέει, δεν είναι απλό ζήτημα περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάγκης, είναι ζήτημα επιβίωσης.
μας νοιάζει, είναι και μακριά οι παγετώνες. Όχι. Λοιπόν, με τραγούδι θα σας αφήσω. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Ευθυμίου μετά. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο, ήσυχο, και γιατί όχι, όταν και αν μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρχουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Την γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία και χειρίες με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Παγού που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Ψωμιάδης είναι στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Μάλιστα. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Πρώτο μήνυμα.

πες του Μάγκα πως δεν θέλω να γυρίσεις. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε επίσης στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει αφιερώστε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα λέει, καλημέρα Γιάννη, μια αφιέρωση και στη Μέρη, στον Κώστα και στο Γέρατα και χρόνια τους πολλά. Γιατί αγαπητοί μάχοι, τι γιορτάζουν, χρόνια πολλά και από μένα, μετά το γιο μπαμπάς.

Επέτειο γάμου, λέει η μάχη, να είναι καλά. Και απαντάει η Μέρη, 48η επέτειο γάμου. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Να είστε καλά, παιδιά.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, λέει, στο Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά φίλε μου. Τι έχουμε μετά? Έχουμε καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή σε εσάς και σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλή ακρόαση. Η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Α, καλώς την είναι. Τι είναι ρε εσύ, πού είναι η κουμπάρα σου? Πάλι τρέχεις στους στρατούς ή στην Κρήτη είναι? Λοιπόν, Λεωνίδας Βελής για τη συνέχεια. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα, λέει. Νατάσα Θεοδωρίδου Σκουπιδιάρικο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ.

Μέτριο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Πασχαλάκης. Εμένα μόνο. Κάπου πήρε το μάτι μου στο δίκτυο δήλωση του Χρήστου του Νικολόπουλου ότι είναι μια χαρά, απλά δεν προτίθεται ξανά να επανέλθει. Και πού να επανέλθει έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Άργο στον Ταλίκερμαν. Αφιέρωσε, λέει, σε όλα τα ψυγεία διεθνών μεταφορών και σε όσους βεβαίως είναι στο δρόμο, το επόμενο. Νότις, κλείνω τις κουρτίνες.
1: Ξαφνικά

αείμνηστος στα μάτια Κόκοτας. Ήμουνα και στην παρουσίαση του τελευταίου του δίσκου εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της Βούλας λίγο πριν φύγει. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος, αλλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Πάνο Ψάλτη και Μη μου λες σ' αγαπώ. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Ψωμιάδης στα πλήκτρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.